0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Και ρίξου στη στεριά. Και ρίξου στη στεριά.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: cares? It's only air and the thought of a spark.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

what's true remains when the pleasure is gone. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό. Will be the death of me.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massoud της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και injectionservice.gr.
18: Λύσαξες.
20: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
21: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
20: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
21: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
20: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
21: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
20: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Αχ, πίνασα.
24: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
23: Και από πού θα παραγγείλουμε?
24: Από το Food for You.
23: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
24: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
23: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
24: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
25: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
24: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
25: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
24: Food for You,
25: το δικό μου αγαπημένο.
26: Έλα, Γιώργη!
27: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
26: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
27: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
26: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
27: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
28: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
27: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
28: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
27: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
26: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
29: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
30: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
31: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
32: Digital Markt.
31: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Ακούτε την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.

0: Καλημέρα ή καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Όπως βολεύεται τέλος πάντων ο καθένας αυτή την ώρα που ξεκινάμε. Γιατί για άλλους μπορεί να είναι πρωί-πρωί να ξύπνησε, άλλος μπορεί να έχει πιει τρεις καφέδες μέχρι τώρα.
1: Άλλος να είναι στην ώρα το μεζεδάκι.
0: Ναι, είναι και αυτή η ώρα καλή.
1: Πριν το μεσημεριανό.
0: Σωστό, οπότε... σωστό. Λοιπόν, άλλη μια εβδομάδα κύλησε. Να είμαστε κι εμείς εδώ πέρα, Σάββατο, στην ώρα μας, κανονικά. Ελπίζω κι εσείς να είστε εδώ μαζί μας. Μέχρι και τις 2 η ώρα θα είμαστε εδώ παρεΐτσα, όπως πάντα με την εκπομπή να είχαμε να λέγαμε. Μια εκπομπή, κυρίες και κύριοι, που θέλει κατά κύριο λόγο να σας χαλαρώσει.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουμε να σας τσιτώσουμε.
1: Ποτέ.
0: Δεν θέλουμε να κάνουμε υπερβολικές αναλύσεις. Δεν θέλουμε να σας μάθουμε καινούργια πράγματα.
1: Κάτσε, έχω να σου πω κάτι αναλύσεις.
0: Για πες.
1: Για το κύπελο με τη Μαρκό.
0: Ναι, χαμός. Δεν θέλουμε να βάλουμε στο κεφάλι σας κανένα νέο προβληματισμό.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ, ποτέ. Μακριά από μας. Λοιπόν, άλλη μια εβδομάδα, η οποία εβδομάδα και αυτήν ήταν της ανάλυσης.
1: Μάθαμε της αγωνίας.
0: Αγωνία, κοίτα, η εβδομάδα πέρασε πάλι με Γιώργο Μαζονάκη. Μάθαμε,
1: α,
0: τα πάντα, μάθαμε τα πάντα όσα αναφορά τι είναι πλασμαφαίρεση, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο.
1: Ναι, αυτής, πώς την είπες, τι ιατρική, ολιστική.
0: Ολιστική, ολιστική μάθαμε.
1: Τι είναι αυτά, ρε παιδάκι.
0: Ναι, μάθαμε για όλους αυτούς τους κομπογιανίτες τέλος πάντων.
1: Για μακριά, μακριά.
0: Ναι, το δεν μπορείς να πεις. Έχουμε μακριά. Κάνει μαθήματα.
1: Ναι. Άμεσο είχαμε και το κύπελο.
0: Κοίτα, στα δικά μας, ναι, στα δικά μας στατουάρι είχαμε το κύπελο.
1: Ναι, εντάξει, κερδίσαμε, ναι. Αυτό γκολ, κερδίσαμε.
0: Ναι, μόνο αυτό είναι να πεις, ναι, κάτι καλό.
1: Πολλά προβλήματα.
0: Ναι, μόνο αυτό, τίποτα
1: πολλά
0: άλλο.
1: Πολλά προβλήματα, πολλά.
0: Δεν έχει κάτι άλλο να συμπληρώσεις δηλαδή. Ναι. Να πεις τι, ότι είδαμε κάτι καλό.
1: Όχι.
0: Όχι. Ναι, ευτυχώς μπήκε το αυτογκόλ, ας πούμε, και πήραμε την νίκη. Ναι, γιατί ναι. Ιδάλλως, μάλλον προσχή πήγαινε.
1: Άστο. Κατά τα άλλα, σήμερα έχουμε.
0: Τι έχουμε?
1: Άρης Ηρακλής.
0: Ναι, σήμερα περάσαμε στο άλλο.
1: Από 15 χρόνια ξανασυναντιούνται αυτές οι δύο ομάδες.
0: Και εκεί που λέγαμε ότι θα γίνει το φοβερό να έρθουν φίλαθλοι του Ηρακλή, και μετά στο επόμενο να πάμε εμείς.
1: Ναι, τα βρήκανε.
0: Τελικά ο κύριος Βρούτσης.
1: Όχι.
0: Όχι, λέει. Όχι, δεν θέλω.
1: Όχι.
0: Εκεί ακλόνητος.
1: Βρε, θα πάρουν την ευθύνη. Όχι.
0: Όχι.
1: Βρε, έχουμε ηλεκτρονικά τέτοια ονόματα, τέτοια όλα. Όχι.
0: Όχι, δεν θέλω με τίποτα. Εκεί μου τα πόδια τα χτύπησε κάτω.
1: Τέλος. Όχι.
0: Εδώ ο Μάκης θέλει να το αναλύσουμε, λέει, και την κβαντική ιατρική.
1: Ό,τι θέλεις. Θα βρούμε. Δεν μπορεί. Κάτι θα μας πει και το AI.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Λίγο περίπου εκεί πέρα στις 12.30 θα μιλήσουμε με την Εφη Τζούμα, να δούμε, βεβαίως, τι καιρικές συνθήκες θα έχουμε τις επόμενες μέρες και ώρες.
1: Την επόμενη εβδομάδα. Δούμε, γιατί να κάτι δούμε, αλλάζει, κάτι, ναι, αλλάζει.
0: Εκεί το τέλος Σεπτεμβρίου γενικά πώς θα είναι.
1: Ναι.
0: Από κλιματολογικής άποψης.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και τη δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι, μετά τη 1:15 και 20, θα μιλήσουμε με τον Δημήτριο Σαλή να μας δώσει το ρεπορτάζ για το σημερινό παιχνίδι με τον Ηρακλή, να μάθουμε τα τελευταία νέα και ό,τι άλλο συμβαίνει στην ομάδα μας.
1: Ναι. Εντάξει, θα μιλήσουμε και για τον μπάσκετ, τα φιλικά που έχει.
0: Θα τα πούμε και αυτά. Θα τα πούμε και για τον μπάσκετ.
1: Όλα. Θα πούμε για την πόλη.
0: Και για την πόλη, να πούμε. Άντε, ναι, να πούμε και για την πόλη.
1: Έχω να σας πω.
0: Έχεις, ε?
1: Έχω.
0: Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 2 η ώρα. Άντε, πάμε λίγο σιγά-σιγά να ξεκινήσουμε με Roxette. Δυναμώστε λίγο τα ραδιοφωνάκια σας, το κινητό σας, το λάπτοπ, από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε λίγο να ενοχλήσουμε τους γείτονες.

0: 19/9/2026, αγαπητοί μου, έχω να πω ότι σήμερα δεν μας βγάζει ότι γιορτάζει κανείς.
1: Όχι, κάποιο Σάββατο, Σαββατία, κάπου είδα. Σάββατο, Σαββατία.
0: Δεν ρωτά, θα εμφανιστεί τώρα ο Στέφανος, θα μας στείλει το εορτολόγιο ότι κάποιο γιορτάζει 100%.
1: Κάτι με Σάββατο έχει να κάνει.
0: Λοιπόν, αυτό που έχω να σου πω και είναι πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι, πρέπει να το καταγράψετε όλοι. Σήμερα είναι η ημέρα του Batman.
1: Το καταγράψαν και στι ειδήσει. Εκεί είδε εκεί στην όπερα του Σίδνεϊ,
0: πέρα
1: το επιβλητικό κτίριο πάνω εκεί, ένα Batman.
0: Άκου τώρα, ρε φίλε. Δηλαδή, λύσαμε όλα τα προβλήματά μας και έχουμε και ημέρα Batman.
1: Έχουμε.
0: Ημέρα Superman έχουμε.
1: Πρέπει να έχει.
0: Δεν μπορεί. Δηλαδή,
1: θα έχει, θα έχει.
0: Έχουμε ημέρα Batman, αλλά δεν έχουμε Superman.
1: Θα
0: αυτό
1: έχει.
0: Είναι.
1: Θα το ψάξουμε, θα το ψάξουμε. Λοιπόν, αλλά κατά τα άλλα έχουμε πιο σοβαρά πράγματα, όπως Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελού των οστών. Αυτό ναι.
0: Βεβαίως, ναι. Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών.
1: Άιντε, μπράβο.
0: Όχι μπουκάλια, όχι πλαστικά.
1: Ναι, ναι, ναι, σε θάλασσες και ακτές. Σωστά. Και Παγκόσμια ημέρα ελεύθερου λογισμικού.
0: Αυτό μας έβαγε. Το ελεύθερο λογισμικό μας έβαγε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: 1888, κυρίες και κύριοι, διεξάγεται ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός γυναικείας ομορφιάς.
1: Τα καλυστία, δηλαδή.
0: Ναι, τα καλυστία. Σε ένα σπα, λέει, εκεί πέρα στο Βέλγιο. Mm-hmm. Και το πρώτο βραβείο κερδίζει μια 18χρονη, τέλος πάντων, η οποία λέγεται Σουκαρέτ.
1: Μάλιστα.
0: Από τη Γουατεμάλα.
1: Ωραία. 1931, ο χρηματιστηριακός πανικός Αμερική και Ευρώπη επηρεάζει και την Ελλάδα. Βέβαια, σημειώνεται υποτίμηση των αξιών και χρεοκοπία χρηματιστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ κλείνει το χρηματιστήριο Αθήνων έως τις 16 Δεκεμβρίου του 1932.
0: Βρε, το ήξερες ότι σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται η Ένωση Κέντρου?
1: Όχι.
0: Από τον Γιώργο Παπανδρέου λέμε
1: όχι,
0: τώρα, έτσι.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Σαν σήμερα είναι.
1: Mm-hmm. 1982, άκου να δεις, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε διαδικτυακή επικοινωνία το smile. Δηλαδή,
0: το 82.
1: Ναι, τη χρήση του συγκεκριμένου συμβόλου προτείνει, λέει, ο Σκοτ Φάλμαν. Το smile είναι εκεί, δύο οι γραμμούλες και η φατσούλα που χαμογελάει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 1990 κυκλοφορεί το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας της αριστεράς, η πρώτη.
1: Μάλιστα. Πάμε σε γεννήσεις. 866.
0: Ποιος είναι
1: ο Λέων?
0: Ο Λέων ο
1: έκτος,
0: ο σοφός. Α, Μακεδόνας, βρε, ναι,
1: Μακεδόνας, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Γεννιέται.
0: Ναι, και σαν σήμερα γεννήθηκε ο γνωστός ηθοποιός Τζέρεμι Άιρονς, Βρετανός ηθοποιός, το 1948.
1: Λοιπόν, θανάτη. Φεύγει από τη ζωή το 1948 ο Μαρίνος Μητραλέξης, διακεκριμένος Έλληνας αεροπόρος.
0: Και να πω, ο οποίο και το 70,
1: ναι,
0: φοιτητής γεωλογίας ο Κώστας Γεωργάκης από την Κέρκυρα, ο οποίος αυτοπυρπολείται, λέει, στη Γένοβα,
1: ναι,
0: σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το στρατιωτικό καθεστώς της Ελλάδος. Το 1970 έγινε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Κάπως έτσι έχουν τα γεγονότα παγκοσμίως σαν σήμερα. Και επειδή τέλος πάντων έχω μείνει στην ημέρα του Batman,
1: ναι,
0: θα κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα σήμερα στον Batman.
1: Αλήθεια?
0: Όχι, ναι, εντάξει, είπαμε.
1: Λοιπόν, κάτσε εγώ να πάω στο Facebook να πω τις πρώτες καλημέρες. Έχουμε από το Γιάννη από το Βόλο. Καλημέρα Σταυρούλα και Πέτρο. Ο κύριος Θωμάς με φωτογραφία στη θάλασσα είναι ακόμα. Τέλειο.
0: Μπράβο,
1: καλό,
0: ρε,
1: Σάββατο,
0: Θωμά.
1: Από Γιάλωβα Μεσσηνίας. Οι βουτιές συνεχίζονται. Ο Αιωνίκης στον Άρη μας, την αγάπη μου στο αχτύπητο δίδυμο του Yellow.
0: Μάκης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θωμά.
0: Γεια σας, κύριε Θωμά.
1: Δεν τελείωσα.
0: Και άλλα έχει.
1: Βέβαια. Έχω τον Κώστα, τον Αριανό, που λέει καλή εκπομπή Νίκη σήμερα, και τον Στέφανο που μας λέει καλημέρα και από εδώ, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, με υγεία και Νίκη σήμερα με την γρία. Ποια είναι η γρία?
0: Δεν ξέρω εγώ τίποτα. Με τον Ηρακλή ξέρω τι παίζουν.
1: Κι εγώ με τον Ηρακλή.
0: Λοιπόν, Μάκης λέει, το 1952 κέρδισα το βραβείο, λέει, του πιο όμορφου άντρα στη γη. Ναι, Μάκη μου. Σε ποιο σημείο ξυπνάς, δεν μας λέει.
1: Τα καλυστία.
0: Λοιπόν, καλησπέρα Πέτρο και Σταυρούλα. Καλή εκπομπάρα. Χρήστος από κίτρινη ζώνη, Ορεστιάδα. Βάμος, Άρη, Ορεστιάδα. Άντε να δούμε τι θα δούμε, λέει, πάλι σήμερα.
1: Ελπίζω να δούμε καλά πράγματα.
0: Λοιπόν, να το ο Στέφανος αυτό που είπα. Σήμερα γιορτάζουν, λέει, Σαββάτιο, Σάββατος.
1: Να, στο είπα εγώ. Κάτι με Σάββατο.
0: Σαββάτι, Σαββατίνα.
1: Ναι, ναι,
0: ναι,
1: ναι.
0: Αύριο, αύριο θα τα πούμε, αύριο που είναι το εξταθείο. Κάτσε.
1: Ναι, παιδί. Αύριο είναι αύριο, ρε παιδιά.
0: Μίλτος. Ποιο σα είπε πως θέλουμε να χαλαρώσουμε? Όχι, ρε Μίλτο, δεν γίνεται. Εμείς θα χαλαρώσουμε. Θέλουμε. Έχεις τόσες εκπομπές εδώ πέρα,
1: κοίταξε,
0: να σε τσιτώσουν.
1: 2 ώρες θα χαλαρώσεις. Μετά μπορείς να ξανατσιτώσεις.
0: Α, σε όλη την εβδομάδα σε τσίτασε.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ρε παιδί.
0: Και
1: μου.
0: Τώρα, Σάββατο πρωί, να στην τσίτα θες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Ντένις, καλησπέρα στο πιο όμορφο ζεύγος και καλή εκπομπή. Έφη, κάνω ό,τι περνάει από το χέρι σου, λένε, έχουμε καλοκαίρι μέχρι μέσα Οκτωβρίου.
1: Δύσκολα.
0: Που τελειώνουν, λέει, οι διακοπές του.
1: Ναι. Κάτι βροχούλες, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, θα μας τα πει.
0: Θα πέσουν και οι βροχούλες. Η θερμοκρασία θα πέσει.
1: Ναι, θα πέσει. Τώρα έχουμε σήμερα 30. Την Τρίτη θα πέσει. 5 βαθμούς νομίζω θα πέσει.
0: Καλώς και το Γιάννη από το Βόλο. Καλημέρα, λέει. Πάω για Τσίπουρο.
1: Αυτά είναι.
0: Είναι άδειο το στομάχι, λέει. Έχει παράπονο. Κάτσε, βρε Γιάννη.
1: Να δεις το δικό μας το στομάχι.
0: Δηλαδή, μήπως πρώτα να το γεμίσεις και μετά να πας για Τσίπουρο. Λέω εγώ. Λοιπόν, παρακαλώ τα μηνύματά σας στο κίτρινο Viber στο 6936-512-099. Σε λίγο θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές αφού πρώτα μιλήσουμε με την Εύη Τζούμα. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα και στον Γιώργο που μου έχουν στείλει εδώ τις καλημέρες τους από το Viber. Πάμε τραγουδάκι, ψάχνουμε Εύη Τζούμα και πάμε να δούμε τι κλιματολογικές συνθήκες θα έχουμε.
1: Για πάμε.

0: Κοίτα, κοίτα, πριν να, μιλήσουμε ναι, με την Εφη Τζούμα, ναι, εδώ υπάρχει ένας εγκάθετος, ο Χριστόδουλος εκεί από την κυτρινόμαυρη φούρκα.
1: Γεια σου, Χριστόδουλε.
0: Ο οποίος, κοίτα εδώ πέρα, μου στέλνει φωτογραφία μία ψισταριά. Κοίτα εδώ, ψήνουνε σουβλάκια, παντσέτες.
1: Τι είναι αυτά, έχει καλό καιρό, για.
0: Ναι, ναι. Χριστόδουλε, γιατί αγόρι μου το κάνεις αυτό?
1: Γιατί δεν πας να καθαρίσεις το ρεύμα της φούρκας? Εγώ αυτά βλέπω, ότι καθαρίζεται το ρεύμα της φούρκας. Πού είσαι, δεν βοηθάς?
0: Γιατί δεν βοηθάς, Χριστόδουλε, εκεί πέρα στο ρεύμα που καθαρίζεται σήμερα? Για σουβλάκια πρώτος είσαι. Λοιπόν, πάμε, Εφη Τζούμα, την έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Εφη, τι κάνεις?
2: Γεια σας, παιδιά, καλά είμαι.
1: Γεια σου, Εφη.
2: Σταυρούλα μου, χρόνια σου πολλά, κορίτσι μου, για τα γενέθλιά σου.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιατί είχε και γιορτή όμως.
1: Ναι, κοίτα, όλη εβδομάδα γιορτάζω, όλη τη βδομάδα δέχομαι ευχές. Δεν έχει σημασία. Πριν, μετά, δεν έχει σημασία. Καθόλου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρέπει να το ομολογήσω. Είναι σε οικονομικό τέτοιο, διότι 14-17, ρε παιδί μου, και γλιτώνεις με ένα δώρο.
1: Ναι, ναι. Εντάξει.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή.
2: Έχω την άλλη Παρασκευή γιορτή.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία. Γιορτή.
2: 25 Σεπτεμβρίου, οσία σε φροσύνη.
1: Α, ναι, ρε.
0: Α, η φροσύνη. Φρόσο,
1: ή, α, έχουμε. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω φρόσο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
2: Δεν θα μπορούσα να έχω άλλο όνομα από το Εφροσύνη, παιδιά. Δεν υπάρχει.
0: Γιατί,
2: όνομα
0: εσύ,
2: και πράγμα που
0: λέει. Γιατί μου το έκανε Εφη όμως,
1: ναι,
0: και το φρόσο
1: έκανες,
0: ωραίο είναι.
2: Ναι, από μικρή. Η Εφρόσυνη είναι η χαρούμενη. Η Εφρόσυνη. Οπότε
0: ιδέες,
2: νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να πάρω.
1: Όχι, ναι, ναι, το έχεις. Πραγματικά, πραγματικά, όντως το έχεις. Ωραία, Εφροσύνη, πάμε να ακούσουμε τον καιρό.
2: Πάμε να ακούσουμε τον καιρό και θα χρειαστεί εδώ μετρόπον από κάποια πράγματα.
1: Ωραία,
2: προς το
1: ακούμε.
2: Τέλος, γιατί δεν έχουμε καλά νέα να πούμε, δυστυχώς, αλλά ας ελπίσουμε ότι είναι γαλλιάζονται τα μοντέλα.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, αλλά ας ξεκινήσουμε από σήμερα. Το Σαββατοκύριακο γενικότερα κάνει σαν έφος και πίσω, κυρίως στη Μακεδονία, με κάποιες τοπικές ασθενείς βροχοπτώσεις στο εσωτερικό της Μακεδονίας. Η Θεσσαλονίκη φαίνεται λίγο να την γλιτώνει, ίσως καμιά στάλα προς τα Χαράματα. Το ίδιο ακριβώς και την Κυριακή. Ασθενές βροχοπτώσεις, τίποτα το ιδιαίτερο δηλαδή.
1: Στα γύρω, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, στα γύρω, στα γύρω ορεινά, και στο εσωτερικό έτσι λίγες τοπικές βροχές Μακεδονίας και προς τη Χαλκιδική. Δευτέρα τώρα.
1: Ναι.
2: Δευτέρα, ναι. Λοιπόν, από τη Δευτέρα, από το βράδυ κυρίως, και κυρίως από την Τρίτη, έχουμε μια μεταβολή του καιρού, όπου η Τρίτη φαίνεται να είναι αρκετά βροχερή στο σύνολο της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Δώστε μου λίγο ένα δευτερόλεπτο.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, αυτά, γιατί αυτά.
0: Μα μας τα έλεγε και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, ότι.
0: Να δούμε τι θα γίνει και περιμέναμε να μαζέψει περισσότερες πληροφορίες.
2: Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά το αναφέρατε. Είχαμε πει ότι το τρίτο δεκαήμερο, γενικότερα η τελευταία εβδομάδα του
1: Σεπτέμβρη. Ναι. Κάτι αλλάζει.
2: Καλά νέα. Οπότε την Τρίτη θα έχουμε μια βροχερή ημέρα γενικότερα στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία. Την Τρίτη.
1: Μόνο.
2: Ναι, την Τρίτη. Ναι, από τη Δευτέρα το βράδυ θα ξεκινήσει μέχρι και την Τρίτη το μεσημέρι.
1: Okay.
2: Λοιπόν, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή έχουμε πάυση των φαινομένων.
1: Ωραία.
2: Όμως, δυστυχώς, μακάρι να είναι βιαστικά τα μοντέλα αυτό που δείχνουν.
1: Και να αλλάξει.
2: Και να αλλάξει, γιατί αν δεν αλλάξει, θα έχουμε έναν Ιαννό και έναν Ντάνιελ μαζί.
1: Έλα ρε.
0: Έλα, μην το λες αυτό τώρα.
1: Μακάρι να αλλάξει. Ας το
2: μακάρι
1: πάμε.
2: Μακάρι να αλλάξει.
1: Ναι.
2: Μακάρι, το ξανατονίζω, να αλλάξει.
1: Αυτό που έρχεται πάλι, γιατί όλα από δυτικά έρχονται.
2: Είναι ένας κυκλώνας ο οποίος σχηματίζεται, όπως και κυκλώνα είχαμε, όχι μεσογειακό μεν, τροπικό, όπως έριξε βροχή τώρα στα νότια και όπως είπαμε έπεσε το νερό στη θάλασσα και
1: πάλι
2: πραγματικά
1: καλά.
2: Το νερό έπεσε στη θάλασσα, το είχαμε αναφέρει κιόλας, ο κύριος όγκος του νερού θα πέσει στη θάλασσα. Δεν είχε τροπικά χαρακτηριστικά, είχε κυκλονικά, δηλαδή ήταν ένα σύστημα το οποίο γυρνούσε γύρω από τον Άρη στον Άρη. Τώρα όμως αυτή τη φορά φαίνεται να έχουμε έναν μεσογειακό κυκλώνα με τροπικά χαρακτηριστικά, έναν Ιαννό και έναν Ντάνιελ μαζί, γιατί θα πάει μέχρι και τη Θεσσαλία. Μακάρι να αλλάξουν τα μοντέλα, γιατί αυτό θα ξεκινήσει από την επόμενη Παρασκευή αργά το βράδυ και θα εξελίσσεται από το Σάββατο έως τουλάχιστον και τη Δευτέρα.
1: Ας ελπίσουμε, γιατί όλο αλλάζει, ο καιρός δεν είναι.
2: Ελπίσουμε να αλλάξει, Σταυρούλα μου και Πέτρο μου, γιατί δεν θα έχουμε καλές καταλήξεις. ξανααναφέρω, διότι φέτος η Μεσόγειος, με μία λέξη να το πούμε, φλέγεται.
1: Ναι, είναι ζεστή, είναι ζεστή, ναι.
2: Είναι σε εκεί που αρκετά. Είμαστε 2,2 με μισό βαθμό πάνω από τα φυσιολογικά. Mm-hmm. Φέτος ανεβήκαμε 1,5 με 2 βαθμούς. Μάλιστα. Και αυτό είναι σαν να πυρπολείς μια φωτιά.
0: Αυτό ωραία. Λες να ξεκινήσει την επόμενη Παρασκευή.
2: Την επόμενη έτσι δείχνουν, Παρασκευή, ναι.
1: Έτσι δείχνουν τα μοντέλα.
2: Θα οργανώνεται,
1: ναι.
2: από την Ιταλία. Ήδη στην Ιταλία θα κάνει χαλασμό ούτως ή άλλως αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και ήδη έχουμε Ισπανία και Ιταλία, η Μεσόγειος ούτως ή άλλως, και τώρα έχουμε πλημμύρες. Και φαίνεται να οργανώνεται πάρα πολύ δυνατά και να φτάνει μέχρι και την Ελλάδα, ιδιαίτερα το νότιο, μάλλον το Ιόνιο.
0: Ναι.
2: Το Ιόνιο. Η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία, mm-hmm, να πάνε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει.
2: Έδωσε και η εφαρμογή πριν 2 μέρες, εχθές λίγο το πήρε πίσω, σήμερα με τα νέα προγνωστικά πάλι το ξαναδίνει.
1: Ναι.
0: Μήπως, λέω εγώ τώρα, μήπως ξεθυμάνει, μήπως θα χρόνο να φτάσει σε
1: εμάς. Θα το δούμε αυτό, μέσα στη βδομάδα αυτό θα φανεί προφανώς.
2: Αυτό δεν το ξέρει ούτε τα ίδια τα μοντέλα. Τα μοντέλα είναι αριθμητικά μοντέλα, τα οποία με βάση κάποιων δεδομένων δίνουν ένα αποτέλεσμα.
1: Ναι.
2: Έτσι. Ναι. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες και όποιος έχει την εφαρμογή θα το βλέπει μέσα από, ναι, την εφαρμογή ούτως ή άλλως.
1: Εγώ που το βλέπω προσθήκη, τώρα, ναι, είναι κάτι δυνατό από ό,τι φαίνεται, δυνατό.
2: Είναι πολύ δύσκολη.
1: Έτσι δείχνει, ναι, έτσι δείχνει.
2: Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες μέσα από την εφαρμογή, αν οργανωθεί περισσότερο ή αν αποδυναμωθεί.
0: Κοίτα, εδώ θα είμαστε και το επόμενο Σάββατο, πρώτο Θεός.
1: Ναι. Οπότε θα τα πούμε.
2: Ναι, σίγουρα θα είμαστε το επόμενο Σάββατο εδώ, το εννοείται, αλλά τουλάχιστον να μπορούσαμε. Δηλαδή, θα είμαστε πιο νωρίς να ενημερώσουμε τον κόσμο. Βέβαια, εγώ μέσα από τα social media θα ενημερώνω συνέχεια.
1: Τα βλέπουμε, ναι. Και μέσα από την εφαρμογή, έτσι, Meteorology
2: Live.
1: Μέσα
2: από την εφαρμογή, σίγουρα όποιος την έχει, τα βλέπει όλα.
1: Να ρωτήσω, από θερμοκρασία πώς θα πάμε Σαββατοκύριακο.
2: Πάμε τώρα να δούμε θερμοκρασία στα βρούλα μου, πολύ σωστά το ανέφερες. Μέχρι και την Δευτέρα θα έχουμε έτσι ένα μικρό καλοκαιράκι του Σεπτέμβριου, όπως έχουμε πάντα.
1: Ναι.
2: Από την Δευτέρα, από την Τρίτη κυρίως, που θα αρχίσει να χαλάει δηλαδή ο καιρός, την Τρίτη που θα έχουμε τη μεταβολή του καιρού, θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία μέχρι και την επόμενη Παρασκευή. Mm-hmm. Και Σάββατο που θα αρχίσει λίγο να ψιλοανεβαίνει, γιατί οι θερμοκρασίες βασικά θα είμαστε σε φυσιολογικά για την εποχή.
1: Όπως δηλαδή, πόσο θα φτάσει.
2: Μία μέχρι 26-27.
0: Mm, ωραία, εντάξει, μια χαρά είναι.
2: Τώρα μέχρι τη Δευτέρα μπορεί να ανέβουμε και 33 βαθμούς εκεί γύρω, 34.
1: Ωραία, ναι. Και μετά θα πέσει. Ναι, και μετά θα πέσει, κατάλαβα.
2: Εξυπακούεται όμως, οι βραδινές ώρες πλέον έχουν δροσίσει.
1: Ναι, το νιώθουμε.
0: Πάντως για σήμερα το βράδυ με τον Ηρακλή θα έχουμε άψογες συνθήκες. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει.
1: 7.30 ώρα, απόγευμα είναι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, 7.30.
2: Ναι, όχι, δεν θα έχουμε τίποτα φαινόμενα. Αν θα έχουμε φαινόμενα για την πόλη της Θεσσαλονίκης, αργά τη νύχτα προς τα Χαράματα.
1: Ωραία, εντάξει, εντάξει.
0: Ναι, ωραία, καλό αυτό.
1: Ωραία. Οι λεπτομέρειες, ναι. Οι λεπτομέρειες εκεί πέρα. Στο Meteorology Live πραγματικά βλέπετε και την πρόγνωση και τα μοντέλα και πώς πάνε. Και μέσα στην εβδομάδα φαίνονται. Αλλάζουν. Δεν είναι πάντοτε τα ίδια. Θα δούμε πώς θα πάει.
2: Ανά 6 ώρες έχουμε ανανέωση των χαρτών. Για να 4 ώρες των κεντρικών δεδομένων στις ημερήσεις ωρίες. Οπότε η εφαρμογή αλλάζει συνεχώς με τα νέα δεδομένα που λαμβάνει η εφαρμογή.
1: Ναι. Για μένα έκανε και update. Οπότε είμαι εντάξει.
0: Οπότε κυρίες και κύριοι, αναχείρεστε το κινητό, κατεβάζετε την εφαρμογή στο κινητό σας Meteorology Live, είτε έχετε Android είτε έχετε iOS, και έχετε όλες αυτές τις
1: λεπτομέρειες σε πολλά, ναι, πράγματα. Σε πολλά. Εκτός από καιρό έχει κι άλλα, έτσι. Αλλιευτικά, έχει λιμάνια, νοσοκομεία, ό,τι θέλεις έχει. Ό,τι θέλεις. Ναι. Τα πάντα όλα εκεί.
0: Εγώ
1: είναι
0: ξαναλέω,
1: εργαλείο.
0: Πρέπει να βάλεις συνταγές. Κάντο ρε παιδάκι μου.
1: Ρε παιδάκι με τις συνταγές.
0: Ναι, συνταγές φθινόπωρο, χειμώνα.
2: Θα βάλω τις δικές μου τις συνταγές, γιατί ξέρετε ότι είμαι καλή μαγείρισα.
0: Ω, πουλάκι μου.
2: Ναι, και θα βάλω δικές μου συνταγές.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά παιδιά, ελπίζουμε να αλλάξουν άρδιν τα μοντέλα και να κάνει λάθος η εφαρμογή.
1: Μακάρι.
2: Τα μοντέλα βασικά.
1: Ναι, η εφαρμογή δείχνει τα μοντέλα.
2: Γιατί παιδιά δεν θα έχουμε καλά
1: αποτελέσματα,
2: το ξανατονίζω. Εν πάση περιπτώσει, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με την ίδια ο Άρης μας.
1: Ευχαριστούμε και εσύ το ίδιο, Εύη μου, και θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο, να είμαστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου, Εύη.
1: Γεια σου, Εύη.
0: Εντάξει. Εδώ ο Χάρης, το αλλάζω λίγο το μήνυμα, ναι. Άντε να χαλάσει ο καιρός, λέει, για να φύγουν σιγά σιγά και οι Σλάβοι, λέει, να ηρεμήσουμε τέλος πάντων.
1: Πού θα πάει.
0: Δεν το λέει έτσι ακριβώς, εγώ
1: ναι, καταλαβαίνω.
0: Ναι, το φέρνω λίγο όπως πρέπει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μάνος, μήνυμα στο Viber. Καλημέρα, παιδιά. Μπάσκετ, ωραία πράγματα. Ποδόσφαιρο, λίγο χλωμό, τα βλέπω. Ναι. Ας έχουμε, λέει, θετική σκέψη και βλέπουμε. Και εμείς κάπως έτσι πάμε, Μάνο.
1: Ναι.
0: Και εμείς κάπως έτσι πάμε, αλλά με τη θετική σκέψη μόνο μένουμε. Ο Πάνος, γεια σου Πάνο, για να ζηλέψεις, λέει, μόλις το έβαλα, λέει, στο φούρνο, με κοιμά, όχι, λέει, ορφανά. Τι έχεις βάλει στο φούρνο όμως, δεν έχω καταλάβει. Στείλε καμιά φωτογραφία, ρε, Πάνο. Ο Μάκης θέλει να μιλήσουμε για το σημερινό παιχνίδι, θα περιμένεις, ρε, εσύ,
1: καλά, Μάκη. Καλά, 2 ώρες έχουμε.
0: Έλεος, ορίστε, βήχας με
1: έπιασε. Μισή ώρα πέρασε, θα τα πούμε όλα.
0: Αμέσως θα ακούσεις εσύ για το σημερινό παιχνίδι.
1: Θα τα πούμε.
0: Είπαμε, πάμε να χαλαρώσουμε, να πούμε. Εσύ κατευθείαν θες να μάθεις. Ο Χάρης συνεχίζει, λέει, συγγνώμη, λέει, πως το έγραψα πριν, αλλά, ρε παιδάκι μου, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, αυτοί γιατί πάνε ακόμα διακοπές, λέει, σε τέλος, μέσα Σεπτεμβρίου, λέει.
1: Έλατε, δεν έχουν δουλειές.
0: Μέχρι τα Χριστούγεννα, λέει, στα Χαλκιδική θα είναι.
1: Δουλειές δεν έχουν.
0: Έλατε. Λοιπόν, έχω ανοίξει και τηλεφωνικές γραμμές, 23-13-28-8-2-8. Α, συγγνώμη, λέει, ο Πάνος το έγραψε. Γεμιστά,
1: ναι,
0: ετοιμάζει.
1: Το ορφανά που σημαίνει χωρίς σχήμα.
0: Ναι.
1: Με ρύζι, οκ. Okay.
0: Στείλε και μια φωτογραφία μόλις τα βγάλεις. Ο Αλέξανδρος ρωτάει, εγώ, λέει, είμαι μετά. Ναι, ρε, εσύ, Αλέξανδρε. Εσύ είσαι, βρε, αγόρι μου.
1: Ναι, Αλέξανδρε.
0: Εσύ είσαι.
1: Μετά από εμάς.
0: Εσύ.
1: Έρχεσαι.
0: Εσύ και
1: με
0: το,
1: φόρα.
0: Το απόλυτο χάος. Για πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι επίσης, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα, τι
3: καλό
1: κάνετε.
3: Καλά, χρόνια πολλά, πολύ χρόνια.
1: Ευχαριστώ.
0: Α, μάλλον δεν το πήρε
3: καλά,
0: τηλέφωνο.
3: Να περνάτε καλά.
1: Ευχαριστώ, ναι, πού να τον πάρεις τώρα. Ήρθε η αδερφή σου από την Αγγλία. Είχαμε άλλα τρεχάματα. Γι' αυτό.
0: Γι' αυτό δεν σας πήρα.
1: Είχαμε ένα εγκόγνητο, ναι. Είχαμε κάποια άλλα θέματα. Οπότε...
0: Θα τον πάρω σήμερα να το κανονίσουμε για αύριο. Εντάξει.
1: Λοιπόν, το θυμόμαστε, δεν το ξεχνάμε. Απλά είχαμε μια εβδομάδα λίγο έτσι.
0: Μυστήρια.
1: Ναι, μερίεργη, ναι.
3: Ήταν γιορτή, άκουσα και.
1: Βέβαια. Ναι.
0: Σε παρακαλώ, όλα μαζί.
1: Η εβδομάδα ανήκει σε μένα.
0: Ναι, η εβδομάδα της τούρτας.
1: Ναι. Και του Ζαχάρου.
3: Να που δεν σε έκανα όμως.
1: Δεν πειράζει, είχα όμως πάρα πολλές τούρτες από δεξιά και αριστερά. Πιστέψτε με, φτάνει. Κάνω τώρα πάουζ από ζάχαρη.
0: Ναι, για κάνει ένα δίμηνο.
1: Μέχρι τα Χριστούγεννα τώρα. Όχι άλλο ζάχαρη. Φτάνει, τέλος.
3: Ωραία. Εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Κώστα. Θα μιλήσουμε.
3: Έγινε.
1: Γεια σας.
0: Ο Αλέξανδρος λέει, ωραίο μου ακούγεται, λέει, αλλά. Τι είμαι, λέει, το απόλυτο χάος.
1: Όχι εσύ, κοίτα, βρε.
0: Όχι, μπορείς να δημιουργήσεις το απόλυτο χάος, βρε, εσύ, Αλέξανδρε, αυτό λέω. Τι λέει εδώ πέρα ο Κώστας, πήγε η γυναίκα μου, λέει, με μια φίλη της που ήρθε, λέει, από Γερμανία. Μόνο ξένοι, λέει, είναι. Α, γιατί είναι Χαλκιδική, μάλλον.
1: Α, καλά, ναι. Μόνο ξένοι.
0: Ειδικά αυτή την περίοδο, ναι. Δεν περιμένεις και κάτι άλλο.
1: Κανένας συνταξιούχος, κανένας που έτσι.
0: Λοιπόν, για πες, πόσο. Αλλά δεν τον είδες στον αγώνα χθες του Άρη μπασκετικά. Ναι, εγώ που τον είδα, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Τον αγώνα, πρέπει να ομολογήσω και όσοι τον είδατε, τέλος πάντων.
1: Εγώ οποιοδήποτε τρόπο. Και είδα ότι έχασε. Αλλά είπε και ο Σπανούλης ότι αυτά ξέρει ποια ομάδα έχει, ξέρει τις δυνατότητες, γι' αυτό γίνονται τα φιλικά, για να
0: δεις
1: και να βελτιώσεις καταστάσεις.
0: Εννοείται, και πάλι είδαμε βελτιωμένη την ομάδα, και πάλι δεν την είδαμε ολοκληρωμένη την ομάδα.
1: Ακριβώς,
0: πάλι είχαμε,
1: λείπανε.
0: Ναι, υπήρχαν απουσίες. Η ομάδα δείχνει κάτι πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω, όποιος δεν το βλέπει αυτό, μάλλον κάποιο θέμα όρασης πρέπει να έχει ή αντίληψης γενικά γύρω του. Δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Η ομάδα κατάφερε εκεί που πήρε κάποια διαφορά, τέλος πάντων. Η Σέρβη κατάφερε, το έφερε στα μέτρα της. Τώρα θα μου πεις, χάθηκε στα τελευταία λεπτά.
1: Εντάξει,
0: okay, ναι. Χάθηκε. Τώρα, αυτό που έγραψε και ο Δημήτρης, ότι κάποια σφυρίγματα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα μέσα στη Σερβία.
0: Μέσα στη Σερβία με Σέρβους διαιτητές. Δεν θα πάρουν σφυρίγματα τώρα. Αλίμονο, θα πάρουν.
1: Ναι, αυτό
0: λογικό είναι. Έπαιζες με μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ υψηλό μπάτζετ, μια ομάδα η οποία έχει σοβαρότατους στόχους για τη EuroLeague φέτος. Δεν κατεβαίνει απλά να κάνει μια συμμετοχή και να, ξέρω εγώ, να πει: α, εντάξει, παίξαμε 10 παιχνίδια και φεύγουμε. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, φτιάχνεται ένα καταπληκτικό και πολύ καλό σύνολο, το οποίο βέβαια, όπως κάθε λογικός άνθρωπος, πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο, πρέπει να δώσουμε λίγο υπομονή, γιατί η ομάδα δεν φτιάχνεται μέσα σε ένα μήνα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Εγώ τώρα εδώ διαβάζω και τον Ντιμητρίβιτς που είχε ένα μικρό τραυματισμό, αλλά δεν τον πτώησε, γιατί τι έκανε. Έφτασε στους 16 πόντους, στις 7 βολές, 3 στα 7 δίποντα, 1 στα 4 τρίποντα, μοίρασε 3 assist, κατέβασε 2 rebound σε 21 λεπτά και 57 αγωνιστικά λεπτά, πέτυχε 7 συνεχόμενους πόντους στο απαιτητικό τελευταίο πεντάλεπτο, κρατώντας έτσι τον Άρη μέσα στο παιχνίδι. Έκανε όλα αυτά.
0: Όχι, πολύ καλό. Ναι, γενικά ο Ντιμητρίβιτς έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία στην ομάδα, και νομίζω ότι όσο δίνεις φιλικά, όσο τέλος πάντων η ομάδα και θα μπει αργότερα σε λίγες μέρες, δηλαδή σε κανονικούς αγωνιστικούς ρυθμούς, όλο και θα βελτιώνεται.
1: Ναι, όπως και ο Μητρουλόγκ από ό,τι βλέπω. 13 πόντους με 3 στα 3 τρίποντα.
0: Εντελώς αγωνιστικά αλλαγμένο σε σχέση με την περσινή περίοδο. Ναι, εντελώς όμως. Ναι, εκεί που πέρυσι λέγαμε, όχι Θεέ μου, να πούμε πάλι πήρε την επίθεση και λέγαμε γιατί τα κάνει όλα αυτά τα, τέλος πάντων, πολλές επιθέσεις που ήταν τραβηγμένες.
1: Ναι, εντάξει, αλλά τώρα είναι άλλο ρωστέρ, άλλοι παίκτες, άλλος
0: προπονητής.
1: Όλα αυτά αλλάζουν. Ναι. Όπως και ο Τολιόπουλος με 14 πόντους και 7 assist.
0: Ναι, όχι, τον Τολιόπουλο περιμέναμε ότι. Ναι, τον έχουμε δει, ναι, δηλαδή, ναι, να κάνει τέτοια παιχνίδια. Δεν μας προκαλεί κάποια έκπληξη, τέλος πάντων, για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Αλλά ο Μητρουλόγκ, αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ αλλαγμένος. Νάτος και ο Φράγκο, καλημέρα, λέει, στο καλύτερο δίδυμο των Ερτζιανών. Καλημέρα, Σταυρούλα, καλημέρα, Πέτρο.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Να τα εκατοστήσεις, λέει, Σταυρούλα, πολύ χρόνια.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Ο οποίος, να πω ότι το θυμήθηκε ο Φράγκο, έστειλε χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, ρε,
0: ναι,
1: Φράγκο,
0: ναι, έστειλε,
1: μπράβο,
0: έστειλε,
1: ρε,
0: σε μένα.
1: Έτσι, εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, μπασκετάκι έχουμε ξανά αύριο.
1: Με τη Μύκονο.
0: Με Μύκονος. Ναι. Έχουμε μπασκετάκι.
1: Αύριο όμως αυτά, ρε παιδί μου, τώρα έχουμε Άρης Ηρακλής.
0: Ναι, πρώτα Θεός, αύριο θα καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον Χρήστο Γκάλη.
1: Ναι.
0: Να δούμε και πώς πέρασε εκεί πέρα στο Βελιγράδι. Έφαγε καμία.
1: Ωραία θα πέρα. Πλιασκαβίτσα.
0: Καμία πλιασκαβίτσα έφαγε. Ωραία, γύρισε, μας έφερε τίποτα.
1: Ναι, σιγά μην σε έφερε.
0: Ναι, σιγά.
1: Λοιπόν, να πω ότι και η Ακαδημία K15 ξεκίνησε 10 η ώρα στο δημοτικό γήπεδο Φιλίρου για το πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής με τον Ηρακλή. Και η K17, τι ώρα παίζει να δω, 1 η ώρα. Πάλι στο γήπεδο Φιλίρου, ναι, για την 5η αγωνιστική με τον Ηρακλή.
0: Πάμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε.

0: 2310-328-828, το σταθερό μας τηλέφωνο. Για πάμε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Όπα, το πέτυχες ρε εσύ Σταυρούλα.
2: Γεια σου Αβραάμ, το
0: είδες. Δηλαδή, πριν καν πεις καλησπέρα, λέει ο Αβραάμ είναι αυτός. Δεν ξέρω. Ναι, κάτι στο χτύπημά σου ρε παιδί μου.
1: Κάτσε τώρα. Με δουλεύεις τώρα.
0: Ρε δεν σε δουλεύω ρε.
2: Όχι έτσι. Α,
0: πρέπει να τεχογραφούν αυτά.
2: Όχι όχι. Κάπως. Γεια σου Αβραάμ, τι κάνεις?
1: Καλά καλά.
0: Δεν σε ακούω καλά όμως.
2: Ναι ναι δεν σε ακούω καλά. Τι έχεις?
1: Χθες το μπάτσε χάσαμε.
2: Εντάξει χάσαμε. Φιλικό ήταν. Ναι.
1: Ένα φιλικό εντάξει.
2: Ναι. Ωραία ναι.
1: Δεν το είδα τον Πάουκ με την τέτοια σερβική ομάδα.
0: Ναι.
1: Πετζέμ.
0: Ναι.
1: Έχουν δει ότι είναι καλούς παίκτες.
0: Ναι, έχουν. Ομολογουμένους έχουν. Ναι.
1: Θα λέει η Παρτιζάν.
0: Και ο Οσμάν είναι πολύ καλός παίκτης και ο Καλάθης ναι. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Τα ξέραμε αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το ξέραμε.
1: Αν η Παρτιζάν δεν χτυπούσε στεφάνια και στεφάνια θα τους έπαιρνε ανετά.
0: Καλά, όπως και να έχει.
1: Λένε ότι έχουν κάνει το μάτι. Ποια κάνει το μάτι, δεν. Παραμάτι να του πάρουμε.
0: Ναι, Αβραάμ, θα φτάσει η ώρα που θα παίξουμε μεταξύ μας.
2: Καλά, ναι, ναι.
0: Θα φτάσει. Τώρα εμείς καθόμαστε κατά κύριο λόγο, τώρα ασχολούμαστε.
1: Πώς βλέπεις το παιδί σήμερα?
0: Με τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Δύσκολα. Ναι, εγώ δύσκολα το βλέπω σήμερα. Ναι, δύσκολα το βλέπω.
1: Δύσκολα και εμείς δεν έχουμε μάτι, γιατί είναι χάλια. Αλλά αυτή ξέρει, έμαθα ότι θα πάρουν το Ντανέσκο, λέει, τη Ρουμανία.
0: Τι να σου πω. Καλά τώρα. Τι γράφεται και τι ακούγεται. Μέχρι να γίνει επίσημο. Είναι αυτό να σου πω, Αβραάμ, είναι αυτό το οποίο λες κάθε φορά που μπαίνεις τηλέφωνο. Αν η ομάδα μπει και παίξει, έτσι, τότε νομίζω δεν θα έχει.
1: Εσύ αυτό λέμε. Παίξτε μπάλα, παίξτε μπάλα και κερδίστε. Εγώ βλέπω, Πέτρο, ότι δεν έχουμε καλά ποδητήρια. Ας τι λένε.
0: Τι να σου πω εσύ, Αβραάμ. Στις πρώτες δύο αγωνιστικές λέγαμε ότι έχουμε τα καλύτερα ποδητήρια.
1: Τα καλύτερα, δεν έχει σημασία αυτό. Ο Γρηγορίου, ναι, κύριε Συμπετρό, καλός προπονητής είναι αλήθως για τον Άρη. Καλός προπονητής δεν είναι για τον Άρη. Δεν είναι, σε παρακαλώ. Άλλο η Βαλαχαϊκή, άλλο η Λαμία, άλλο ο Ατρόμητος και άλλο ο Άρης. Εδώ θέλει πίεση. Μη με μαζί στόχους και τέτοια. Και στόχους, τι στόχους δεν έτσι λέει. Πλάκα κάνεις το στόχο, το βάζει δίκης, δεν βάζει εσύ. Λέγα και δεν μπορεί να κάνει αλλαγές, ρε παιδί. Προποντής που δεν μπορεί να κάνει. Άρα, φυσική κατάσταση που έχει κάνει, ξέρω τι, άρα το λέει. Μέσα δεν μπορεί να κάνει αλλαγές. Είδες ποτέ σε ΑΕΚ. 8-1 Πασαριακό.
0: Ναι.
1: 8 ως εγώ, κάνει θέλει.
0: Ναι, αλλά με συγχωρείς.
1: Αυτή ήταν σε 15 και 20 κόντα το είπα.
0: Ναι, παρόλα αυτά η ΑΕΚ έχει κάνει τα στραβοπατήματά της, είναι η αλήθεια, έχει φέρει ταχύτητες.
1: Ναι, ναι, Πέτρο, εσύ το είπα, εγώ θα το ρίξεις, όχι 8 κόντα, θα το ρίξεις 3 κόντα, όχι. Θα πέσει μοσαϊκό, στο κύπελο.
0: Ναι.
1: Μετά τον Παναγό, μοσαϊκός, θα το ρίξεις, όχι. Πέτρο, δεν έχω ομάδα, Πέτρο. Δεν έχω, Πέτρο. Και είσαι, δεν είναι ο ευθύνης στον Γρηγορίου τόσο πολύ όσο στην διοίκηση, γιατί δεν έφερε τους παίκτες νωρίς. Ένας μπάγκρε στον Τρεμπάγκρε, τους μίζω που θα βγει στον Τρεμπάγκρε, πλάκα κάνουμε τώρα. Πλάκα κάνουμε. Είναι σοβαρή ομάδα αυτή. Πέτρο, όχι. Και η πέμπτη θέση άμα πιάσουμε πολύ είναι. Είναι σε όφη. Με λίγα λεφτά τι ομάδα έκανε. Με λίγα λεφτά τι ομάδα έκανε.
0: Κάμι φωνάζες, ακούμε ρε.
1: Πώς για.
0: Τι φωνάζεις,
1: γιατί, γιατί τσακίζουμε. Με λίγα λεφτά και έκανε που ποτέ και λίγα λεφτά έκανε ομάδα. Πήρε τα 6,5 εκατομμύρια τώρα που κέρδισε. Τα 6,5 εκατομμύρια. Πώς για, έτσι ρε Πέτρο. Εμείς στην έκραση. Ο 5 εκατομμύρια τον πήραμε. 5 εκατομμύρια μη και κάνει τίποτα. Τι να κάνει.
0: Λοιπόν, Αβραάμ, έλα, έχω και άλλη γραμμή. Σ' αφήνω.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα,
1: ναι.
0: Γεια σου, Αβραάμ. Γεια σου, γεια σου.
1: Και με την νίκη, να δούμε. Να δούμε.
0: Βρε με την νίκη, ναι, εννοείται θέλουμε όλη την νίκη. Ναι, ναι. Γεια σου, Αβραάμ. Όχι.
2: Όχι.
0: Γιατί το κλείσατε.
2: Δεν πειράζει. Λοιπόν, κάτσε να πω για την πέμπτη αγωνιστική στη Super League.
0: Για πες.
2: Όπου οι αγώνες έχουν ως εξής σήμερα. Ατρόμητος Κηφισιά 7 η ώρα. Άρης Ηρακλής 7:30. Και πάμε τα αυριανά όπου έχουμε τον...
0: Τι έχουμε αύριο.
2: Ναι, μισό λεπτό.
0: Γιώργος εδώ πέρα τι λέει. Αβραάμ, λέει, τη θετική σου ενέργεια, λέει, να είχα. Ναι, ρε παιδάκι μου, δηλαδή. Μια φορά το έχω στα τόσα χρόνια να πάρει ο Αβραάμ και να πει τι ωραία μπάλα παίζουμε, ρε παιδί μου. Εντάξει. Το έχει πει μία φορά.
2: Λοιπόν, Λεβαδιακός Ολυμπιακός αύριο 5 η ώρα. Βόλος ΑΕΚ 6 η ώρα. Όφι Αστέρα Τρίπολη 7 η ώρα. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 7:30. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ 9 η ώρα το βράδυ.
0: Για πάμε 2310 328 828 στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας. Καλησπέρα.
3: Στις πρώτες δυο αγωνιστικές ο Αβραάμ έλεγε ότι παίζαμε μπάλα καλή.
0: Πότε, μετά... σε εμάς δεν το είπε.
2: Δεν ήμασταν, στις δύο πρώτες.
0: Α, ναι, στις δύο πρώτες δεν ήμασταν.
2: Εμείς ήρθαμε μετά.
3: Πέτυχε αυτό, δεν είχατε έρθει ακόμα.
2: Ναι.
0: Το όνομά σου δεν μας είπες.
3: Παντελής.
0: Γεια σου, ρε Παντελή.
3: Στις επόμενες θα πάλι άρχισε την κρίνια μετά την άλλη.
0: Δεν νομίζω ότι εκπλήσεσαι.
2: Ναι.
3: Όχι φυσικά, όπως και οι περισσότεροι. Στις πρώτες δύο αγωνιστικές τι ωραία που παίζουμε, στρωμένη μπάλα. Και στα φιλικά παίζαμε έτσι ωραία και μετά πάλι κρίνια. Άμα δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Δεν θα κάνουμε.
0: Ναι.
3: Χάνεις με τον ΠΑΟ χωρίς να σε κάνουν σουτ στο τέρμα τώρα. Χάνεις 2-0.
2: Υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα, για.
0: Ναι.
3: Στην ομάδα ποιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Με τον ΠΑΟ και ειδικά το μάτι δεν έπρεπε. Ούτε καν να φας γκολ. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Όπως και να έχει όμως ήρθε αυτό το αποτέλεσμα δυστυχώς.
3: Ναι. Άμα οι άλλοι είναι κολόφαρδε.
0: Πώς
3: το πήρα εγώ.
0: Α, για πες.
3: Είναι ο περιφερειακός κλειστός.
0: Είναι περιφερειακός κλειστός. Δεν διάβασα κάτι τέτοιο αν είναι κλειστός. Δεν
3: κάτι τέτοιο διάβασα για 48 ώρες τα κλείναλα. Και ξέρουν που το έβαλε κιόλα.
2: Ναι. Θα είναι κλειστοί δρόμοι σε κέντρο, Εύωσμο και περιφερειακό.
0: Για πότε λες τώρα.
2: Τώρα θα σας πω.
0: Τώρα.
3: Τον Εύωσμο γιατί θα έχει λευκή νύχτα.
2: Ναι, είναι για τη λευκή νύχτα. Ναι.
3: Άλλο αυτό. Για τον περιφερειακό, δεν που μας ενδιαφέρει για το γήπεδο.
2: Ναι, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία εκεί κοντά. Όχι, σε εμάς δεν θα. Α, για τον περιφερειακό από πού θα έρθεις. Ναι. Θα διακοπεί, λέει, πλήρως κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό από τα Κωνσταντινοπολίτικα. Και θα εκτρέπεται και θα διεξάγεται μέσω Σταγυρίτη και μέσω της Γρηγορίου Λαμπράκη και Διαγόρα και θα επανέρχεται, λέει, στην. Στο ρεύμα προς δυτικά μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 Τούμπας. Δηλαδή θα κάνει κύκλο, θα πρέπει να κάνεις κύκλο.
3: Προς τα δυτικά αυτό είναι, προς τα ανατολικά δεν λέει τίποτα.
2: Ναι, προς τα... Ναι, δεν λέει. Κάτσε να σας πω, θα σας πω σε λίγο, θα τα διαβάσω λίγο και θα σας πω. Μπορεί να έχει και δυτικά.
0: Δώσε μας 5 λεπτά, 10 και θα το βρούμε.
3: Δεν πειράζει, χειρότερα θα πάρω την αστυνομία μας.
0: Όχι, θα σου πω. Όχι, θα περιμένεις να ακούσεις. Θα περιμένεις. Όχι στην τηλεφωνική γραμμή. Κάτσε εδώ, περίμενε, θα ακούσεις. Γεια σου.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
4: Πάμε.
0: Έλα, ποιος.
2: Ποιος είναι.
4: Ρε Πέτρο.
2: Δεν φωνάζεις, βέβαια, δεν ακούγεσαι.
0: Κάτσε, παιδί μου, και εσύ τώρα σε κατάλαβα.
4: Τι κάνετε.
2: Καλά είμαστε.
0: Μια χαρά, αγαπητέ Γιάννη, εσύ πώς είσαι.
4: Ευχαριστώ. 13 ο γιος μου, 14 εσύ.
2: Και 17 γενέθλια.
4: Εσύ.
2: Ναι. Όλη εβδομάδα γιορτάζω εγώ.
4: Άντε ρε παιδί.
2: Ναι.
4: Πολύ χρόνο.
2: Ναι. Ευχαριστώ.
4: Από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να έκλεισε τα 23 τώρα.
0: 22.
2: 22 και πάω στα 23.
4: Ναι, αυτό ήθελα.
2: Ναι.
0: Μιλάμε για πιπίνι εντελώς. Δεν...
4: τον Πέτρο τον περνάς 5 χρόνια.
2: Ωραία τα λες.
4: Για πείτε μου ρε παιδιά το αποτέλεσμα δίπλα Άρης.
0: Δίπλα Άρης.
4: Δίπλα Άρης.
0: Δεν σε πιάνω.
4: Τι αποτέλεσμα ήρθε.
0: Α, με τους δίπλα εννοείς.
4: Με τους δίπλα.
0: Ναι, αφού ξέρεις τι αποτέλεσμα ήρθε. Τι
2: μέρα.
4: Ξέρω, δεν ξέρω τίποτα εγώ.
0: Δεν πειράζει, θα σε αφήσω στην άγνοια σου.
4: Εγώ ξέρω την Ιταλική μαφία. Με την ελληνική ανοχή.
2: Ναι.
4: Μέχρι πότε αυτός ο Άρης θα ανέχεται αυτά που γίνονται εις βάρος του. Μέχρι αυτό ήθελα να ξέρω. Αυτό θέλω να ρωτήσω μάλλον. Αν μπορείτε να μου δώσετε απάντηση.
0: Ναι, όπως καταλαβαίνεις δεν είμαστε στη διοίκηση του Άρη για να σου δώσουμε απάντηση.
4: Τι είναι στη διοίκηση? Μαζεύτηκαν όλοι οι ανεγκέφαλοι εκεί να κάνουν μια διοίκηση αδιοίκητη. Τι είναι αυτά, παιδιά? Δηλαδή τι θέλουν, να ανακτήσουμε, να μπούμε μέσα να γίνει σφαγή καμιά μέρα?
0: Όχι βέβαια, δεν λέμε τώρα σφαγή, τέτοια πράγματα.
4: Σφαγή, μόνο έτσι.
0: Όχι, δεν θα γίνει, δεν θα γίνει.
4: Θα θυσιαστούμε μερικοί.
0: Όχι, κανείς δεν.
4: Όχι,
0: όχι, δεν θα θυσιαστεί κανείς. Αυτά είναι τώρα που λες δικές σου θεωρίες.
4: Δεν είναι δικές μου θεωρίες, είναι αληθινές θεωρίες.
0: Δεν είναι τώρα, τώρα αυτό
4: έτσι
0: που
4: πρέπει
0: λες.
4: Πρέπει να γίνει, Πέτρο.
0: Εντάξει, καθαρά δική σου άποψη. Και ούτε δηλαδή, τη στηρίζουμε και ούτε την επικροτούμε.
4: Ανεχόμαστε αυτή την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Γιατί τα ανεχόμαστε αυτά?
0: Ναι, άλλο
2: τι
0: αυτό είναι τώρα.
2: Αυτό.
4: Κολλάει, κολλάει, όλα είναι αλληλένδετα.
0: Ναι, ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν υπέρ του Άρη, να πούμε, και η προπροηγούμενη ήταν υπέρ του Άρη.
2: Όλες υπέρ ήτανε.
4: Τόσα έσχη κάνει και πάλι είναι πρώτος. Πώς γίνεται αυτό?
0: Τι να σου πω τώρα, να πάρουμε τους δημοσκόπους.
2: Μα από τον Άρη, στον Μπάουκ, στο...
0: πώς το συνδύασες αυτό, ρε Γιάννη?
2: Όλα αυτά.
4: Ρε παιδιά, όλα αυτά δένουνε μεταξύ.
0: Πώς δένουνε, βρε σε Γιάννη?
4: Πώς δεν δένουνε, βρε αγόρι? Δεν δένουνε, για κάτσε σκέψη το λίγο να δεις.
0: Άλλο Γιάννη.
4: Άλλο, υγεία εύχομαι.
0: Ναι.
4: Και σήμερα να αναστήσουμε και τον Ηρακλή.
0: Όχι βέβαια, να μην τον αναστήσουμε.
4: Αυτό θα γίνει, Πέτρο, αυτό θα γίνει.
0: Εντάξει, άποψή σου.
4: Ποιους διαιτητές βάλανε?
0: Ναι, θα τα πούμε και αυτά σε λίγο.
4: Πες και πες, γιατί εγώ ξέρω.
0: Ναι.
4: Ανάσταση θα γίνει σήμερα πάλι.
0: Ναι, ας ελπίσουμε να μην βγεις αληθινός.
4: Πρώτον ανασταίνουμε εμείς. Μέχρι να γίνει αυτό που προανέφερα. Και θα γίνει αυτό, θα το δεις. Και το εύχομαι να γίνει. Για να ζήσουν οι υπόλοιποι νεότεροι Αριανοί δίκαια, σωστά.
0: Μάλιστα.
4: Εγώ δεν αντέχω άλλο, δεν ξέρω. Και μην το μαλώνεις τον Αβραάμ, γιατί έχει δίκαιο.
0: Εγώ μάλωσα τον Αβραάμ?
4: Είπες να λέει κάποτε σωστά.
0: Όχι, δεν είπα σωστά, να είναι θετικός είπα.
4: Ναι, για να είναι θετικός ένας ακροατής πρέπει να βλέπει και θετικές κινήσεις.
0: Ναι, τι όλες αρνητικές
4: είναι. Δεν έχουμε ούτε διοίκηση, έχουμε ούτε τίποτα. Είμαστε ένας σκορποχώρης. Σκορποχώρης στην κυριολεξία. Τέλος πάντων, ναι, μην γίνομαι πολύ κακός.
0: Ωραία. Γιάννη, να είσαι καλά.
4: Άντε, καλημέρα, ρε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, να ξαναπώ, εμείς δεν επικροτούμε και δεν συμφωνούμε με τέτοιες απόψεις που είπε τώρα τα πρώτα τα οποία είπε ο Γιάννης. Ότι αυτά θα πρέπει να θυσιαστούμε και τέτοια πράγματα δεν τα επικροτούμε και σε καμία περίπτωση δεν τα υιοθετούμε. Λοιπόν, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή από το βράδυ Δευτέρα, λέει.
2: Ναι, Δευτέρας.
0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, οπότε δεν έχεις κανένα θέμα σήμερα.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Ανοιχτός θα είναι.
0: Στις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Λοιπόν, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5
2: το πρωί. Το πρωί ξημερώματα, οπότε θα μετά θα ανοίξει.
0: Ναι, 11 ναι, με 5 είναι.
2: Και στα δύο ρεύματα.
0: Ναι, τέλος πάντων, 11 με 5 ναι. Θα ισχύσει πλήρως αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, ναι. Συμβαίνουμε μεταξύ αλυσόπεδων κόμβων.
2: Αυτό είναι το βράδυ, δεν θα είναι ανοιχτός ο περιφερειακός.
0: Ναι, οπότε σήμερα δεν έχετε απολύτως κανένα θέμα να έρθετε, αλλά και να φύγετε από το γήπεδο. Όχι, γιατί είπα θα τον άνθρωπο να περιμένει να ακούσει,
2: ναι,
0: κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, ναι, όχι.
0: Μην περιμένει τζάμπα. Λοιπόν, ποιον έχω εδώ πέρα? DJ Στέλιος, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Μέσα στη χαρά είμαστε όλοι. Τρίβω λίγο Ζάναξ, λέει, μέσα στον καφέ. Όχι ρε φίλε, μη το κάνεις. Μπάμπης, φτάνει ρε αγάπες, λέει, με τον Αβραάμ κάθε μέρα. Ναι, τι να κάνουμε τώρα ρε εσύ. Άμα βγει στον αέρα ο άνθρωπος δεν τον κάνουμε. Δηλαδή θα το σταματήσουμε να μιλήσει. Αυτή είναι η άποψή του.
2: Λοιπόν, να πω για τον Άρη Ηρακλής ότι έρχονται για την πέμπτη αγωνιστική μετά από 15 ολόκληρα χρόνια.
0: Ναι.
2: Η τελευταία φορά που οι δύο ομάδες στη Θεσσαλονίκη αναμετρήθηκαν ήταν το 2011 στο Κλεάνης Βικελίδης, με τον Ηρακλή να κερδίζει με 0-1 χάρη σε ένα γκολ του μετέπειτα παίκτη του Άρη Βίκτορ Γιάκοπ. Η τελευταία νίκη του Άρη επί του Ηρακλή ήρθε στις 10 Ιανουαρίου του 2010, όταν παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο ο Άρης επικράτησε με 4-2 με τους Σκάμπορα και Κάλβο να σκοράρουν από 2 γκολ.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι να θυμηθούμε πότε
0: έπαιξε. Πάνε και πολλά χρόνια.
2: Έχουν περάσει και πολλά χρόνια, ναι. Και επίσης και οι δύο ομάδες έχουν τέτοιο. Θα είναι Latin Derby, έτσι το αποκαλούν.
0: Latin.
2: Ναι, ναι, γιατί ο Άρης και η Ηρακλής είναι από τις ομάδες με τους περισσότερους Latin ποδοσφαιριστές στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Τι λες, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε Latin φάση.
2: Ναι, ναι, και ο Άρης και ο Ηρακλής.
0: Λοιπόν, αγαπητοί μου, πάμε να ακούσουμε ώρα διαφημίσεις. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα, όπου θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με Δημήτρη Σαλή να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για τον σημερινό αγώνα.
5: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Το τρίτο μασού της

0: πλανήτης και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
1: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
0: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
3: και ο Απόστολος Κανέλος.
0: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
4: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
0: Ο Μαργα...

0: Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Ο Αλφα Σίγμα Άρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σίγμα Άρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Αχ, πείνασα.
5: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
4: Και από πού θα παραγγείλουμε?
5: Από το Food for You.
4: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
5: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
4: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
5: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
5: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
5: Food for You,
6: το δικό μου αγαπημένο.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Injection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και injectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
10: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
9: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
10: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google, SEO και ταχύτητες.
9: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
10: Και μετά?
9: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
11: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr. Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
15: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
19: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρει

0: Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Ακούτε την εκπομπή «Να χαμε να λέγαμε».

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Yellow Radio 101,7, 15 λεπτά μετά τη μία. Σε λίγο, σε 5-6-7 λεπτά θα καλέσουμε Δημήτρη Ωσαλή.
1: Βεβαίως. Τώρα να σας πω λιγάκι κάποια πράγματα με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής όχι απλώς έχει χαμηλή κατοχή,
0: έχει
1: και κακή ποιότητα κατοχής. Θα χρειαστεί να παίξει ο Άρης έτσι απέναντι στον Ηρακλή, καθώς απέναντι του βρίσκει μια ομάδα η οποία δυσκολεύεται να γυρίσει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Στατιστικά είναι όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, γιατί στο γήπεδο, στο χορτάρι, καμιά φορά είναι αλλιώς τα πράγματα. Ο Ηρακλής είναι η ομάδα με τη λιγότερη κατοχή στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά το νούμερο αυτό είναι ακόμα χειρότερο στο Field Tilt. Ξέρετε τι είναι το Field Tilt?
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι ένα στατιστικό που μετράει την ποιότητα της κατοχής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η κατοχή στην περιοχή του αντιπάλου μετριέται με διαφορετικό συντελεστή σε σχέση με την κατοχή στο γήπεδο.
0: Αχα.
1: Οπότε, ο Ηρακλής σε αυτό το στατιστικό έχει μόλις 32,5% και είναι μακράν τελευταίος στο φετινό πρωτάθλημα έως τώρα. Αντίστοιχα, ο Άρης με 53,1%. Είναι στην πέμπτη θέση αυτής της κατηγορίας.
0: Είμαστε στην πέμπτη θέση,
1: ναι,
0: αυτής της κατηγορίας.
1: Ναι.
0: Όλε.
1: Οπότε είναι ένα στατιστικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Που πρέπει να το δώσουν σημασία.
0: Βρήκαμε ένα στατιστικό που είμαστε στην πέμπτη θέση.
1: Ναι, εντάξει, αλλά
0: σημαντικό.
1: Και η προστερία που θα πω σε λίγο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι υπέρ του Άρη, όπως και να έχει.
0: Θα την πεις τώρα ή αργότερα?
1: Όπως θέλεις.
0: Για δώστε μας τώρα.
1: Λοιπόν, θα σας πω ότι ο Άρης και ο Ηρακλής έχουν αναμετρηθεί 49 φορές με γηπεδούχο τον Άρη.
0: Βέβαια,
1: στην Αλφα Εθνική Σούπερ
0: Λιγκ. Τελευταία ήταν με ένα διάλειμμα μεγάλο.
1: Ναι, εντάξει. Okay. Το παραβλέπουμε.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Το παραβλέπουμε.
1: Οι περισσότερες από τις αναμετρήσεις έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλες χωρίς γκολ. 11 δηλαδή αναμετρήσεις χωρίς γκολ. Ενώ σε εμφανίσεις ακολουθούν οι νίκες του Άρη με 1-0, 9. Και το 1-1 βρίσκεται στην τρίτη θέση με 8 παρουσίες και πολύ μακριά από αυτό το 2-1 με 4 φορές.
0: Ναι.
1: Οι 4 από τις 9 νίκες του Ηρακλή είναι με σκορ 1-0. Ο Άρης κατάφερε από το 1975-76 μέχρι και το 87-88 να καταγράψει ένα ήττο σερί 12 αναμετρήσεις.

0: στις οποίες υπήρξαν 6 νίκες για τους κίτρινους και 6 ισοπαλίες. Σε αυτές τις 12 αναμετρήσεις ο Ηρακλής κατάφερε να σκοράρει σε 3, σε 2 ισοπαλίες με 1-1 και στην ήττα του με 2-1 το 1978-79.
1: Α, τώρα πρόσφατα.
0: Προϊστορία σου λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Άρης έχει καταφέρει να κάνει σερί με 3 διαδοχικές νίκες το 1965-66 με σκορ 3-0.
1: Ακόμα πιο πρόσφατα.
0: Το 1966-67
1: με 1-0. Στο σήμερα, τώρα με έχει πάει στο 65 και στο 78, δηλαδή έλεος.
0: Ωραία. Στην τελευταία του συνάντηση με γηπεδούχο τον Άρη υπήρξε νίκη του Ηρακλή με 1-0 στις 5 Μαρτίου του 2011.
1: Πολύ παλιά.
0: Με γκολ του Βίκτορα Σιάκομπ σε μια αναμέτρηση που είχε γίνει και τότε Σάββατο για την 25η αγωνιστική τη Super League. Ο Ηρακλής είχε επικρατήσει και στην έδρα του με 1-0 του Άρη στον πρώτο γύρο εκείνη τη σεζόν 2010-2011.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε σε 49 αγώνες.
1: Ναι.
0: Έχουμε 20 νίκες του Άρη,
1: ναι.
0: 20 ισοπαλίες και 9 νίκες του Ηρακλή. Με τα γκολ να είναι 50 υπέρ του Άρη και 33.
1: Στατιστικά, με το δεις, πάντως υπερτερούμε.
0: Έτσι δείχνει.
1: Ναι. Έτσι λένε τα νούμερα.
0: Ναι, πάντα τα νούμερα.
1: Ο Μάκης λέει ότι έχει πάθει σοκ, λέει, με την ανάλυση που μόλις έκανε.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα, λέει, για πολεμικό αεροσκάφος, λέει, μιλούσες. Είδες, ρε Μάκη, μετά μας κοροϊδεύεις. Ορίστε, 5 λεπτά την είπα να κάνει ποδοσφαιρική ανάλυση, τίποτα δεν κατάλαβες.
0: Για το field tilt.
1: Ναι, ναι, νάτος και ο Πάνος. Στην καλημέρα μου, λέει, στο Ζεύγος, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, ρε Πάνο. Εκεί από τη Γερμανία.

0: Κάτσε, τι άλλο δεν έχω σας πει. Τι δεν έχω σας πει. Δεν σας έχω πει.
1: Και άλλη ανάλυση. Μην τους βραχυκυκλώσεις.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα σας πω για τους διαιτητές αναμέτρησης.
1: Άιντε, γιατί ο Γιάννης χθες μας. Χθες λέω, σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα είναι ο Χρήστος Ευεργέτης από την Αρκαδία με βοηθούς των.
1: Ναι, ο Ευεργέτης, μόλις άκουσα το επίθετο.
0: Ο Βεργέτης, Βεργέτης.
1: Ναι, ναι, ο Ευεργέτης, ναι.
0: Ναι, με βοηθούς τον Reinhard Buchsbaum, Ανατολικής Αττικής. Ανατολικής, έτσι λέγεται. Και Κωνσταντίνο Στάικο από τη Λάρισα. Ναι. Με τέταρτο τον Μιχαήλ Ματσούκα από την Εβία. Και στο ΒΑΡ θα είναι ο Στέφανος Κουμπαράκης από τις Κυκλάδες. Με ΑΒΑΡ τον Φώτιο Ντάουλα από τη Δυτική Αττική.
1: Και Κουμπαράκης. Ωραία, ωραία, ωραία επίθετα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και 20 είναι, πάμε, ακούμε μισό τραγουδάκι ολόκληρο τέλος πάντων και ψάχνουμε να βρούμε να μιλήσουμε με Δημήτρη Οσαλή να μας δώσει τα τελευταία νέα.

0: Ωραίο το ιταλικό.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ωραίο το ιταλικό,
1: ναι,
0: τραγούδι.
1: Μ' αρέσει.
0: Αλλά να, τώρα τελειώνει το ιταλικό, οπότε δεν το καταστρέψαμε και το τραγούδι. Όχι. Έχουμε και τον Δημήτρη Σαλίστεο στο Viber, τον οποίο και τον καλησπερίζουμε. Καλό μεσημέρι, όπως θέλει. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Να χαίρετε.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά.
1: Ωραία.
0: Το ερώτημά μου είναι, γιατί έστειλε στο Βελιγράδι το Χρήστο και δεν πήγε εσύ?
2: Δεν τον έστειλα, μόνος του πήγε.
0: Α, μόνος του πήγε. Πρωτοβουλία μόνος του.
1: Καλά.
2: Δεν πήρε άδεια, πήρε πρωτοβουλία μόνος του.
1: Καλά έκανε, καλά έκανε.
0: Γύρισε το παλικάρι μας, εντάξει.
2: Γύρισε.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Για πάμε λίγο στα σημερινά, ποδοσφαιρικά, να δούμε τι τελευταία νέα έχουμε.
2: Εντάξει, ποδοσφαιρικά τώρα ο Άρης αντιμετωπίσει σήμερα τον Ηρακλή 7.30 ώρα. Εντάξει, μόνο στόχο τη νίκη. Το είπε και ο Μιχάλης Γρηγορίου στις δηλώσεις του, αλλά και οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Ο Άρης πέρα τις δύο ήττες συνεχόμενες στα ντέρμπι με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ δεν έχει περιθώριο για άλλο αποτέλεσμα κόντρα στον Ηρακλή. Θυμίζω ότι μετά υπάρχει μια διακοπή 3 εβδομάδων.
1: Μεγάλη.
2: Η οποία θα είναι και η ευκαιρία έτσι, να δουλέψει ο προπονητής του Άρη με όλους τους παίκτες του. Και αυτούς οι οποίοι ήρθαν τώρα τελευταία και μπαίνουν σταδιακά στο rotation. Δεν θες να πας στη διακοπή με ήττα, με κακό ισοπαλία, με κακό αποτέλεσμα. Θέλεις να πας με νίκη για να έχεις και την απαραίτητη ηρεμία να δουλέψεις. Γιατί με άλλο αποτέλεσμα όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν θα υπάρχει αυτή η ηρεμία η οποία απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Από εκεί πέρα τώρα όσον αφορά τις επιλογές του προπονητή του Άρη, για να πάμε στο κομμάτι της ενδεκάδας.
1: Θα κάνει κάποιες αλλαγές.
2: Θα έχει κάποιες αλλαγές. Εντάξει, ο Βέλιο θα παραμείνει κάτω από τα δοκάρια, όπως στα προηγούμενα παιχνίδια ο Πορτογάλος. Ναι. Στο κέντρο της άμυνας είναι πολύ πιθανό να δούμε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα τον Ματάρ Τιάμ να αγωνίζεται. Να βάλει δηλαδή τον Σενεγαλέζο, τον Πιτσιρικά, τον κεντρικό αμυντικό που έχει παίξει τα δύο μάτια του κυπέλου με τον Αστέρα και με τη Μαρκό να παίξει και στο πρωτάθλημα. Τον πιστεύει πολύ ο προπονητής του Άρη και βλέπει από αυτόν πράγματα. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να ξεκινήσει ο Ματάρ Τιάμ έχοντας δίπλα του τον Μπόσκο Σούκαλο και να μείνει ο Φαμπιάνο στον πάγκο. Γιατί φαίνεται να είναι λίγο. Φαίνεται να είναι λίγο ταλαιπωρημένο ο Φαμπιάνο. Πάνε και στην Τούμπα, δεν ήταν πολύ καλή η εικόνα
1: του.
2: Αλλά και στο παιχνίδι κυπέλου που έπαιξε για ένα ημίχρονο και πάλι ήταν μέτρια η εικόνα του.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε Ματάρ Τιάν και Μπόσκο Σούταλο στο κέντρο τη άμυνα.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα στα άκρα τη άμυνα θα επιστρέψουν ο Φαντιγκά δεξιά και ο Ρίτσαρντς αριστερά. Οι δύο δηλαδή που παίζουν στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Στα χαφ ο Ράτσι είναι ο σίγουρο και το ερωτηματικό είναι ποιο θα παίξει δίπλα του. Θα παίξει ο Μπασίρου που έχει παίξει στα προηγούμενα παιχνίδια και δεν έχει ικανοποιήσει. Ή θα κάνει κάποια άλλη επιλογή ο προπονητής του Άρη. Φάνηκε στη χθεσινή προπόνηση, η οποία ήταν ουσιαστικά η προσομοίωση για το σημερινό μάτς, φάνηκε ότι δοκίμασε αρκετά το Χόγκλα. Έχουμε να το δούμε το Χόγκλα από το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου μπήκε σαν αλλαγή και είχε μια τραγική εικόνα, με δύο ασίστ ουσιαστικά στους αντιπάλους, τους παίχτες της ΑΕΚ για τα 2 από τα 5 γκολ που πέτυχαν. Από εκεί και πέρα έμεινε εκτός αποστολή στα 2 επόμενα παιχνίδια με τον Αστέρα και τον ΠΑΟΚ. Με τη Μαρκό ήταν στην αποστολή, δεν αγωνίστηκε. Είναι πολύ πιθανό σήμερα, εκτός από το να είναι στην αποστολή, να είναι και στην ενδεκάδα δίπλα στο Ράτσι και να έχουμε αυτό το δίδυμο από την περσινή χρονιά. Γιατί πρέπει να τον ενεργοποιήσει το Χόγκλα. Τον έχει ανάγκη η ομάδα, τον Καμερουνέζο. Τον αγόρασε, θυμίζω, το καλοκαίρι. Θέλει πράγματα να πάρει από αυτόν. Είναι πολύ πιθανό σήμερα να τον δούμε δίπλα στο Ράτσι. Από εκεί πέρα μπροστά, Γιαννιώτας αριστερά και Γκαρέ δεξιά είναι οι σχεδόν σίγουροι που θα ξεκινήσουν. Και από εκεί πέρα ο Καντεβέρε στην κορυφή τη επίθεση. Και το ερωτηματικό είναι για τον δεύτερο. Ποιο θα παίξει
1: ποιος πίσω. Πίσω. Ναι.
2: Θα παίξει ο Μάνου, θα παίξει ο Κουαμέ, θα παίξει ο Μωρόν στην κορυφή και ο Καντεβέρε από πίσω. Και τα τρία τα δοκίμασε ο προπονητής του Άρη μέσα στην εβδομάδα. Νομίζω ότι φαίνεται να καταλήγει σε Κουαμέ. Δηλαδή σε αυτό το δίδυμο που είχαμε δει στα πρώτα παιχνίδια, στα πρώτα φιλικά που είχε παίξει ο Άρης. Ναι, με τον Κουαμέ πίσω από τον Καντεβέρε. Είναι πολύ πιθανό να δούμε αυτό το δίδυμο. Καντεβέρε στην κορυφή και Κουαμέ από πίσω του να είναι την κορυφή τη επίθεση.
1: Αυτό θα το δούμε.
0: Πριν πας στον Ηρακλή, εγώ έχω την απορία με τον Φαμπιάνο τι γίνεται. Ενώ στα πρώτα δύο επίσημα ξεκίνησε.
1: Μπορεί να μην ήταν έτοιμος
0: και,
1: ακόμα.
0: Και ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Αυτή τη μετάπτωση δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται. Τόσο απότομα τέλος πάντων. Γιατί με τον ΠΑΟΚ εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ κακός.
2: Για ποιον λες τώρα?
0: Φαμπιάνο.
2: Ναι, δεν ήταν καλό, δεν ήταν καθόλου καλό.
1: Ναι, δεν ήταν έτοιμο, μάλλον.
2: Ναι, φάνηκε ρε παιδί μου ότι δεν είχε καλό ρυθμό, ήταν κακό. Ήταν κακό. Εντάξει, παιδιά, συμβαίνουν αυτά.
1: Καλά, ναι, σαφώς.
2: Το ξέρουμε, ξέρουμε τι παίκτη είναι.
1: Ναι.
2: Έχει παίξει πολλά χρόνια στην ομάδα. Ίσως πρέπει να πάρει και αυτό μια ανάσα.
1: Σίγουρα.
2: Έτσι και να, μετά τις 3 εβδομάδες να επιστρέψει ακόμα καλύτερο. Ο Ματάρ Τιάμ έχει δείξει καλά στοιχεία στα παιχνίδια που έπαιξε. Εντάξει, τον βάλει σε ένα πιο δύσκολο παιχνίδι τώρα από αυτά με Αστέρα Τρίπολη.
1: Σίγουρα.
2: Εντάξει, και με τον Αστέρα δεν ήταν εύκολο παιχνίδι. Έτσι, για να το πούμε.
1: Όχι.
2: Καλή ομάδα είναι και το είδαμε και στην πράξη.
1: Ακριβώς.
2: Και με την ΑΕΚ που πήρε την ισοπαλία και γενικά με την εικόνα την οποία δείχνει τελευταία.
0: Ναι.
1: Ο Ηρακλής.
2: Φαίνεται να τον εμπιστεύεται. Ο ο Ηρακλής δεν βλέπω να κάνει έτσι ιδιαίτερες αλλαγές ο Βάντερμαν Τσάρη σε σχέση με την 11 που έπαιξε και την προηγούμενη εβδομάδα στο Βόλο με τον Ατρόμητο. Δεν, να σου πω κάτι, ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που έχει πολλούς καινούργιους παίκτες. Λογικό, γιατί ανέβηκε από τη χαμηλότερη κατηγορία στην πρώτη εθνική. Έκανε καμιά 20 μεταγραφές.
1: Ναι,
2: όπως
1: ναι, ναι.
2: Όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ομάδα η οποία ακόμη διαμορφώνεται. Mm-hmm. Δεν είναι έτοιμη. Στηρίζεται κυρίως στις εξάρσεις που έχουν κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές που είναι ποιοτικοί, όπως ο Νιζέτ, ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, όπως ο Μαρκές που έβαλε τον γκολ με τον Ατρόμητο, έβαλε και το δεύτερο γκολ το οποίο ακυρώθηκε στο τέλος για την ομάδα του Ηρακλή, που δείχνει καλά στοιχεία. Στηρίζεται κυρίως αυτό στις εξάρσεις των παικτών. Στα χαφ δεν πατάει πολύ καλά, ούτε στο κέντρο της άμυνας. Νομίζω ότι εκεί θα προσπαθήσει να χτυπήσει ο Άρης. Στα χαφ και στο κέντρο της άμυνας και φυσικά και ο ίδιος να καλύψει τα δικά του κενά. Γιατί στις αντεπιθέσεις είναι πολύ δυνατός ο Ηρακλής.
1: Να ρωτήσουμε, τι έγινε με τα εισιτήρια, ρε Δημήτρη?
0: Τι έγινε,
1: γιατί τόσο χαμός, δηλαδή?
2: Υπήρχε θετική προδιάθεση και μεταξύ των διοικήσεων και μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, προκειμένου να έρθουν οι φίλοι του Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο υπουργός, μάλλον η αστυνομία πρώτα, είπε το όχι και συνέχεια ο υπουργός συνένεσε προκειμένου να μην έχει κόσμο στο γήπεδο. Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι μια κατάσταση που προσπαθείς έτσι να τη δεις από όλες τις πλευρές.
1: Ναι.
2: Είναι μια κατάσταση, νομίζω, η κυβέρνηση δεν θέλει μέτωπα, δεν θέλει προβλήματα. Εφόσον η αστυνομία λέει ότι δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, γιατί μπορεί να λένε οι οπαδοί των δύο ομάδων ότι εμείς θα βρίσκουμε μεταξύ μας, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
1: Μην βάλουμε
2: τα λκά στο κεφάλι μας.
0: Για πόσους οπαδούς μιλάμε ότι τώρα θα ερχόντουσαν?
1: Δεν θέλει η αστυνομία να μπλέξει, μωρέ.
2: Η συζήτηση ήταν για 3.000.
0: 3.500.
2: Ναι, εντάξει. Τώρα έχουμε μια πληροφορία ότι ίσως υπάρχουν κάποιοι φίλοι του Ηρακλή στη θύρα 4 σήμερα, με μια συνεννόηση μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Εκεί που είναι φιλοξενούμενοι. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι από την αρχή αυτό έπρεπε να γίνει για μένα. Να πάρουν στη θύρα 4. Να έχουν εκεί 800-900 άτομα.
1: Αντιστοίχω,
2: να πάμε κι εμεί 1.200 το Καπτατζόγλιο και τελείωσε. Νομίζω ότι έτσι θα έδινε το και η αστυνομία. Η αστυνομία φοβήθηκε τον όγκο. Γιατί σου λέει τα κόμματα μαζί, είναι στην ίδια πόλη, μπορούν να συναντηθούν. Αυτοί μπορεί να λένε ότι τα έχουν καλά μεταξύ του, αν βρεθεί ένα καλό από την άλλη και να γίνει οτιδήποτε. Γιατί να μπλέξουμε, σου λέει. Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ο αγώνα είναι 7.30. Άρης Ηρακλής.
2: 7.30 αναμέτρηση. Άρης Ηρακλής, ναι. Τίμος Βελιγιαννίδης στο στούντιο. Από τις 6.30 μετά από εσάς ήταν Αλέξανδρος Πόχος 2-4. 4 με 6.30 ο Κωνσταντίνος Οχαλκιάς. Από τις 6.30 ο Τίμος στο στούντιο. Και 7.30 ώρα αναμέτρηση από εμένα.
0: Παρόλο που θα ρωτήσουμε και αύριο το Χρήστο Γκάλι, αλλά ένα μίνι σχόλιο από τον Δημήτρη για το φιλικό που είδαμε χθες στο Βελιγράδι.
2: Εντάξει, καλή εικόνα της ομάδας για ένα ακόμα παιχνίδι. Έχει τα ζητήματά της και είναι λογικό, παιδιά. Βρισκόμαστε σε μια πολύ πρώιμη περίοδο. Θυμίζω ότι ουσιαστικά η ομάδα όλη μαζί και με τον προπονητή της είναι περίπου 15 μέρες. Είναι ένα πολύ μικρό διάστημα για να μπορέσει να βγάλει συμπεράσματα.
1: Και να γνωριστούν κιόλας.
2: Έτσι ακριβώς. Μου άρεσε που η ομάδα δεν το παράτησε το παιχνίδι. Γιατί άλλες φορές, αν ο αντίπαλος ξέφευγε 8-10 πόντους σε μια εχθρική έδρα εκτός έδρας και με μια διαιτησία εχθρική, δύσκολα μπορούσε να επιστρέψει το παιχνίδι. Mm. Ο Ερυθρός Αστέρας το ήθελε το ματς και ως μια μήνυ μέσα εισαγωγικά εκδίκηση για τη βαριά ήταν την Κύπρο 24 πόντους.
1: Το έχουν οι Σέρβοι αυτό. Ναι, το έχουν
2: για μια ομάδα Ευρωλίγκας, από μια ομάδα Eurocup, είναι βαρύ να χάνει με 24 πόντους και έτσι όπως έχασε, δηλαδή με κάτω τα χέρια.
0: Ναι.
2: Πέραν λοιπόν και μια μήνυ εκδίκηση.
1: Σίγουρα.
2: Ο Άρης όμως, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκόρ με μεγάλη διαφορά, το γύρισε και τις δύο φορές.
1: Και το πάλεψε.
2: Και το παιχνίδι, ακόμη και στα χέρια του έχει το παιχνίδι. Αν δεν έβαζε και το τυχερό τρίποντο ο Μονέκε, ενώ είμαστε ένα λοιπόν μπροστά. Σουτάρει τρίποντο βασικά εκεί. Αρχικά είναι ένα δευτερόλεπτο μένει για την ελευθερότητα για την επίθεσή του. Το κάνουν τρία δευτερόλεπτα οι διαιτητές, οι Σέρβοι. Δηλαδή του δίνουν άλλα δύο δευτερόλεπτα και μετά από αυτό βρίσκει το τρίποντο, πετάει την μπάλα. Ουσιαστικά η μπάλα βρίσκει στεφάνι, πάει πολύ ψηλά και καταλήγει μέσα.
1: Εντάξει.
2: Αν δεν έμπαινε εκείνο το τρίποντο, νομίζω ότι ο Άρης θα το έπαιρνε το παιχνίδι. Δεν είχε το momentum σε εκείνο το σημείο, είχε επιστρέψει δηλαδή και ήταν μπροστά με ένα πόντο. Οκ, όμως νομίζω ότι σε αυτά τα παιχνίδια η νίκη είναι το λιγότερο. Το βασικό είναι η εικόνα που δείχνεις και ο μπασκετικός Άρης για ένα ακόμα μάτς έδειξε ότι είναι σε πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο.
0: Και ο Βασίλης Οδολιόπουλος στις δηλώσεις που έκανε στο Yellow Radio, πάνω κάτω τα ίδια είπε. Εδώ πέρα που λέει και ο Δημήτρης ότι έχει ψηλούς στόχους η ομάδα.
1: Καλά, ναι, εντάξει, τα φιλικά γι' αυτό γίνονται. Για να δει ο προπονητής, να δέσει η ομάδα, να δει πράγματα.
0: Ναι, και να τα βελτιώσει στην πορεία.
2: Βέβαια. 100% ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι μια κατάσταση ότι ξέρεις, αυτή τη στιγμή προσπαθείς, έτσι σαν. Ο Σπανούλης αυτό προσπαθεί να το κάνει ομάδα.
1: Έλειπε
2: ο Θανάσης που δεν έπαιξε, ενώ ήταν στην αποστολή δεν αγωνίστηκε. Μόλις δεν ήταν στην αποστολή, δεν ήταν στο 12. Ήταν στο Βελιγράδι. Απλά έλειψε κάποιες μέρες για μια προσωπική του υπόθεση.
1: Okay,
2: και δεν έκανε τρεις προπονήσεις, γι' αυτό τον έβαλε ο Σπανούλης. Δεν έπαιξε ο Μοκόκα, ο οποίος ήταν εκεί. Λογικά με τη Μύκονο αύριο θα τον δούμε να αγωνίζεται.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, θα τον δούμε.
2: Δεν έπαιξε ο Γιώβιτς. Ναι, είναι πιθανό να τον δούμε. Δεν έπαιξε ο Γιώβιτς, δεν έπαιξε ο Πουλιανίτς, δεν έπαιξε ο Τανούλης. Δηλαδή η ομάδα άσε τους δύο τελευταίους που ουσιαστικά θα έχουν δευτερεύοντα ρόλο. Αλλά οι άλλοι τρεις είναι μέσα στο πολύ βασικό rotation της ομάδας. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Όπως και το Γιώβιτς μέχρι τώρα δεν τον έχουμε δει. Νομίζω και στην Κύπρο δεν έπαιξε καθόλου.
2: Όχι, καθόλου. Δεν τον έχουμε δει καθόλου να αγωνίζεται.
0: Δηλαδή εμείς δεν τον έχουμε δει τώρα. Στα άλλα φιλικά δεν ξέρω αν είχε παίξει που δεν είδαμε.
2: Καθόλου δεν είχε παίξει σε κανένα φιλικό που έδωσε η ομάδα.
0: Ναι, οπότε καταλαβαίνουμε ότι και αυτό που βλέπουμε είναι και λιπέστατο, έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε δει ολοκληρωμένη την ομάδα.
2: Αυτό λέμε. Έχει ακόμα πράγματα να δώσει η ομάδα.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Δημήτρη, το βράδυ. Το βράδυ. Απογευματό βράδυ.
2: Απογευματό βράδυ.
1: Ναι. Ωραίος καιρός είναι, οπότε θα είναι μια ωραία βραδιά.
0: Ναι.
2: Μακάρι να είναι ωραία να πάρουμε και τα αποτέλεσμα.
1: Όχι, θα είναι.
2: Ωραία
1: και
2: από αυτή την άποψη.
1: Θα είναι. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου. λεπτά μετά τη μία. Τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές, αν θέλετε να μας πείτε τους προβληματισμούς σας ή γενικά ό,τι θέμα θέλετε
1: σας απασχολεί.
0: 2310-328-828. Αν πάλι δεν θέλετε να μας καλέσετε και θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936-512-099.

0: Για πάμε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή να δούμε ποιον έχουμε. Παρακαλώ, γεια σας.
1: Γεια σου Πέτρο.
2: Γεια σας κύριε Θωμά. Σωστά.
1: Τι κάνετε? Γεια σου Σταυρούλα.
2: Καλά είστε?
1: Καλά είμαι, το κύμα δεν τα ακούτε?
2: Το ακούμε, το ακούμε. Και καλά κάνετε.
0: Σε ποια παραλία είσαι?
1: Είμαι το μήνυμα που σε έφερα στη Γιάλωμα.
2: Ναι, Γιάλωμα, το διαβάσαμε στη Μεσσηνία, ναι.
1: Τι κάνετε, όλα καλά?
2: Καλά είμαστε, εσείς?
1: Μια χαρά, εγώ ένα μήνα θα είμαι εδώ.
2: Α, τέλεια.
1: Όπως κάθε χρόνο.
2: Τέλεια, ωραία.
0: Αυτά είναι.
2: Μια χαρά, θα μας ακούτε από εκεί. Θα μας λέτε
1: από
2: τα
1: εδώ,
2: νέα.
1: Κάθε μέρα ακούω για λόγο.
2: Α, ωραία, τέλεια.
1: Λοιπόν, τι να κάνω, μια χαρά. Σήμερα θα κερδίσουμε κιόλας, πιστεύω. Mm-hmm. Έχω μια προέστηση ότι θα κερδίσουμε 1-0.
0: Από το στόμα σου και...
2: Μακάρι.
1: Και ένα παράπονο σε κάποιους ακουρατές. Γιατί παίρνουν και δείχνονται έτσι μια μιζέρια? Δεν μπορώ να καταλάβω και μεγάλη ηλικία.
2: Ναι,
0: άμα το πιστεύουν.
1: Δηλαδή, τι λένε? Είναι αυτή η εσωστρέφεια χρόνια που υπάρχει στον Άρη.
2: Πολύ.
1: Ναι, δηλαδή καταστρέφουμε μόνοι μας ό,τι πάμε να χτίσουμε. Εντάξει, η κατάσταση δεν είναι καλή, αλλά δεν φτάνουμε σε ακραίες περιπτώσεις να λέμε ότι έχω προέστα θα χάσουμε σήμερα. Ναι. Δηλαδή το ακούει ο φίλος και ο νεότερος βέβαια. Εμείς είμαστε κάποιας ηλικίας πάνω από τα 60, οπότε ξέρουμε την κατάσταση που επικρατούσε και παλιά στον Άρη, που διαλύσαμε την ομάδα του 80.
2: Ναι.
1: Μ' ακούτε?
2: Ναι, βεβαίως, τα πάντα ακούμε.
1: Δηλαδή εκείνη η ομάδα, αντί να την ενισχύσουμε, να την στηρίξουμε, τη διαλύσαμε και τη βγάλαμε πουλημένο.
2: Ναι.
1: Εγώ τότε μικρός ερχόμουν στο γήπεδο και δυστυχώς τα έβλεπα και έκλαιγα τότε.
2: Πάμε στο σήμερα. Αφήστε το παρελθόν.
1: Το σήμερα είναι αυτό. Κερδίζουμε 1-0 και συνεχίζουμε. Αλλά τα υπόλοιπα,
2: ναι,
1: θα περιμένουμε. Αν κάποτε έρθει κάποιος πιο ισχυρός,
2: σωστά,
1: θα έχουμε και μεγαλύτερες απαιτήσεις.
2: Σωστά.
1: Αυτός ο άνθρωπος αυτά μπορεί, αυτά κάνει.
2: Σωστά. Σωστά.
1: Λοιπόν, άντε με την νίκη.
2: Να είστε καλά, κύριε Θωμά.
1: Και χαιρετώ το αχτύπη το δίδυμο.
0: και κάνε μια βουτιά για μας.
2: Κάνε και μια μπλουμ για μας.
1: Πολλές βουτιές θα κάνω. Την αγάπη μου. Γεια σας.
0: Γεια, πάμε στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Γεια σας.
3: Καλημέρα μου στην πόλη του Θεού.
0: Ακούς τη φωνή αυτή.
2: Αυτή η φωνή.
0: Πάνος.
2: Εντάξει.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Αυτά είναι.
2: Κάπως έτσι.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, εσύ?
3: Πώς θα περάσατε τις διακοπές σας?
2: Ωραία.
0: Κάτσε, αφού δεν ξαναμιλήσαμε τηλεφωνικά, μιλήσαμε ή όχι?
3: Όχι.
0: Α, μετά το καλοκαίρι τώρα παίρνεις?
2: Όχι, δεν μιλήσαμε, ναι.
3: Πότε κάνατε ξανά?
0: Άλλα δύο Σαββατοκύριακα.
2: Έχουμε άλλα δύο Σαββατοκύριακα. Ναι.
3: Α, πρέπει να ήμουν υπηρεσία.
2: Δεν πειράζει. Καλά περάσαμε πάνω μου, εντάξει. Όλα καλά.
3: Καλοκαίρι
2: ήσυχο. Τι κάναμε?
3: Όλο τι κάνετε?
2: Α, καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαστε.
3: Ωραία, αυτό είναι ευχάριστο.
2: Ναι. Θετικά. Γιατί όλα τα δύσκολα τα βρίσκεις σε καθημερινή βάση. Αλλά...
3: Εντάξει, αυτό.
2: Ναι,
3: είναι...
2: παλεύεις με την καθημερινότητα. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Εσύ, όλα καλά?
3: Καλά, εσύ. Κι εγώ όταν γύρισα δεν μπορώ να συνέλθω.
2: Να συνέλθετε.
3: Ξέρεις, από τον καιρό και τέτοια. Προχθές πήγα στο γιατρό, με πλακώσαν, εντάξει, είχα το πρόβλημα τέτοιο, έλεγα εντάξει θα περάσει, με τις αμυγδαλές, ξέρεις, με τα παγωμένα, το ένα το
2: πολύ
3: άλλο.
2: Πολλοί το έχουνε τώρα τελευταία, και εδώ απέναντι.
0: Με κύριος, καραμέλες είμαι.
2: Ο κύριος με καραμέλες είναι.
3: Ναι, και μιλάμε, γίνανε ποιόδες, και πήγα στο γιατρό.
2: Ναι, αντιβίωσες, ναι. Μάλιστα.
3: Και... άστα να πάει, ξέρεις, με τα παγωμένα να... παγωτά, να νερά...
2: δεν μπορείτε, δεν μπορείτε. Οι άντες είστε πιο ευαίσθητοι.
3: Είμαστε ευαίσθητοι.
2: Είστε ευαίσθητοι.
0: Τώρα μιλάει η Σταυρούλα, η οποία στον ελεύθερο χρόνο, αν έχει την κατάψυξη, ξύνει τον πάγο και τρώει.
2: Δεν υπάρχει πάγος τώρα. Εγώ χειμώνα καλοκαίρι πίνω κρύα.
3: Χθες... ανοίγει το ψυγείο η μικρή, πάει να πάρει παγωτό. Λέω, Μαρίνα, λέω, καιρός, λέω, έχει χαλάσει τώρα, φτάνει. Λέει, μπαμπά, άσε.
2: Ναι, άστο.
3: Θα φάω παγωτό, εσύ, λέει, μικρός.
2: Ναι, εσύ τσάι, εσύ τσάι. Ωραία. Μια χαρά, μια χαρά.
3: Ωραία, λοιπόν.
2: Χαρήκαμε που σε ακούσαμε.
3: Καλό Σαββατοκύριακο, ναι, και εγώ. Τα τα ξαναλέμε.
2: Εννοείται, εννοείται. Γεια σου Πάνο.
3: Γεια σας.
2: Τι αγαπητοί, είστε ευαίσθητοι.
0: Ναι, είμαστε.
2: Τι να κάνουμε, ναι.
0: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι σήμερα γίνεται και διοργανώνεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Connected We Stand Festival. Λοιπόν, που είναι μια μεγάλη γιορτή εθελοντισμού στη Νέα Παραλία, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σήμερα, μεταξύ του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Συναυλίες, λέει, θα έχει, μουσική, χορευτικά και αθλητικές δράσεις θα έχει.
2: Στη Νέα Παραλία, πάντως, να ξέρετε, έχει και εντυπωσιακή έκθεση με καρχαρίες και σαλάχια που βγαίνουν στη στεριά.
0: Ναι, ήθελα να πω ότι σε αυτό το φεστιβάλ, ναι, συμμετέχει με περίπτερο δικό του και στο όνομα του Άλκη. Βρίσκεται εκεί πέρα, ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην παραλία. Οπότε, αν θέλετε να επισκεφτείτε το περίπτερο.
2: Και αυτό, και όπως σας είπα, θα έχει 5 ομοιώματα προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών, καρχαρίες, σαλάχια.
0: Όλα αυτά,
2: Ναι, να γνωρίσουν καλύτερα αυτά τα είδη της θαλάσσιας πανίδας.
0: Τι λες,
2: ναι, βεβαίως. Ναι.
0: Για πάμε τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ, γεια σας.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε.
4: Και διατηλεφωνικός, χρόνια σου πολλά, Σταυρούλα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές.
4: Και ο Βρούτσης συμπαθείς με τους τέσσερις, έτσι.
2: Τώρα άστο το Βρούτσι.
4: Πώς άστο.
2: Τώρα να, τα είπαμε πριν, τα είπαμε. Να, φοβήθηκαν τέτοιο. Αν ήταν λιγότερος ο αριθμός των φιλάθλων, ίσως να το ζητούσαν.
4: Οι αεκτήρες έρχονται στο γήπεδο του Βόλου. Εμείς μέσα στη Θεσσαλονίκη δεν μπορούμε να φέρουμε τους διπλανούς μας.
2: Ναι.
4: Τους γείτονές μας.
2: Ναι.
4: Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι δεκαετίες τώρα αυτός ο πόλεμος που γίνεται. Δεν είναι σημερινό. Αυτό είναι έγκλημα που γίνεται εις βάρος του Άρη τουλάχιστον.
0: Καλά, εσύ δεν ήταν να πας, μου είχες γράψει, θα πας για Τσίπουρα.
4: Έγραψε.
0: Ναι, πήγες, γύρισες κιόλας.
4: Φόρτωσα καύσιμα, τώρα είμαι εντάξει.
0: Πότε πρόλαβες, ρε παιδί?
4: Τώρα όσο είναι φθηνό, γιατί ανεβαίνουν τα καύσιμα.
2: Σωστό κι αυτό.
4: Ωραίος. Όταν προλαβαίνετε και πηγαίνετε, φορτώστε καύσιμα, γιατί δεν τα βλέπω καλά.
2: Άστα να πάνε, ναι, άστα να πάνε. αυτό σωστό, Γιάννη, ναι.
4: Έχεις
2: δίκιο. Όχι, έχεις δίκιο. Άσε, δύσκολος ο χειμώνας,
0: άσε, προβλέπετε. Γιατί μας βλέπω με πατίνι να κυκλοφορούμε το χειμώνα.
2: Άσε, και...
4: Πάρε και ποδήλατο να
2: και έχεις. Και κουβέρτες και ό,τι θέλεις τώρα.
4: Στο πατίνι θα σε γράψω, στο ποδήλατο δεν σε γράφω.
2: Ναι, πάρε ποδήλατο. Σωστά. Λες. Ναι, το πατίνι...
0: Ποδήλατο το έδωσα, είχα ένα παλιό.
2: Ας πάρουμε καινούργιο.
4: Κακός. Δεν το ήξερες ότι θα έρχουν τέτοιες μέρες.
2: Για πες, Γιάννη, πώς το βλέπεις σήμερα?
4: Σήμερα πρέπει να κερδίσουμε.
2: Ναι, πρέπει. Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πρέπει
4: να κερδίσουμε έστω και με μισό γκολ.
2: Ναι.
4: Δεν
2: μόνο
4: είμαστε
2: νίκη
4: στα πάνω μας, αλλά πιστεύω να τα καταφέρουμε στο τέλος.
2: Ωραία.
4: Εντάξει.
2: Εντάξει.
4: Διαφορετικά θα έχουμε προβλήματα μέσα στην ομάδα. Εντάξει.
2: Ναι.
4: Είναι που είναι τόσο πορτωμένα. Θα δούμε και στη συνέχεια μετά. Θα έχουμε.
2: Έχουμε και διακοπή, ναι.
4: Έχουμε και διακοπή, εντάξει. Και στη διακοπή τι θα διορθώσεις, Σταυρούλα?
2: Ξέρω εγώ.
0: Τρεις εβδομάδες θα
4: τίποτα
0: είναι.
4: Δεν μπορείς να διορθώσεις.
2: Ναι.
4: Τίποτα.
2: Ναι.
4: Αν δεν υπάρχουν, όπως είπε και ο Αβραάμ, αποδυτήρια, τελείωσε. Εγώ πιστεύω εκεί πέρα είναι το ζήτημα. Εκεί είναι το ζήτημα, όχι του προπόνητη.
0: Και τα αποδυτήρια, ξέρεις, μπορούν να διορθωθούν με μια τόσο μεγάλη διακοπή, θα είναι αρκετές μέρες.
4: Ναι, όταν ανεβαίνει ο πρόεδρος, λέει, από την Αθήνα έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να διορθώσει πράγματα, άστα να πάνε, δεν είναι του προπόνητη μονάχα, εντάξει.
2: Καλά, τώρα δεν...
4: Γιατί το βγάζεις τον προπονητή απ' έξω μετά. Το βγάζεις τον προπονητή απ' έξω.
0: Ναι.
4: Απλά προσπαθείς να βοηθήσεις όλο το περιβάλλον που υπάρχει μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό είναι. Όλοι θέλουν να παίξουν, αλλά ποιο να πρωτοβάλεις? Άμα δεν βάλεις κάποιον θα παρεξηγηθεί. Έτσι είναι τα πράγματα. Τέλος πάντων. Μακάρι να κερδίσουμε σήμερα και να δούμε. Η ομάδα στο μπάσκετ πάει καλά, εντάξει. Θα δούμε και...
2: Διαμορφώνεται και αυτή. Ωραία.
4: Μια χαρά. Λοιπόν,
2: εντάξει,
4: καλή
2: Γιάννη,
4: συνέχεια, παιδιά.
2: Γεια σου, Γιάννη.
0: Λοιπόν, έχω εδώ τον Αλέξανδρο, ο οποίος μου έχει στείλει το μήνυμά του στο Viber και λέει: γεια σας, παιδιά, καλό μεσημέρι και καλή εκπομπή. Σήμερα δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα παρά μόνο νίκη. Δυστυχώς τα τρία τελευταία παιχνίδια μας του Άρη ήταν πολύ άσχημα. Βέβαια, εκεί στο. Αυτό δεν το διαβάζω, Αλέξη. Λοιπόν, στον ΠΑΟ καθάρισαν, λέει, οι διαιτητές το παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, σήμερα μόνο νίκη επί του Ηρακλή, και αυτό το αλλάζω. Και εκμετάλλευση, λέει, τη διακοπή για τρεις εβδομάδες. Στο μπάσκετ, πολύ καλή χθεσινή εμφάνιση της Αργιανάρας μας. Και εκεί μια πολύ κακή διαιτησία, αλλά είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Ο Μήτρου Λόγκα απέδειξε τα τελευταία δύο παιχνίδια πόσο καλός παίχτης είναι και ενίοτε πρέπει να μείνει στην Αργιανάρα. Και ενίοτε, ναι, πρέπει να μείνει στην Αργιανάρα μας. Λέει Αλέξανδρος, μας γράφει εδώ πέρα στο Viber. Πρέπει να διορθώνω και αυτά τα οποία δεν διαβάζω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Νάτος και ο Θωμάς, ο οποίος λέει: καλημέρα. Περί μετακίνηση οπαδών, εγώ θα φοβόμουν να λέει και την προβοκάτσια. Δηλαδή, άντε εμείς και οι Ηρακλειδείς, λέει, τα έχουμε βρει. Κάποιοι άλλοι, λέει, που δεν έχουν μπέσα, αναρωτιέται ο Θωμάς. Ο Κώστας. Τι μου γράφει εδώ πέρα. Πάλι Αλχημίες, λέει: πέμπτη αγωνιστική και εντεκάδα. Που δούλεψε, λέει, στην προετοιμασία, δεν έχει παίξει ποτέ. Ποια αποδυτήρια, συνεχίζει ο Κώστας, ρε, εσείς τρεις μήνες, λέει, ακούμε ότι το κλίμα είναι τέλειο, Κουτουλουπού. Θα μου πεις, πρώτη φορά ακούμε, λέει, παπάντζες. Όχι. Λοιπόν, κάποιος μας παίρνει στο Viber. Ποιος είναι, ρε παιδιά? Ο Πάνος είναι. Λοιπόν, ωραία, πάμε στο Viber.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, Πάνο.
2: Γεια σου, Πάνο.
5: Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
2: Καλά είμαστε.
0: Τα γεμιστά γίνανε?
5: Όχι ακόμα, θέλω κανένα τεταρτάκι.
0: Α, έτοιμα, εντάξει, ωραία. Κοντά είσαι.
5: Λοιπόν,
2: πες μου.
5: Εμείς εδώ πέρα το χθες είχαμε το βράδυ 6 βαθμούς.
2: Πού, καλέ?
0: Πού είσαι, ρε, πάνω και είχατε 6 βαθμούς? Στα Γρεβενά.
2: Εντάξει, εκεί πέρα, ναι, εντάξει. Σε τι... στο βουνό, ναι.
0: Σε τι υψόμετρο?
5: 6 βαθμούς. 6 βαθμούς.
2: Σε τι υψόμετρο, σε τι υψόμετρο είσαι?
5: Τίποτα, μέσα στην πόλη των Γρεβενών.
2: Α, ναι.
0: Και είχατε 6 βαθμούς το βράδυ.
2: Τόσο το πολύ.
0: Βράδυ, ναι. Να έρθουμε εμείς, να πάμε εκεί πέρα.
5: Τόσο λίγο, καλέ, όχι πολύ.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Καλό αυτό.
5: Λοιπόν, σήμερα πιστεύω θα κερδίσουμε και μάλιστα. Εγώ ξέρω, πάντα απεισιόδοξο, αλλά σήμερα θα κερδίσουμε άνετα.
0: Α, λες και άνετα κιόλας. Ωραία. Μακάρι, ρε, εσύ, Πάνο.
5: Μόνο ένα πράγμα θέλω. Να ξεκινήσει η δεκάδα από το μωρόν.
0: Α, τώρα, ναι, να βάλει και μωρό.
5: Όλα από τι ξεκινάνε, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το βάζουν μέσα. Όλα που ξεκινάνε και γίνονται όλοι δεκάλα λάθος.
2: Τέπομαι, θα δούμε σήμερα το απόγευμα, ναι, ποιοι θα ξεκινήσουν, ναι, και ναι, πώς.
5: Λοιπόν, και επειδή έχω πολύ καιρό, ναι, να μιλήσω και να πω, ας σας πω και να
2: πες, να μας πεις, το... να μας πεις.
0: Πες το πριν τον αγώνα τώρα, να είμαστε σίγουροι.
5: Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι μια παρέα, κάθεται στην καφετέρια. Πώς κοιτούσαν τα τηλέφωνα εκεί, βλέπουν μια διαφήμιση, ναι, πουλή, και μια φωτογραφία. Πουλείται Mercedes με φωτογραφία, με τέτοια τιμή, 1 ευρώ, λέει.
2: Πόσο, 1 ευρώ?
5: 1 ευρώ.
2: Ναι.
5: Δεν το δώσα σημασία. Ένας από όλους λέει: δεν παίρνω ένα τηλέφωνο να κοιτάξω τι γίνεται, 1 ευρώ. Παίρνει τηλέφωνο, του σηκώνει μια κυρία. Λέει, βάλατε μία αγγελία, λέει, για ένα αυτοκίνητο. Ναι, λέει, άμα μπορώ να έρθω να το δω, βεβαίως. Πού να έρθω, λέει, του δίνει τη διεύθυνση στην Εκάλη η κυρία. Mm-hmm. Πηγαίνει εκείνος εκεί, του δίνει το αμάξι, μία ολοκένουργια Mercedes. Πάλι λέει, λέει, μπορώ να την πάω σε ένα συνεργείο να την κοιτάξω και να κάνω ό,τι θέλετε, του λέει η κυρία. Mm-hmm. Το παίρνει αυτός, πάει στο συνεργείο. Ολοκένουργιο το άμαξι, αυτό 10.000 χιλιόμετρα έχει.
2: Και?
5: Τα πάρω, λέει, τι να κάνω, πάρε τη γυναίκα, θα το αγοράσω, λέει, εντάξει. Του λέει, με σηκώνει, πάρε στο συμβολιογράφο, πρώτα υπογράφουν τα συμβόλαια, πάρε στο τμήμα συγκοινωνίων, βγάζει την κοινωνία κυκλοφορία στο όνομά του, ναι, όλα εντάξει, την πληρώνει το 1 ευρώ και τη λέει μετά, καλά, λέει, 1 ευρώ την πεσέτε, παραξενεύομαι, γιατί, λέει. Κοίταξε, τη λέει, πριν 2 μήνες πέθανε ο άντρας μου,
2: ναι,
5: και άφησα, άνοιξα τη διαθήκη.
2: Τι, κάτσε, χάνεσαι. Ξαναπες το λίγο. Δεν σ' ακούμε.
0: Κάτσε, βρε, και εσύ. Πάει, χάσαμε το τέλος να πάρει ευχή, να πούμε.
2: Μα δεν σ' ακούμε. Τα πες και η γραμμή. Δεν ακούσαμε το τέλος.
5: Λοιπόν, τελειώσαμε. Σε ποιο σημείο δεν ακούσατε?
2: Ότι είπε ότι πέθανε ο άντρας, ο άντρας της.
5: Πέθανε και ανοίξαν τη διαθήκη.
2: Ναι.
5: Και έγραψε τη διαθήκη. Πού δίνει το καθένα και λέει και τη Mercedes μου να την πουλήσετε και τα λεφτά να τη δώσετε σας δίνω τη γραμματέα μου.
2: Στη γραμματέα του.
5: Ναι.
0: Ρε Σιπάνο.
2: Εντάξει. Γι' αυτό την πουλούσε ένα ευρώ.
0: Γεια σου Πάνο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Χάνω Πάνο.
2: Κάνουμε και το σήμα. Τι να πω.
0: Ναι, ορίστε, ο Γιώργος το κατάλαβε. Παιδιά λέει, γι' αυτό έχει 5 βαθμούς λέει στα γρεβενά. Μπράβο ρε Γιώργο.
2: Θεός.
0: Να, ο Μάκης το κατάλαβε λέει. Ο πεθαμένος σύζυγος λέει, τα πήρε φαίνεται λέει. Και έκανε παρεμβολές στο σήμα.
2: Ω Θεέ. Έλα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε σήμερα λευκή νύχτα στο Νεύοσμο. Ως τα μεσάνυχτα, από τις 6 ώρα το απόγευμα, ως τα μεσάνυχτα θα φορέσει τα γιορτινά του εκεί πέρα και θα υποδεχτεί τους κατοίκους σε μια βραδιά γεμάτη μουσική. Θα είναι ο Δήμος Αναστασιάδης εκεί πέρα, θα έχει πολλά event. Και βέβαια γίνεται αυτό για να ενισχύσουν έτσι την τοπική κοινωνία, τα μαγαζιά. Ωραία βραδιά θα είναι σήμερα, έτσι κι αλλιώς. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε εκεί στον Εύωσμο. Είναι η τέταρτη λευκή νύχτα του Εύωσμου που θα γίνει.
0: Μάλιστα. Ξέρεις ποιος έχει να πάρει καιρό τηλέφωνο?
2: Ποιος?
0: Ο Μάκης από Αθήνα.
2: Ναι. Το αστικό.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Πού είναι αυτό το παλικάρι?
2: Δεν ξέρω. Ελπίζω να είναι καλά.
0: Ναι, καλά είναι άραγε. Τον αφήσαμε εκεί πριν το καλοκαίρι να πάει διακοπές, μετά χάθηκε.

0: υπάρχουν και αυτοί που παρακολουθούν τι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μάκης λέει τον παρακολουθούσε το Μάκη από Αθήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ανέβαζε λέει κάτι φωτογραφίες με τσίπουρα λέει στο νησί που είχε πάει. Κατάλαβε,
1: ναι.
0: Οπότε μπορεί ακόμα να είναι υπό την επίρρεια. Για πες τι άλλο έχουμε σήμερα λοιπόν, τώρα στο τελείωμα.
1: Ναι, να πούμε ότι η ομάδα βόλεϊ Νεανίδων του Άρη νίκησε 0-3 στα σετ την Ευκαρπία για την πρώτη μέρα του τουρνουά K18 που γίνεται στην Ευκαρπία και αύριο μία η ώρα θα παίξει και στον τελικό του εν λόγω αυτού τουρνουά η ομάδα του Άρη στις Νεανίδες, στα κορίτσια στο βόλεϊ.

0: 5 λεπτά πριν από τις 2, κυρίες και κύριοι. Τώρα σε 2-3 λεπτά κλείνουμε. Αμέσως μετά από εμάς, μετά τις διαφημίσεις, έρχεται ο Αλέξανδρος Πόχος για τις επόμενες 2 ώρες. Ανάτος και ο Κυριάκος απάντησε. Είδες βρε αμέσως. Λοιπόν, για το Μάγια από Αθήνα, ναι, γύρισε, ναι. Γύρισε, λέει, προχθές, λέει, μιλήσανε. Λέει, καλά είναι.
1: Εντάξει, άρα ήταν σε διακοπές ο άνθρωπος.
0: Παιδιά, δηλαδή.
1: Ωραία.
0: Μπορεί ένας άνθρωπος να πάει διακοπές, τον παρακολουθείτε ρε εσείς.
1: Αφού επικοινωνούνε, βρε.

0: Ο Μάκης όχι από Αθήνα, από το Όσουλο εκεί πέρα, θέλει και αύριο να του κάνεις λίγη ανάλυση.
1: Ναι, ωραία.
0: Καλή συνέχεια, λέει, με κοτοπουλάκι. Όχι, δεν έχουμε κοτοπουλάκι σήμερα, ρε, εσύ.
1: Όχι, πάνω, σήμερα έλεος. Έχουμε μπιφτέκια.
0: Δηλαδή κάτσε κι εσύ. Το έχετε κολλήσει όλοι κάθε Σαββατοκύριακο κοτόπουλο.
1: Ξέχασα να σας πω, αύριο Κυριακή,
0: ναι,
1: 20 Σεπτέμβρη, η Λεωφόρος Νίκης με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης θα είναι κλειστή συγκεκριμένα από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30, γιατί έχουμε αύριο ημέρα χωρίς αυτοκίνητα, οπότε θα κλείσει...
0: Έχουμε ημέρα χωρίς αυτοκίνητα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι και χωρίς αυτοκίνητα, ναι, οπότε θα κλείσει εκεί πέρα.
0: Και είμαστε μια πόλη η οποία πραγματικά χωρίς αυτοκίνητο μπορούμε να επιζήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων...
0: Γιατί το μετρό μπορεί να σε πάει. Ρε παιδί μου, μεγάλες διαδρομές. Δεν το συζητάμε.
1: Αυτές τις διαδρομές έχουμε τώρα, τι
0: ναι,
1: να κάνουμε.
0: Δηλαδή, μιλάω όλη την πόλη, την εξαρρώσει.
1: Εγώ ενημερώνω. Κυριακή από τις 3.30 ως 8.30 δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία από τη Λεωφόρος Νίκης από την οδό Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Να ξέρετε, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω των οδών Βενιζέλου. Ξέρετε, και θα ναι, σας πάνε οι τρογονόμοι.
0: Ή πάρτε μετρό.
1: Ναι, πάρτε μετρό.
0: Ναι, τώρα τι χαζομάρες. Κάτι διάβασα μέσα στην εβδομάδα, πάλι θέμα είχε. Κάτι καπνούς, λέει, κάτι καπνοί βγαίνανε σε κάποια...
1: Στο σταθμό της Αγίας Σοφίας, όλα καλά.
0: Εντάξει, σβήσανε καπνοί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό.
2: Κατά τη μέση, μου πες χρόνια πολλά, φεύγω να σε καλά.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Μην ξεχνάμε, 7.30 ο αγώνας εδώ, ένα μετάδοση από τον Δημήτριο Σαλή. Τον Θεό θα λέμε αύριο.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Αχ, πίνασα.
14: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: Από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
14: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
14: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
14: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
14: Food for You,
15: το δικό μου αγαπημένο.
16: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
17: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Στήριξε τον Αλφα Σίγμα Αρίς στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του Αλφα Σίγμα Αρίς. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
19: Έλα, Γιώργη!
20: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
20: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
20: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
22: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
22: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
12: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. κράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, και ακούσαμε τι άλλο, φυσικά διαβολικές παινιές από τους μέγιστους αυτού του οργάνου, αυτού του υπέργου οργάνου, του Μπουζουκιού, ο Βαγγέλης ο Λιώγιος, ο Θανάσης ο Βασιλάς, ο Στεργίου και ο Γρηγόρης ο Βασίλας. Καταπληκτική, όπως λέμε, μπουζουξίδες, καταπληκτικότατη. Λοιπόν, βρισκόμαστε περίπου 5 ώρες πριν από την έναρξη του παιχνιδιού που χρόνια είχαμε να το δούμε και να το ζήσουμε και πάλι. Μάλλον γιατί, ως γνωστόν, ο κυρίος, για να μην πω τίποτε άλλο και παρεξηγηθώ από την αρχή της εκπομπής, έλειπε καιρό από τα σαλόνια της Super League. Για πολλούς και διάφορους λόγους, πείτε εσείς τώρα. Τέλος πάντων, σήμερα τον υποδεχόμαστε τον κύριο. Έτσι, σιρήνες λένε ότι μπορεί να υπάρξουν και επισκέπτριες. Να έρθουν οι μεγαλοκοπέλες, να πιούν το καφεδάκι τους, να πάρουν μαζί και λίγο γιαουρτάκι, κανένα τσάι, ρε παιδί μου, γιατί 7.30 ώρα ξεκινάει. Εντάξει, και ένα μικρό δείπνο. Μπορεί να πάρουν καμιά φρυγανιά, τίποτα, ας πούμε. Όλα μπορούν να συμβούν. Τα μηνύματά σας όμως, περιμένω εδώ στο Viber 6936-512-099 και καλησπέρα Αλέξανδρη, καλή εκπομπή, πολλές αλλαγές στις ώρες και μπερδέθηκα. Η σταθερή ώρα είναι 6 με 8 το πρωί, Δευτέρα Παρασκευή. Κομμένο γεραμένο αυτό. Εντάξει, εκτός ο πρώτος άνθρωποι είμαστε. Του πάω ξύλο. Λέω εγώ, παράδειγμα, το Σαββατοκύριακο μπαίνω με τσόντα, εμβόλυμες εκπομπές, όπου, πως έγραφε παλιά το άσπρο το απολυτήριο, όπου και όταν διαταχθεί, κάπως έτσι είμαι κι εγώ, τι να κάνουμε τώρα. Ο Γιώργος, πού είσαι μωρή αρρώστια, φέτο, πού είναι, σαν πως φεύγω, πού να πάω Χριστιανός. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι. Θα υποδεχτούμε σε 5 ώρες περίπου τις μεγαλοκοπέλες, τώρα τι θα φέρουν μαζί τους, θα πάμε αυτά. Μπορεί να έρθουν και επισκέπτριες. Λέμε εμείς. Μπορεί. Μπορεί και όχι. Ακούσατε και πιο μπροστά Δημήτρη Οσαλή, που είπε πάνω κάτω την πιθανή ενδεκάδα, γιατί κανείς δεν είναι στο μυαλό του προπονητή. Ο Βέλιο κάτω από τα δοκάρια προφανώς. Σούταλο και Τιάμ η κεντρική, οι δύο στόπερ. Αριστερά δεξιά τα μπακ Φαντικά και Ρίτσαρτ. Ο Χόγκλα είναι ένα ερωτηματικό, Παναγιά μου φίλε. Υπάρχουν καμία σημασία. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Λοιπόν, μαζί με το Ράτσιτς, μετά θα έχουμε συντέργεσαι για Νιώτα Γκάρε και πες να δούμε τώρα ποιο δίδυμο θα δούμε. Θα δούμε Μανού Μωρούν ή θα δούμε Κουαμέ Κατεβέρε. Εγώ βλέπω ότι μάλλον υπερισχύει. Λέω. Υπερισχύει το Κουαμέ Κατεβέρε. Ο Κώστας, καλησπέρα Άλεξ, σήμερα μόνο τη νίκη. Αμήν, το στόμα σου και σου δεν ούτε αυτή. Ναι, πού άλλου θα είμαι. Όχι, δεν είμαι στούντιο. Του Μακρόδεν. Τι να κάνω.

υποχρεώσεις, για δουλειές, με φούντες. Καλησπέρα, σε γράφω στην αρχή. Φοβάμαι αυτό σε γράφω. Πολύ το φοβάμαι. Για να το σκέφτηκε, καλά θυμάστε πριν την ΑΕΚ που σου είπα να καθίσεις μέχρι τα μεσάνυχτα. Στο λέω και σήμερα. Κάτσε μέχρι τα μεσάνυχτα, δεν θα χάσεις και τίποτα από το μάτς. Α, δεν θέλω τέτοια. Εσείς, αφήστε με τώρα, καλά κάθαμε. 6 με 8 λέει δεν μπορώ, κοιμάμαι. Μας το γάλασαν το βράδυνο και θα υπάρξουν εμβόλυμες σε βραδινές. Εγώ λέει θα ήθελα μωρόν μπροστά μαζί με Μάνο. Μάλιστα, εσύ αυτό θα ήθελες. Να ρίξω εγώ ένα κομμάτι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, ακούσαμε και μολόγατάκι πάνω και πηγαίνω κατευθείαν να τρογάνε σαν μηνύματα, γιατί σήμερα βλέπω οι κουβέντες θα παίρνουν φωτιά, γιατί έχουμε διάφορες, ναι, το πούμε σε λίγο. Καταρχάς πηγαίνω στο Μάικ, ο οποίος λέει ροβόλατα, ροβόλατα, τα γύρια και τα πρόβατα, ίδιος σκοπός. Όχι, Άκης πάνω τώρα με ροβόλατα, ροβόλατα. Και ο Πάνος λέει τη μεγάλη μου καλησπέρα φιλαράκι, κουρασμένο σε βρίσκω, σ' άκουγα και προηγουμένως σε. Φίλε μου Παναγιώτη, κουρασμένο σε βρίσκω, κάτι δεν κάνεις καλά. Κάτι δεν κάνεις καλά. Λοιπόν, υπήρξε μέσα στην εβδομάδα μία κουβέντα γύρω από το ποιος μικραίνει και το ποιος μεγαλώνει. Και ο σύλλογος. Και αυτό έχει να κάνει με τον Άρη μας, αλλά και με αυτόν τον καλπασμό του Όφη. Έτσι. Και πολλοί εκφράσανε την άποψη ότι πικραίνει, λέει, ο Άρης μεγαλώνει, λέει, Όφη. Δεν πρόκειται να γίνει ούτε στον αιώνα τον άπαντα. Εδώ εχθές ολόκληρη Κρήτη και έχω να προσάψω και το εξής. Όλοι οι περισσότερες ομάδες έχουν στη φανέλα τους την ελληνική σημαία. Δείτε τώρα. Ο Όφη την έχει. Παρένθεση τώρα από το πλοίο. Αλλά στο πίσω μέρος της φανέλας, λίγο κάτω από εκεί από τη λαιμόκοψη, υπάρχει το νησί της Κρήτης. Λοιπόν, και συνεχίζω. Ολόκληρη Κρήτη δεν μπορέσανε να γεμίσουν το Παγκρίτιο. Δεν μπορεί ο μεγάλος Όφη. Πού είναι, μπορεί να μας πει κανένας. Το εμείς μην κάθεσουμε να συζητήσουμε πόσο κόσμο έχουμε, ούτε και καν συγκρίνεται. Ούτε καν συγκρίνεται. Για πιο μεγάλο σύλλογο μιλάμε, δηλαδή αυτό το πράγμα όταν το ακούω λέω το εξής, ο σύλλογος μετριέται με το πόσους τίτλους πήρε, με το τι δυναμική έχει. Να το δούμε και έτσι κι αλλιώς. Γιατί πετάχτηκε προχθές ένα πουλί σε μια εκπομπή δικιά μας, ένα πουλάκι. Και λέει, συγκρίνεται, λέει, το ένα όνομα με το άλλο και λέει για τον μπάσκετ. Ρε εσείς, να μαζέψετε τίτλους από όλα τα αθλήματα, δεν κάνετε άθροισμα 22 που έχει το μπάσκετ λάδι. Τι συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε τώρα. Πάμε επιστρέφοντο. 15.000 είχαν προχθές στο παιχνίδι με τη Χόφενχάιμ, η οποία έπαιξε καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Χωρίς να θέλω να μειώσω τη νίκη του Όφη, αλλά η Φόφη κέρδισε με 2 τραζίσιου. Αυτό είναι. Έχει ανάγκη τώρα να συγκρίνουμε τον ένα σύλλογο με τον άλλο. Και βγαίνετε και αργιανή και το υποστηρίζετε κιόλας. Είμαστε με τα καλά μας. Και υπάρχουν άνθρωποι που αρθρογραφούν κιόλας. Αλλά θα μου πεις σε ποια σελίδα, σε ποια ιστοσελίδα βρέθηκε αυτό το άρθρο, SDNA. Απροσέχετε που κάνετε κλικ και τι διαβάζετε. Και αναφέρει κιόλας. Η δημοσιογραφία, λέει, είναι η καταγραφή της πραγματικότητας με κάθε κόστος. Αυτό ισχύει στο αθλητικό ρεπορτάζ. Άσε που δεν ισχύει και σε άλλα είδη
δημοσιογραφίας, αλλά ειδικά στο αθλητικό δεν ισχύει με τίποτα. Η διαστρέβλωση της κοινής γνώμης ξεκινά πρώτα από το κρατικό κανάλι, η οποία εδώ και μετά τον εμφύλιο με τέδες σόριδων και κατακόρων παιχνίδια των τριών της Αθήνας ή των δύο της Αθήνας και των ενός του Πειραιά, πείτε όπως θέλετε, αγνοώντας και παραμερίζοντας, έχοντας τη δικαιολογία ότι δεν έχουμε τεχνική υποδομή, τους υπόλοιπους συλλόγους. Αυτό γίνεται και σήμερα. Πέρσι, παραδείγματος χάρη, έπαιζε ο Άρης της Ευρώπης στο μπάσκετ και δεν έλεγε καν το σκορ. Και έρχεστε σήμερα να μου πείτε ότι, κύριε Γεωργογιάννη, ο τρομερός όμοι εκθέτει ανεπανόρθωτα τη ρητορική του Άρη. Είμαστε με τα καλά μας. Είμαστε με τα καλά μας. Γεια σε παρακαλώ. Γεια σε παρακαλώ. Ρε τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Πραγματικά απορώ και ξύστανε. Συνεχίζουμε εμείς μουσικούλα.

Και έχω να πω και να συμπληρώσω το εξής, ότι ο Άρης μεγαλώνει παρά μικραίνει. Το ότι πέρσι είχαμε μία κακή, κάγκιστη, θα έλεγε κανείς, οι άλλοι λένε μέτρια. Για μένα είναι κακή, ούτε κάγκιστη. Πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι δεν με βγάζει από τη σκέψη ότι, και από το συνέστημα, ότι ο Άρης είναι μεγάλος. Και θα είναι μεγάλος. Και μιλάμε τώρα για το παράρτημα τόσων ετών του Παναθηναϊκού. Τόσων ετών. Και όλοι γνωρίζουμε τις σχέσεις που είχε η μία ομάδα με την άλλη, καθότι και η μία οικογένεια και στη μία και στην άλλη χρηματοδοτούσε την όλη ιστορία. Και στη μία και στην άλλη. Και βγαίνει τώρα ο κάθε κύριος σε λέει και γράφει και γράφει και γράφει. Απορώ. Απορώ. Το μιλάμε για... Και φύγει κιόλας ότι η δημοσιογραφία λέει πριν να λέει την πραγματικότητα. Δεν σε βλέπω να τη λες την πραγματικότητα όμως. Δεν σε βλέπω να τη λες. Αλλά ενοχλείται πλέον. Και ιδιαίτερα ενοχλείται το κέντρο των αποφάσεων. Και όχι η κυβέρνηση ή η εκάστοτε κυβέρνηση. Το κέντρο των αποφάσεων είναι αλλού. Καθότι σου λέει τώρα αυτοί πήρανε την έκταση της Αγίας Φωτεινής και θα ετοιμάσουν φοβερά πράγματα και όχι παλωνογήπεδα και φουσκόμπαλες. Και είναι από την πληροφορία πάρα πολύ κοντά στο να έρθει το Αλεξάνδριο στα χέρια του άλλου. Γιατί προφανώς αλλιώς δεν γίνεται. Ήδη δηλαδή, αν πεις ότι έχω αυτά τα τρία οικόπεδα και τα τρία είναι μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, είσαι πάρα πολύ μεγάλος. Από τη μία πλευρά της περιουσίας. Γι' αυτό και θα πρέπει η διοίκηση του ΑΣ να πιέσει προς πάσα κατεύθυνση τη δέσμευση του οικοπαίδου εκεί στην περιοχή τη γνωστή, να πω Βιαμίλ, για να μην κάνω διαφήμιση, γιατί το Βιαμίλ δεν υπάρχει, και να τελειώνει η υπόθεση. Και μετά θα σου πω εγώ γλέντια, ποιος μικραίνει. Γιατί υπήρξε και το διαολάκι που έβαλε λίτους και δεμένους, λέει, να το πάρω εγώ. Έχω τα λεφτά να το πάρω. Ρε κάνε μας σιγάρι.

0: χάσουν.
1: Και πάω ευθύς αμέσως στα μηνύματα, γιατί έρχονται βροχή. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, λέει ο φίλος μου ο Λάζαρος με το βόλιο της Κοζάνης. Μάκης, εννοούν παικτικά μάλλον, Αλέξανδρε, τη μικρή ενάρεση. Τι παικτικά, αγόρι. Κάτσε να δούμε στο τέλος, ξυρίζουν τον γαμπρό. Περίμενε. Περίμενε. Παικτικά. Καλαμαριά, Δημήτρης. Εγώ λέω να κάνεις ένα δημοψήφισμα για το ποιους θέλουμε να δούμε σήμερα και να το μεταβάσεις στο Γρηγορίου πριν βγάλει τη σύνδεση. Ορίστε, ορίστε. Στείλτε δεκάδες. Να πάρω ένα τηλέφωνο του Μιχάλη εγώ να κανονίσει. Καλό απόγευμα, Άλεξ, λέει ο Απόστολος. Ήμουν σμηνίτης με τον Βαγγέλη τον Λιόλιο και με την πρώτη άδεια μετά από 78 μέρες και το Τρίπολη. Ναι, βέβαια, σήμερα, ρε, σήμερα. Τι τώρα, τι πάσα μου κάνεις, ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνεις τι έγινε 12 ώρες στο λεωφορείο με τον αριστερόχειρα το Λιόλιο. Μιλάμε για τρομερό μπουζούκι. Και εκείνο που θαύμαζες περισσότερο είναι ταξίμια, τα οποία ήταν εφάνταστα και δεν τέργαζαν με ταξίμια κανενός άλλου. Είχε το δικό του ήθος. Τέλος πάντων, τι μου λες τώρα 78 μέρες στο κέντρο. Εδώ τώρα δεν μπορούν να καθίσουν 20. Βάζουν τις μαμάδες και παίρνουν τηλέφωνο. Για να πάρουν διανυκτέρευση, έξοδο, άδεια. Λες και είναι στο νηπιαγωγείο. Είναι αντράκια αυτά τώρα. Πάμε παρακάτω. Κρασικά εύχομαι, φίλο μου Παναγιώτη, λέει ο Γιώργος τώρα. Όφη, για μένα είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας με ασπρόμαυρα. Παρδόν. Καλησπέρα τώρα, καλησπέρα. Και εκεί στα Λινάκια στην Στουτγκάρδη. Και φυσικά σε όλο τον απόδημο ελληνισμό. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, καλή εκπομπή. Νίκη σήμερα με την Αμήν. Αμήν. Αν δεν συνεχίσουμε.

Γι' αυτό πηγαίνει και γράφεσαι στον Αλφα Σίγμα επιγόντως, για να γίνει πιο δυνατός ο Αλφα Σίγμα, για να πιέζει καταστάσεις. Να γίνουμε επιτέλους 15.000.

Και πηγαίνω πάλι στις γραφές του κυρίου Γεργογιάννη, ο οποίος είπε, μην κραίνει, λέει ο Άρης, το 79 ήσουν γεννημένος, κύριε μου, που μεσούς περίοδου αλλάζει ο κανονισμός και δεν βγαίνει ο πρωταθλητής με διαφορά τερμάτων, γιατί φαινόταν ότι ο Άρης θα πάρει το πρωτάθλημα. Ήσουν γεννημένος, δεν το ξέχασες. Ποιος μίκρινε τον Άρη, αν τον μίκρινε, που δεν τον μίκρινε.

Το μπάσκετ έχει βρει το μάστορά του, από όποια πλευρά και να το δεις. Είσαι ένα πολύ καλό μαέστρο, ποιος από ό,τι φαίνεται και μια πολύ δυνατή ορχήστρα, έχει πολλά πρώτα βιολιά και αναμένεται φέτος να γίνει της κακομήρας. Αδερφέ Άλεξ, γιατί ανακυκλώνεις προπαγάνδα και τρολ άλλων, φτάνει με τη φόφη έλεος. Μα είπα, αγόρι μου, έσκασε ο Χριστιανός και ήθελα να το πω. Έλεος πλέον, με τα παραρτήματα. Α, τώρα τι μου το θυμίσεις, καλά πήγαινε να το ξεχάσω. Σταματάω κι εγώ, έχεις δίκιο, τι άσου. Πες ότι παρασύρθηκα. Το Μπασκετάκι λοιπόν εχθές διέπρεψε και πάλι. Και αν δεν είχε αυτή την κάγκη στη διαιτησία, τώρα μου πεις έπρεπε οι άλλοι να κερδίσουν μέσα στο, πώς το λένε, στην παλιά σάλα Πιονίρ. Έπρεπε να κερδίσουν. Και κερδίσαμε. Εκεί στο ένα, στα τελευταία 58 δευτερόλεπτα. Μικρή διαφορά, πολύ καλά παίξαν τα παιδιά. Ακόμα η ομάδα δεν είναι πλήρης. Αναμένονται και οι τελευταίες αφήξεις, εννοώ, από τους τραυματισμούς. Και αυτό που θα δούμε θα μας εκπλήξει πολύ περισσότερο από ό,τι μας εκπλήσει τώρα. Τρίβουμε τα μάτια μας. Πάμε πάλι μουσικούλα.

Λοιπόν, τα μηνύματα σας περιμένω εδώ με αγωνία όπως πάντα. Στο Viber 6936-5-12-099. Λοιπόν, αναζητείτε, λέει ο Απόστολος, επενδυτής για το ποδοσφαιρικό Άρη. Άρης 1914, Αριανάρα Κατερίνη. Θα βγάλουμε στις μερίδες. Του ψάχνουμε επενδυτή. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πιστεύω ότι τέτοια ώρα που βγαίνω εγώ συνήθως τα Σάββατα, θα μου πιστεί η ώρα. Μια βγαίνει σε 10, μια βγαίνει μεσημέρι. Αλλά λέω για τις μεσημεριανές ώρες, θα βρίσκω ή στο τελείωμα του φαγητού ή στην έναρξή του, ας πούμε, ή θα βρίσκω σε τίποτα ούζα και τσίπουρα. Και ο Χρήστος, φιλιά Αλέξανδρε από Άγιο Νικόλαο. Άγιο Νικόλαο, πού τα αγόρι μου. Πού λέει, παιδί μου. Κρήτη ή εδώ Χαλκιδική. Ή πουθενά άλλο, γιατί από Άγιος Νικόλαος πολύ πράγμα. Πάρα πολύ πράγμα. Για να συνεχίσουμε εμείς με μουσικούλες ωραίες. Κάτσε, γιατί μάλλον απάντησε ο άνθρωπος. Κρήτη, ρε, λέει, και γελάει. Μπλέξαμε την Κρήτη. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μπλέξαμε. Πάω εγώ λοιπόν σε μουσικούλες. Στείλτε μηνύματα. Άιντε βρε. Σας πιάνει η τεμπελιά.

Με ρέγουλο το τσίπελο, αδερφέ μου, με ρέγουλο. Όχι τίποτα άλλο, γιατί έχει συγκρίτη, δεν θα βρεις και τσίπουρο. Έπλεξες με τις ρακίες.

Λοιπόν, τι λέγαμε, τι λέει ο Πάνος με τα γρεβενά. Με πνίξει κιόλα. Μόλις δε μαδαλή στα ελληνικά, διότι και αυτές λέγεται κρεατοσφαιρίδιον. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Τι είναι κρεατοσφαιρίδιον. Και αυτές. Το θέμα είναι να μάθεις αγγλικά πως λέγεται ο πατσάς. Χα! Εδώ σε θέλω κάβουρα. Αλλά αν πάω εγώ, απάντησε κανείς. Να το παλικάρι, καλό στο Χρήστο. Χρήστος εδώ, από Θεσσαλονίκη, όχι ο Χρήστος ο άλλος, από κάτω από τον Άγιο Νικόλα της Κρήτης. Για να μην μπερδευόμαστε. Όχι τίποτε άλλο. Πάμε εμείς, πάμε.

0: δικό σου το.
1: Λοιπόν, και απαντά τώρα η Στέλλα στο ερώτημα, ο Πατσάς στα αγγλικά, λέει trip soup. Να είσαι καλά, λέει, μας έλειψες εμάς του βραδινούς. Κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε. Θανάσης, καλησπέρα αδερφέ μου, ρίξε ένα σαγωραίο και ένα ωραίο τραγούδι, λέει, με ένα σεμπέγικο που λέει μήπως εσύ από το Βαρδάρι, και επειδή εγώ μεγάλωσα στο Βαρδάρι, αν το ξέρεις θα χαρώ να το βάλεις. Ευχαριστώ, μορφάντρα μου. Αμά, τώρα που με είπες και μορφάντρα μου, τελείως το βάλω, ναι. Πίνω ουισκάκι, λέει, στην υγειά σου και στις ομαδάρας μας. Ουισκάκι τέτοια ώρα. Α, είσαι πολύ προχωρημένος. Τι λες τώρα. Πάρε αυτό εδώ τώρα για προκαταβολή.

0: Ουίσκι λέει ο Χρήστος, για να πίνει λέει ουίσκι βιομήκανος είναι.
1: Μάρι, ένα τσιγαράκι, μα δεν έχει φράγκο, είναι πατηράκι.
0: Εξού και ο στίχος του Τσιτσάνη, βάλε ούζο στα ποτήρια για να πιούνε τα μπατήρια. Ωραία, με πίεσαι τώρα.

0: για να μοιράσει.
1: Ε, τώρα στην Αυστρία είστε και μια ώρα πίσω, ξεκινήσατε τα ουίτσια από τώρα. Ρε σέδερφε, 2 η ώρα είναι εκεί.
0: Ακάκι του τύχη λίγο παραπάνω στη γωνιά του δρόμου.

Τώρα έχω μια παραγγελία, είναι λίγο περίεργη για την ώρα, λέει, άγια σου λέει. Αυτά είναι τραγούδια, δώσε μας ρεμπέτικο άρχοντα. Τούτη μπάτση που ήρθαν, τέτοια ώρα. Βάλουμε τούτη μπάτση, άντε να κάνουμε μια. Πάνω σου. Φιλαράκι, έχω φέρει 9 κιλά τσίπουρο, λέει, από Ρόδο. Ρε, θα με τρελάνετε, ρε. Ρε, θα με τρελάνετε. Πήρες σε τσίπουρα από τη Ρόδο. Χάθηκε, κύριε Πεσίτος. Ε, που ξέρουν αυτοί να πίνουν τσίπουρο, ρε. Πέρα, αμεγαζέψτε εντελώς, ρε. Εντελώς θα αμεγαζέψτε. Λοιπόν, πάω σε ένα κομμάτι καλό, έτσι όπως είναι η πρώτη εκτέλεση κανονική. Όχι έτσι όπως τη μάθαμε εμείς από Γρηγόρη Μυθικότσι. Για ακούστε λίγο.

Φυσικά, Μάρκος, μπορεί να το κάνεις, έτσι, αλλά πάω σε μηνύματα τώρα εδώ πέρα, γιατί ο Κερκπόντιος έχει στείλει ένα ψυγείο γεμάτο. Τι μπύρες, τι κρεασιά, τι τσίπουρα. Τις κακομήνας γίνεται εκεί μέσα. Με τα αγόρι μου. Σε δεν πήγες καθόλου. Τίποτα, μυρωδιά. Κάθε φορά, λέει ο Θανάσης, που περιμένουμε τον Άρη μας, εκεί που θα παίρνουμε υπογλώσσια ξεκινάμε από νωρίς τα ουίσια. Οπότε, ό,τι και να γίνει, είμαστε relax. Relax είμαστε ή κάτι άλλο. Έχουμε γίνει φιλαράκι. Πάω στην επιθυμία. Ψάχνω να βρω τώρα το Ζαγοραίο, αλλά περιμένεις. Παρακαλώ να απομακρυνθούν τα ανήλικα. Άκουσε εκεί τρίψου, λέει η Στέλλα.

Το αφιερώνει ο Ιωάννης που το σύντσε κιόλα σε όλα τα οπαδάκια τα δικά μας που περνάνε δύσκολες ώρες. Στη στενή. Αν και το κομμάτι έχει πολιτικό υπόβαθρο, τέλος πάντων.

Α, όλα κι όλα, εγώ το είπα, έτσι. Το είπα να απομακρυνθούν τα ανήλικα, μην πείτε μετά πώ τι και γιατί. Πάνω σκελάει. Λέμε, τι να σε κάνω, τι να σε κάνω τα γόρη μου, έμπλεξες. Αλέξανδρε, καλησπέρα, Νίκη, μόνο απόψε, βάλε σε παρακαλώ. Τάμα, ρε, σκιάσε τα πολύ βαριά, ρε. Είστε καλά, ρε, μη συμπεριάτικο. Τα μάνταλα.

Και πηγαίνω κατευθείαν στα μηνύματα. Ο Μάκης, πω άχρε Αλεξανδρέλη, τι μας κάνεις πάλι, τραγούδια για μεζέ κρασάκι, τραγούδισμα και σε μπικιά, εννοείται. Ο Χρήστος λέει, ωραία μουσική για μένα, μπράβο Γιαννιώτη, και γελάει. Χαριλιώτης 100% και με τη σφραγίδα του ελληνικού κράτους. Μην κοιτάς που λόγω συγκυριών μένουμε εδώ στην πόλη των Ιωαννίνων. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Τι να κάνουμε. Αλλά Καρλιώτης 100% τώρα πάω σε ένα κομμάτι αφιερωμένο σε όλα τα παλικάρια, σε όλα τα παλικάρια και τις παλικάρινες που το μεράκι το έχουν πάνω απ' όλα. Τι να το κάνεις ρε ζωή χωρίς μεράκι δεν βγαίνει.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Οι παραγγελίες πηγαίνουν και έρχονται, έτσι. Φανταστείτε τι γίνεται. Μιλάμε, δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Το πρόγραμμα εσείς το κάνετε. Εγώ δύο κομματάκια διάλεξα. Τα υπόλοιπα εσείς θα είτε πάντως στο επόμενο. Επίσης για τους μερακλείδες.

Λοιπόν, χαμός, χαμός από τα μηνύματα. Θανάσης, δεν με λες ρε Γαρδάση, στο νησάκι ακόμα κάνουν ασημικά. Ποιοι δεν κάνουν ασημικά στην πόλη, μέσα στα Ιωάννα. Είναι δύο-τρία όμως πολύ καλά εργαστήρια, πολύ καλή αργυροχρυσοχώη. Τολμώ να το ομολογήσω. Λίγα μεν, πλέον αλλά πάρα πάρα πολύ καλά. Η κόρη μου έχει, ρε φίλε, μέχρι τώρα ένα δαχτυλίδι που της πήρα, λέει, το 2003 και είναι ίδιο. Εάν τον πήρε σε ένα από τα τρία αυτά μαγαζιά, σου λέω, είναι απίστευτο. Και είναι, λέει, 31 χρόνια, φαντάσου. Επαναλαμβάνω ότι η τέχνη των τριών αυτών αργυροχρωσοχών, να φανταστείς ότι εγώ κάθε φορά που περνάω, στέκομαι και γαζεύω τη βιτρίνα τους. Τι να σου πω άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο. Ο Εμμανουήλ. Καλησπέρα αδερφέ από Κυδρινό Μαύρη Κύπρο. Χαιρετισμού σε όλα τα αδέρφια, σε όλο τον πλανήτη. Εμείς κρασάκι πίνουμε και γουστάρουμε τις μουσικάρες που παίζεις. Άντε με την νίκη σήμερα. Πάω και στον Χρήστο. Τα τραγούδια αυτά λέει δεν τα έχω ξανακούσει. Μια χαρά είναι. Πλάκα με κάνεις. Πλάκα με κάνεις. Θα πάω λίγο τσιτσάνι τώρα. Είναι και λατρεμένος, βλέπεις. Τι να κάνουμε τώρα.

Και το πιο δύσκολο πράγμα σε ένα πρόγραμμα, γιατί έφαγα και λίγο τα νιάτα μου στα παταριά, όπως και να το κάνεις, είναι το τι κομμάτι βάζεις μετά. Ωραία το επιλέξαμε αυτό. Μετά τι γίνεται, για να μην χαλάσει το κέφι. Έτσι πάει. Και δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.

Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι γίνεται τώρα, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλο χαμό. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω μηνύματα. Και ξεκινάω λοιπόν από τον Ντένις, ο οποίος λέει, θα σου λύσω εγώ το πρόβλημα, λέει, τι θα βάζεις. Βάλε ό,τι να είναι. Κάπως λέει, όπως στις μεταγραφές του Καρυπίδης. Δημήτρης, καλησπέρα Αλέξανδρε, με την όμορφη μουσική, καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Θα βρεθούμε οι δυο μας, λέει, εγώ που ζούγι μπαγλαμά. Φτιαγμένο, λέει, το τρίσι. Τι τρίσι, με το χέρι φτιαγμένο, λέει, 3 χιλιάρια. Να παίζω και εσύ ακορντεόν, ούτε σε μια εβδομάδα δεν θα βγούμε έξω, το γελάς. Θα σας στείλω βίντεο, λέει, να γελάς και να γουστάρεις. Αυτά είναι τα ξύμια. Στείλε, στείλε. Φωνάζει ο Κερκπόντιος Βάμος, ο Μάγκης, άντε να δω τι ανάλυση θα κάνετε αύριο. Από τη Σούρα και Μασούρα ούτε φάση δεν θα θυμόσαστε. Μην τα πειράζεις τα παιδιά, βρε. Μην τα πειράζεις τα παιδιά. Λοιπόν, και πάω στον Κυριάκο Άρησε, βλάβει από το κίτρινο μαύρο Βούπερταλ. Πάω σε ταξίνι, έτσι. Όχι μπαγλάμα όμως. Που ζούγει από ένα πολύ μεγάλο επίσης δεξιοτέχνη που δεν είναι πλέον στη ζωή, μιλάω για τον Χρήστο τον Κωνσταντίνο, ένα Κύπριο βιρτουόσο του μπουζουκιού. Απολαύστε το.

Λοιπόν, αυτό ήταν το πέντε Έλληνες στον Άδη από τον Χρήστο Κωνσταντίνου και Μπουζούκη και Φωνή. Για να πω εδώ ότι για ορισμένα ρεμπέτικα κομμάτια δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη καλή φωνία. Χρειάζεται περισσότερο συνέστημα όπως τούτο εδώ. Ο Θανάσης φωνάζει, λέει, μας αρρώστησες. Το Μπουζούκη λέει, κλαίει και γελάει μαζί. Και ο Μάκης το χοντρένει τώρα, Αλεξανδρέ. Πάνε τα αργανάκια. Τα έκανες πάλι να γίνουν γκολ. Εντάξει, ας πάμε στο γήπεδο κάπως. Δεν μας ενοχλεί. Πάω και στο επόμενο που είναι εξίσου ολιγοντή βαρύ.

Ούζο Μορφίνη και Χασίσε λέγεται το κομμάτι για όσους δεν το γνωρίζουν. Και πάω εγώ στο επόμενο κομμάτι. Μια στιγμή όμως θα διαβάσω ένα μήνυμα από τον Πολυσίδη. Τζίμις, πού είσαι, είναι καιρό έχουμε να τα πούμε. Μας κάνετε πλάκα σήμερα. Έχει παιχνίδι και εσείς μουσική εκπομπή με ρεμπέτικα. Κάνουμε 200 χιλιόμετρα να έρθουμε και άλλα 200 πίσω. Και αντί να ακούμε Άρη, ακούμε ρεμπέτικα. Δηλαδή δεν σ' αρέσουν, Τζίμι. Εντάξει, αγόρι μου. Με συγχωρείς, δεν θα το ξανακάνω.

Μανώλης φωνάζει, λέει, βάλε κάτι να ευθυμίσουμε. Πες μου, λέει ο Κερυφώτιος, ότι θα σε ακούσουμε αύριο μετά τα παιδιά. Δεν νομίζω. Τι μοντέρνο, λέει, πρόγραμμα είναι αυτό, πασάκα μου, λέει ο Γιώργος. Δηλαδή τρολάρις μάχη μπήσε. Όχι πολύ, λέει, στις 3 με 4 ώρες. Έστω, δεν ζητάς τίποτα. Κάνε έτοιμα στον Δημήτρο Σαλή. Όταν είναι κάποιος επιφυλακτικός να απαντήσει αν θα προτιμούσε να ακούσει το πρόγραμμά σου ή το σημερινό αγώνα, τότε θα καταλάβεις, λέει, τότε καταλαβαίνεις πόσο καλά το πάρει το καράβι ο πρόεδρος, αν να κατησκήσει. Αμάν, αμάν, Θανάσης, ο παππούς μου στη Διαγώνιο είχε το καφενείο των κυνηγών, έτσι λεγόταν, κάτω από τα γραφεία της ΕΡΕ τότε. Λοιπόν, αδερφέ, εγώ μεγάλωσα με ρεμπέτικα τραγούδια από τη Σμύρνη και καφέ στη Χόβολη. Κάποτε μου είπε να γίνει στάρς, όχι σαν το χαζό σου, λέει, το θείο που έγινε ΠΟΑΚ, για να μου τη σπάει. Εμείς είμαστε, λέει, τα Ιβαλή. Και ο Άρης έχει τα χρώματα της αναμνήσης και ονειρεύεται κάποια στιγμή να γίνουν πάλι δικά μας. Αγαπάμε τον ξενιτεμένο, λέει. Είτε Έλληνας είτε όχι. Άντε εσύ, λέει, να γίνεις άλλη ομάδα. Μάλιστα, ναι. Δεν προλαβαίνω να βάλω κι άλλο κομμάτι, γιατί είναι μεγάλο το άλλο. Θα το χρωστάω για την επόμενη φορά. Λοιπόν, επίσης, Μανώλη, θα το χρωστάω. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Χαλκιάς. Για να ακούσει τη Λιάρη.

Θανάση μου, εγώ ευχαριστώ για την πολύ όμορφη παρέα που κάναμε άλλη μία φορά ακούγοντας ωραίες μουσικές με τέτοιο φοβερό ακροατήριο. Να είστε όλοι σας και όλες καλά.

Για επόμενη μουσική εκπομπή θα ενημερωθείτε από τον διευθυντή ροής προγράμματος, ο κύριος Σανλή. Αλλά και εγώ μέσα από τις πρωινές μου εκπομπές Δευτέρα με Παρασκευή 6-8 θα σας προειδεάσω. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σάββατο Κυριακό.

0: Ο δρόμος λοιπόν για το γήπεδο να υποδεχθούμε την μεγαλοκοπέλα.
1: Τις ώρες που διαβαίνουνε μέτρο.
0: Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε επανακούει.

0: δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
1: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
0: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
3: και ο Απόστολος Κανέλος.
0: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
4: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
0: Ο Μαργαρίτη

0: Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
7: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
8: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με.
4: Στήριξε τον Αλφα Σίγμα Αρίς στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του Αλφα Σίγμα Αρίς. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
18: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα,
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στο Yellow Raid 101,7 και στην εκπομπή Euro Weekend. Πίσω από το μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Χαλκιάς,
1: Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
0: Και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 18:30.

0: πάει κάποια πρωταθλήματα τόσο Αγγλία όσο Γερμανία, Ιταλία και φυσικά και η, σέρι, και η Super League με τη Serie A.
1: Γενικά σήμερα για τη Super League όπως ξεκίνησες, όπως είπα και πριν, καλησπέρα στον κόσμο που μας ακούει μετά από τόσο καιρό. Ελπίζουμε να πέρασαν καλά το καλοκαίρι τους όπως και εμείς και επιστρέψαμε με πάρα πολύ όρεξη να ξαναμπούμε στο παιχνίδι.
0: Η αλήθεια αυτή.
1: Από εκεί και πέρα τώρα για αυτό που είπαμε για τη Super League, το κακό είναι ότι σήμερα Σάββατο έχουμε μόνο δύο παιχνίδια.
0: Πώς το βλέπεις αυτό, ότι όλα άμα ανοίξεις τώρα, όποια εφαρμογή να ανοίξεις, άμα μπεις στο Google και ψάξεις όλα τα μεγάλα τα πρωταθλήματα, Σάββατο θα βρεις τουλάχιστον 3 με 4 παιχνίδια.
1: Δεν ξέρω
0: Super
1: για
0: League,
1: λόγο.
0: Μόνο δύο.
1: Εντάξει, το ένα είναι derby, οκ. Okay.
0: Ναι. Δηλαδή, άμα κάποιο έπρεπε να πάει Κυριακή, θα ήταν και το ντέρμπι.
1: Ναι, θεωρητικά ναι.
0: Αλλά δεν το έβαλαν Κυριακή, το έβαλαν Σάββατο. Ούτως ώστε να χωρέσουν, πιστεύω, λίγο οι ομάδες που παίζουν Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ΑΕΚ. Βέβαια, τώρα ακολουθεί και η μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων.
1: Ναι.
0: Ένα περίπου.
1: Είναι δύο.
0: Τρεις. Είναι 20 μέρες.
1: Είναι πάρα πολλές.
0: Που όλες οι ομάδες θα μπορέσουν να δουλέψουν. Πώς το βλέπεις λίγο αυτό, ότι υπάρχει τόσο λίγα παιχνίδια. Στο Σάββατο κιόλας, έτσι.
1: Κοίτα τώρα, Σάββατο και τα δύο παιχνίδια, το ένα όπως είπαμε να είναι το ντέρμπι και το άλλο να είναι ένα θεωρητικά διάφορο παιχνίδι του Ατρόμητου με την Κηφισιά. Γιατί εντάξει, okay, δεν κρίνονται, δεν είναι και κάποιο παιχνίδι που θα πεις ότι θα κάτσω να το δω.
0: Δύο ομάδες,
1: νομίζω. Δύο ομάδες με τρίο.
0: Το ταβάνι τους, ναι, είναι να μπουν στο 5-8.
1: Ναι, είναι δύο ομάδες οι οποίες, οκ, okay, είναι ένα παιχνίδι που λες εντάξει και να μην το δω δεν θα γίνει κάτι. Ενώ εντάξει, απ' την άλλη έχουμε το Άρης Ηρακλής. Ένα ντέρμπι Θεσσαλονίκης, όπως και να το κάνουμε.
0: Ένα τοπικό ντέρμπι της πόλης, μετά από 15 χρόνια.
1: Ναι, να πούμε με την μεγάλη επιστροφή του Ηρακλή στη Super League. Με πολλά παράπονα από την ομάδα του Ηρακλή, ναι, ειδικά τις πρώτες αγωνιστικές.
0: Δεν το βλέπω όμως κάπου τα βάσιμα τα παράπονα.
1: Εντάξει, πολλά έχουν γίνει έτσι κι αλλιώς. Από όλες τις ομάδες, να πούμε ότι έχουμε ήδη δύο ντέρμπι και τα δύο ντέρμπι θέλουν να ακούσουν τις συνομιλίες από το ΒΑΡ.
0: Ναι, νομίζω ότι πάρα πολλές ομάδες, αν εξαιρέσουμε δύο ή τρεις, έχουν παράπονα για την.
1: Έχουμε ακόμα. Στα πρώτα δύο ντέρμπι ήμασταν και έχουμε κατευθείαν παράπονα. Δηλαδή στα άλλα ντέρμπι, όταν γίνουν π.χ. και της Αθήνας, εκεί να δεις.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό να δούμε κάτι και εκεί. Όπως βλέπουμε και κάθε χρόνο άλλωστε. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο πλέον.
1: Στην Ελλάδα είναι συνηθισμένο.
0: Συνηθισμένο, ναι. Συγγνώμη. Δεν είναι κάτι το παράλογο να συμβαίνει.
1: Βλέπουμε όμως ότι όλες οι ομάδες, οι περισσότερες κατά βάση, έχουν κάνει καλές μεταγραφές ώστε να ενισχύσουν τα ρόστερ τους. Για τους μεγάλους δεν μπορούμε να πούμε κάτι αντίθετο. Μιλάμε τώρα, έχουμε κάνει ρεκόρ σε μεταγραφές.
0: Η άνοδο,
1: ναι, το κόστος, σκεφτείτε, το 2025
0: ήταν, νομίζω, κουμπούστε 60 εκατομμύρια.
1: Ναι, ήταν 67 εκατομμύρια και έχουμε φτάσει καλοκαίρι 2026 να έχει περάσει και να είμαστε στα 155 εκατομμύρια. Συν 132% σε σχέση με πέρυσι. Τρομερό.
0: Αυτό είναι και το τελικό ποσό.
1: Ναι, είναι τρομερό.
0: Καθώς έχει κλείσει η μεταγραφή.
1: Ναι, για το καλοκαίρι ήταν. Μιλάμε για παντζουρλισμό στις μεταγραφές.
0: Και ήταν όλες μεταγραφές, δηλαδή δεν ήταν δανεισμοί.
1: Ναι.
0: Υπήρξαν βέβαια φυσικά και δανεισμοί, όπως συμβαίνουν παντού, αλλά ήταν πολύ μειωμένοι συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Εννοείται αυτό. Εντάξει, είδαμε και τις ομάδες της Αθήνας, συγκεκριμένα τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και λέω για αυτές τις δύο ομάδες γιατί εκεί πέσανε πάρα πολλά λεφτά. Είδαμε παίκτες που προσωπικά εγώ δεν πίστευα ότι κάποια ομάδα από τις ελληνικές θα έδινε τόσα εκατομμύρια να φέρει παίκτες. Αλλά μιλάμε για τις δύο ομάδες της Super League που έχουν τα περισσότερα έσοδα μαζί με τον ΠΑΟΚ.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Είναι τρεις ομάδες που έχουν έσοδα. Λόγω ακαδημιών, που είναι το πιο βασικό, όπως έχουμε ξαναπεί. Βλέπουμε τώρα τον Ολυμπιακό να έχει κάνει μεταγραφή παίχτη 16 εκατομμύρια, τη μεγαλύτερη στην ιστορία του. 16 εκατομμύρια δεν ξέρω αν κόστησαν άλλες μεταγραφές μαζεμένες.
0: Γενικά είναι 16 εκατομμύρια η μεγαλύτερη μεταγραφή του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο στην ιστορία του Ολυμπιακού. Καλά, κάθε χρόνο νομίζω θα σπάει σιγά σιγά αυτό. Ειδικά έτσι όπως ανεβαίνει το κοντέρ ενώ στα έσοδα κυρίως των ομάδων. Αλλά και στα έξοδα, αλλά κυρίως στα έσοδα.
1: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το τι θα κάνει και στην Ευρώπη κάθε ομάδα. Τα έσοδα.
0: Καλά, σίγουρα, ναι. Αλλά ακόμα και ο Ολυμπιακός όταν είχε πάρει το conference.
1: Δεν είχαν πέσει τότε τα πολλά τα λεφτά. Γενικά οι ομάδες δεν είχαν ρίξει τόσα πολλά λεφτά όπως τώρα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έφερε τον Ουναΐ νομίζω με 12-13 εκατομμύρια.
0: Κάπου εκεί, ναι.
1: Ένας παίκτης που όταν βλέπαμε το Μουντιάλ δεν πιστεύαμε ότι ο Ουναΐ θα καταλήξει στην Ελλάδα ξανά.
0: Πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή πώς ένας παίκτης που έκανε τόσο καλό Μουντιάλ, που τράβηξε αρκετά βλέμματα, έτσι, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι τόσο εγχώρια, όσο και γενικά στην Ευρώπη και έξω από αυτήν.
1: Αφύσικο το ότι ήρθε στην Ελλάδα ο Ουναΐ. Έχει κάνει ένα τρομερό Μουντιάλ.
0: Ήρθε
1: αλλά
0: και στο παραπέντε, δεν, ναι, είναι ότι ήταν
1: για να έρθει στο παραπέντε, κάτι έπαιζε όμως. Δεν γίνεται.

0: από τη Χιρόνα τελευταίες μέρες των μεταγραφών να μην είχες κάποια μεγάλη πρόταση? Γιατί όπως ξέρουμε, εντάξει, ο Ναή, όπως τον θυμόμαστε, είναι ένας ιδιόρυθμος χαρακτήρας.
1: Ναι.
0: Είναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, έχει και αυτό στα περίεργά του. Ποιος δεν τα έχει. Αλλά είσαι ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει, όπως είπαμε, ένα μαγικό μουντιάλ για τον παίκτη που είναι. Και έχεις, από ό,τι ακούστηκε, είχε προτάσεις. Εν τέλει δεν πήγανε, δεν έγιναν επίσημες. Και έμεινε στη Χιρόνα.
1: Δεν τη δέχτηκε ο παίκτης, η ομάδα.
0: Είναι δύσκολο να σου κάνει π.χ. πρόταση η City και να μην τη δεχτείς ενώ παίζει στη Χιρόνα.
1: Τώρα με τη City δεν νομίζω να έγινε.
0: Λέμε τώρα, παιδί μου, είχαν ακουστεί ότι θα υπήρχε πρόταση από τη City. Και έχει καταλήξει τελευταίες μέρες των μεταγραφών στη Χιρόνα και απλά έχει μείνει εκεί με τον Παναθηναϊκό να είναι κοντά. Γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πόσες μεταγραφές.
1: Έχει κάνει πάρα πολλές.
0: Έχει δύο δεκάδες πλέον. Με την άφηξη Νίστρουπ έχει κάνει δύο δεκάδες. Δύο αξιοθαύμαστες δεκάδες θα πω για Παναθηναϊκό. Γιατί να σχολιάζω πιο πολύ τον Παναθηναϊκό, γιατί τα τελευταία χρόνια με τους προπονητές που έχει φέρει, πιο πολλά είναι οι αποζημιώσεις του κύριου Μπενίτεθ παρά οι μεταγραφές που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός. Ενώ φέτος βλέπουμε ένα ωραίο κομμάτι που έχει κάνει ο Νίστρουπ μαζί με τον Κοτσόλη. Έχουν φέρει πολύ καλούς παίχτες.
1: Σωστά.
0: Είναι μία από τις πολύ δυνατές δυνάμεις. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός φέτος μπαίνει γερά για το πρωτάθλημα. Όσο δεν έμπαινε τις άλλες χρονιές, γιατί υπήρχε από πάνω ο Ολυμπιακός με ένα πολύ καλύτερο ρόστερ.
1: Είχε και αυτό τα προβλήματά του. Πολλά χρόνια είχε τα οικονομικά προβλήματα που τον ταλαιπωρούσαν γενικά σαν σύλλογο. Δηλαδή και στην ΚΑΕ και στην ΠΑΕ ήταν για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει πάντα αυτό το πρέπει πάνω από το πρωτάθλημα. Πολλά χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Θέλει να σπάσει αυτό το πρέπει, γιατί και του χρόνου, όπως είπαμε, μπαίνει στο γήπεδο του.
1: Ναι. Δηλαδή θα είναι, όντως, θα είναι το καλύτερο άμα μπει στο γήπεδο του με πρωτάθλημα.
0: Να μπει με πρωτάθλημα και μετά εκεί αλλάζουν όλα. Όπως έχω πει, κάθε ομάδα όταν φτιάχνει την έδρα της, όπως το είχαμε σχολιάσει και με το γήπεδο της ΑΕΚ, η ΑΕΚ μετά από 24 χρόνια στη Φιλαδέλφια βλέπεις τελείως διαφορετική ΑΕΚ. Όπως και θα δεις τελείως διαφορετικό Ολυμπιακό όταν μπει στο νέο Καραϊσκάκης με το καλό, όπως θα μπει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό.
1: Ναι. Γενικά το νέο γήπεδο σου φέρνει μια διαφορετική αύρα.
0: Το βλέπουμε γενικά με όλες τις ομάδες, όχι μόνο τις ελληνικές. Που εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε θέμα με τα γήπεδα. Είναι όλα πάρα πολύ παλιά και θέλουν ανακατασκευές και πάει λέγοντας.
1: Ειδικά εδώ πάνω στην Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, είναι τρία γήπεδα που είναι τρεις μεγάλες ομάδες της πόλης και είναι και τα τρία γήπεδα πάρα πολύ παλιά. Όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό θα μου πεις είναι κομμάτι διοίκησης.
1: Όχι, θέλει. Καινούργια γήπεδα θέλουν όλοι.
0: Γιατί βλέπεις ότι γίνεται μια καλή προσπάθεια από μεταγραφές σε όλους. Γιατί ο καθένας έχει και τα διαφορετικά του προβλήματα. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με έναν προπονητή που, εντάξει, η απόσυρσή του από την ομάδα για μένα δεν έγινε με το σωστό τρόπο. Μιλώντας για έναν προπονητή που τον είχε παραπάνω από 2,5 χρόνια, νομίζω.
1: Νομίζω ναι. Σίγουρα ναι. Είχε έρθει μεσούς της χρονιάς όταν πήρε
0: ναι. Και είχε κάνει ήδη πολύ καλή χρονιά με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, είχαν πει περισσότερο ότι αν στα playoff ήταν νωρίτερα, με παραπάνω παιχνίδια με την Liverpool και να το έπαιρνε. Που κανείς δεν ξέρει. Είχε δείξει ένα ωραίο ποδόσφαιρο τότε.
1: Καλά, αυτό είναι στη φαντασία του μπορεί.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, λέμε τώρα γενικά τα σενάρια. Και βλέπουμε τώρα τον Ολυμπιακό να αποκλείεται από την Αϊμέγγεν. Με όποιος έχει δει τα παιχνίδια να μας το πει κιόλας, γιατί νομίζω τα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν τα βλέπει κάποιος ο οποίος είναι φίλαθλος μόνο της ομάδας. Ελληνικές ομάδες είναι, όλοι παρακολουθούμε τις ελληνικές ομάδες.
1: Επάνω κάτω, ναι.
0: Γιατί μας ενδιαφέρει και το πώς πηγαίνουν.
1: Και εκτός από αυτό είναι και. Εκτός από αυτό είναι και το τέτοιο. Δεν έχεις κάτι καλύτερο, νομίζω, να παρακολουθήσεις Τετάρτη ή Πέμπτη.
0: Όχι, σίγουρα. Και είναι αυτό που σου λέω, ότι επειδή πλησιάζει πάρα πολύ κοντά στη δεκάδα, όπως είχαμε δει και τις προηγούμενες μέρες η χώρα μας, είναι σημαντικό όπως και να το κάνουμε. Θέλουμε οι ελληνικές ομάδες να νικάνε. Είναι πολύ κομβικό το σημείο αυτό. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε τώρα, επειδή πιάσαμε τον Ολυμπιακό, γίνεται ο αποκλεισμός από την Αϊμέγγεν δικαίως. Δεν περιμένω ότι η Αϊμέγγεν θα μπορέσει να κοντράρει τον Ολυμπιακό με την ομάδα που έχει. Δεν έχει δηλαδή κάτι ιδιαίτερο. Έχει κάποιους έμπειρους παίκτες, αλλά είναι μια μέτρια ομάδα της Ολλανδίας. Με έναν Ολυμπιακό ο οποίος είναι πρωταθλητής, με τα περισσότερα πρωταθλήματα βασικά στην Ελλάδα, αποκλείεται από αυτόν, από αυτή την ομάδα. Και βλέπουμε συνάντηση με την Λίμπαρ με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Για μένα εκεί πέρα έχει κρυθεί. Δεν υπάρχει συνάντηση. Εκεί πέρα πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι ξέρει τι, δεν τραβάει άλλο. Και σχολιάζουμε τώρα τον Ολυμπιακό, να το πιάσουμε βήμα-βήμα, γιατί εντάξει. Όπως είπαμε, έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα. Κάτι πρέπει να πούμε για το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο.
1: Καλά, περισσότερο θα πούμε και αύριο.
0: Εννοείται, επειδή αύριο έχουμε παραπάνω. Απλά τώρα σχολιάζουμε το κομμάτι των μεταγραφών που ήταν ένα από τα σημαντικά θέματα μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί όπως είπαμε και πριν, τα ποσοστά είχαν ανέβει πάρα πολύ. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και τα κομμάτια διοίκησης, προπονητών, γιατί γίνανε τα πάντα μέσα στο καλοκαίρι. Να το πούμε και αυτό.
1: Ναι. Ήταν ένα πλούσιο καλοκαίρι.
0: Είδαμε μεταγραφές που δεν περιμέναμε ότι θα γίνουν, που θα το σχολιάσουμε και αυτό πιο μετά. Αλλά συνεχίσουμε λίγο στο κομμάτι του Ολυμπιακού, εφόσον το πιάσαμε. Βλέπουμε ότι γίνεται συνάντηση του κύριου Μαρινάκη με τον κύριο Μεντιλίμπαρ, Και εν τέλει συμφωνούν ότι θα αλλάξει ο σχεδιασμός τον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος. Τον Αύγουστο θα όταν, αλλάξει το σχεδιασμό της ομάδας σου.
1: Ναι, όταν και αποκλείστηκε.
0: Τον Αύγουστο αλλάζει σχεδιασμό. Είναι εύκολο η ομάδα να αλλάξει σχεδιασμό ενώ σε ένα μήνα ξεκινάς πρωτάθλημα?
1: Ούτε να αλλάξει ούτε να φτιάξει το σχεδιασμό είναι δυνατό.
0: Όχι. Για μένα σε εκείνη την περίπτωση ή διώχνει το Μεντιλίμπαρ μετά την Αϊμέγγεν ή του λες, ξέρεις τι, όπως γη χρονιά. Τελειώνει χρονιά, ό,τι και να κάνεις και μετά αποχωρείς. Νομίζω το είχε κάνει με τον Βαλβέρδε.
1: Ή τον αλλάζεις κάπου τώρα, στη διακοπή.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθάει, γιατί και τώρα η άφηξη του Ιμανόλ Αγκουαθίλ στον Ολυμπιακό είναι τώρα στη διακοπή. Οι μισοί παίκτες θα πάνε με τις εθνικές. Με ποιους θα δουλέψει?
1: Ναι, σωστό.
0: Γιατί ας πούμε τώρα δεν μπορούμε να κρίνουμε τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού ακόμα. Οκ, okay, είδανε μια πολύ κακή εμφάνιση με τον Όφη. Που εντάξει, ο Όφη νομίζω είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι που θέλει συζήτηση. Αυτό που έχει κάνει φέτος ο κύριος Κόντης είναι τρομερό.
1: Από πέρσι. Ναι. Η συνεχεία της περσινής χρονιάς.
0: Έχει άστρο αυτή η ομάδα, όπως και το κάνουμε, αλλά θα το συζητήσουμε μετά αυτό. Βλέπεις μία ήττα μέσα στο Καραϊσκάκης. Βλέπεις μία ήττα μέσα στο Καραϊσκάκης που έχει να γίνει, νομίζω, είχε 15 χρόνια. Είχε πάρα πολλά χρόνια να πάρει νίκη η Όφη. Ή έστω να πάρει κάτι μέσα από το Καραϊσκάκης.
1: Μπορεί και παραπάνω.
0: Ναι, χάνει 0-1. Εκεί γίνεται χαμός προφανώς. Το αναμενόμενο. Μια μεγάλη ομάδα τώρα να χάνει μέσα στην έδρα της, που ήδη και εγώ σου να βρεις λίγο πατήματα, νέος προπονητής, θα μου πεις πρώτο μάτς.
1: Και κακά τα ψέματα από τον Όφη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν σου κάθεται καλά.
0: Ναι, εντάξει, είναι αυτό που λέμε. Αν έχεις άστρο. Και μετά πάει μέσα με τη Γιαγκελόνια. Δεν το έχω δει το παιχνίδι. Από ό,τι έχουν πει όμως έχει κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση ο Ολυμπιακός.
1: Είναι η μέρα με τη νύχτα ο Ολυμπιακός.
0: Βλέπουν μια καλή εικόνα του Ολυμπιακού από όλους τους παίχτες. Βλέπουν επίσης τον σκόρερ που τους έδωσε το μάτς, το Γιάρεμτσουκ, να επιστρέφει. Σημαντικό. Ξέρουμε όλοι τι παίκτης είναι ο Γιάρεμτσουκ, που από ό,τι είχαν πει κιόλας ότι δεν ήταν στο ρόστερ λόγω Μεντιλίμπαρ. Δεν τέριαζε στο παιχνίδι του, όπως είχαμε πει και για τον Αθανασίου. Καλά. Δεν τέριαζε λόγω Μεντιλίμπαρ. Δύο παίκτες που.
1: Αυτά συμβαίνουν.
0: Ναι, αλλά βλέπεις ότι στην πορεία, όταν αλλάζει ο προπονητής, αλλάζουν όλα.
1: Σίγουρα. Διαφορετικό πλάνο. Διαφορετικούς παίκτες που μπορούν να προστατέψουν και να παίξουν αυτό το πλάνο.
0: Επίσης, μια κατάσταση που δεν περίμενε ο Ολυμπιακός με τον τραυματισμό, το σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή. Τραυματισμός εκτός πλάνου και πάρα πολύ σοβαρός. Θα αφήσει τον παίκτη πάρα πολύ καιρό εκτός.
1: Και εκτός από αυτό, πάρα πολύ αργά.
0: Και δεν ξέρουμε πώς θα επιστρέψει. Γιατί είναι ένας δύσκολος τραυματισμός.
1: Σίγουρα. Ήταν πολύ αργά γιατί άμα γινόταν αυτό αρχές του καλοκαιριού. Όχι αρχές του καλοκαιριού, κατάλαβες, αρχές μέσα Αυγούστου, τέλη Αυγούστου, στις πρώτες αγωνιστικές δηλαδή, είτε της Super League είτε του Κυπέλου, θα ήμασταν κομπλέ.
0: Είχες χρόνο για Ευρωπαϊκή χρόνο. Λίστα.
1: Ναι, δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Λίστα, είχες χρόνο γενικά να τον αντικαταστήσεις.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι παίζει ρόλο, αλλά από ό,τι είπαν και πολλοί δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού, πολύ μεγάλο ρόλο για την απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρ έπαιξε η Ευρωπαϊκή Λίστα. Ακούστηκε ότι ήθελε να αφήσει έξω και τον Μπέιλι. Και άλλον έναν, δεν θυμάμαι ποιον. Δηλαδή μεταγραφές που κόστησαν. Ξεχάσαμε τον Μπέιλι, ας πούμε, ότι ήρθε στην Ελλάδα.
1: Και εκτός από αυτό, ο Μπέιλι ήταν μεταγραφή τελευταία στιγμής.
0: Τελευταία στιγμής, αλλά είναι ο Μπέιλι. Όπως και να το κάνεις, είναι ένα παίκτης ο οποίος κόστησε 12 εκατομμύρια.
1: Μα υποτίθεται γι' αυτό τον πήρε ο Μπέιλι. Αυτό λέω, αυτό εννοώ.
0: Γενικά υπήρχαν θέματα με την Ευρωπαϊκή Λίστα και είπαν ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι το ότι αποχώρησε. Φυσικά, άμα ισχύει κάτι άλλο και μας ακούει κάποιος ακροατής ο οποίος είναι Ολυμπιακός και γνωρίζει κάτι παραπάνω, μπορεί να μας. Στείλει μήνυμα να μας εξηγήσει το τι έγινε. Από εκεί και πέρα γίνονται μεταγραφές, πέφτουν πάρα πολλά λεφτά, όπως και να το κάνουμε εκεί. Και προσπαθεί τώρα ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού να στρώσει μια ομάδα. Θα δούμε πώς θα πάει. Δεν ξέρουμε.
1: Καλά, σίγουρα. Αυτό έχει και πολλά πρόσωπα. Είναι ανάλογα πώς θα πάει στην Ευρώπη, γιατί ο Ολυμπιακός πηγαίνει παντού καλά.
0: Έχει και ένα πολύ καλό πρόγραμμα όμως στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός δηλαδή για Europa League έχει. Πολύ καλή κλήρωση.
1: Σίγουρα. Είναι από τα πιο βατά.
0: Ναι, δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν νομίζω πλέον αν πρέπει να συζητάει, θα μου πεις πλέον με αλλαγή προπονητή. Με τα τωρινά δεδομένα, εγώ πιστεύω δεν πρέπει να σκέφτεται αν περνάει 24. Με αυτό το πρόγραμμα που έχει.
1: Λες εύκολα.
0: Πιστεύω, ναι, θα αντιστρώσει την ομάδα, πιστεύω, ο νέος προπονητής και θα κάνει την πορεία του. Όπως και έχει ζητήσει και η διοίκηση.
1: Μα αυτό είναι ο στόχος, ναι, σωστά. Ναι. Όταν έχει γίνει η πρώτη κουβέντα.
0: Ναι, εννοείται αυτό.
1: Πιστεύω θα το αλλάξει. Θα την αλλάξει την εικόνα. Σίγουρα θα την αλλάξει την εικόνα ο Ολυμπιακός.
0: Το θέμα είναι πότε. Γιατί.
1: Μετά τη διακοπή χρειάζεται.
0: Γιατί όπως έχουμε πει, οι ελληνικές ομάδες θα τσαλακωθούν με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Σίγουρα. Αλλά αυτή η διακοπή θα κάνει καλό σε όλες τις ομάδες. Ή στις περισσότερες τουλάχιστον. Δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσουμε την ΑΕΚ, στα δικά μου τα μάτια, καμία ομάδα δεν είναι 100% έτοιμη.
0: Ναι, και η ΑΕΚ, ας πούμε, που απλά έχει ένα πιο σταθερό κορμό, είναι αυτό που συζητάγαμε τις άλλες φορές. Όταν η ΑΕΚ έφερε τον Νίκολιτς, ο Μεντιλίμπαρ, ο Λουτσέσκου, όταν ήταν ακόμα στην Ελλάδα, ήταν προπονητές που ήταν καιρό εδώ. Πιο στρωμένη η ομάδα.
1: Σωστό.
0: Το Παναθηναϊκό δεν το βάζει στο παιχνίδι, είχε αλλάξει, οι προπονητές απλά άλλαζε, δεν έκανε κάτι άλλο. Οπότε φέτος ο Νίκολιτς ξεκινάει από την. Από την αρχή που είχε ξεκινήσει τότε οι προπονητές ο Μεντιλίμπαρ με τον Λουτσέσκου.
1: Ναι, δεν ξεκινάει από το 0%.
0: Όχι, και ξεκινάει με πρωτάθλημα.
1: Ο Ολυμπιακός ξεκινάει από το 0%. Εντελώς ναι, 0%.
0: Πλέον είναι 0. Και σου λέω, δεν θα δουλέψει σωστά μέσα στη διακοπή γιατί λείπουν όλοι οι παίχτες. Με ποιους θα δουλέψει. Ναι. Είναι δύσκολο κομμάτι γιατί ο Ολυμπιακός έχει πολλούς παίχτες οι οποίοι είναι με τις εθνικές τους. Όπως οι περισσότερες ομάδες.
1: Κοίτα, οι περισσότεροι όμως μπορεί να δουλέψουν.
0: Ναι.
1: Με τον, και με τον Ολυμπιακό και με τον καθηγητή Ολυμπιακό. Δηλαδή, από το να μην υπάρχει τίποτα και να είσαι Κυριακή Τετάρτη σε παιχνίδια, επειδή να είσαι. Οριακά να μπορείς να δουλέψεις, γιατί θα δουλέψεις συνέχεια το παιχνίδι που θα έχεις μπροστά σου και το τακτικό πλάνο που θα ακολουθείς με το ερχόμενο παιχνίδι σου.
0: Θα το δούμε αυτό, η αλήθεια είναι. Θα δούμε πώς θα πάει. Γιατί εκτός του Ολυμπιακού, που εντάξει, είπαμε ότι είχε τα προβλήματά του, είχε το λάθος με το σχεδιασμό, γενικά για μένα, αν εξαιρέσουμε κάποιες καταστάσεις, έχει κάνει για μένα έναν κακό σχεδιασμό γιατί άλλαξε την πορεία. Αν του βγει, φυσικά εντάξει, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι. Μπράβο, θα πεις και θα προχωρήσεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Γιατί από την άλλη, του Παναθηναϊκού π.χ., που κυνηγάει, όπως είπαμε, το μεγάλο του στόχο το πρωτάθλημα, φαίνεται ότι η ομάδα φέτος και η διοίκηση έχουν πει ότι επειδή έρχεται η στιγμή μας να ξαναμπούμε στο νέο μας γήπεδο, θέλουμε το πρωτάθλημα.
1: Καλά, το θέμα είναι να στηριχτεί όμως όλο αυτό.
0: Μέχρι στιγμής έτσι φαίνεται. Γιατί η αρχή που έχει κάνει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός με την ευρωπαϊκή πορεία. Των 3-3 προκρίσεις, εύκολο δεν είναι. Το είχαμε πει και τότε με την ΑΕΚ.
1: Όχι, του Μάρκο Νίκολιτς. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Με οποιαδήποτε ομάδα, γιατί τότε οι ομάδες δεν είναι έτοιμες να πάνε να κάνουν πορεία.
1: Σίγουρα.
0: Σε προκριματικό γύρο που είναι νοκάουτ.
1: Οι ελληνικές ομάδες πάντως σίγουρα δεν είναι.
0: Ναι,
1: και
0: ειδικά
1: αν τύχουν καμία εντός εισαγωγικών δύσκολη από πρωταθλήματα που έχουν ήδη ξεκινήσει. Γιατί μπορεί να έχει και αυτήν την ατυχία.
0: Μα το είχε και η ΑΕΚ το είχε με τη Λεύσκη. Άλλο που δεν φάνηκε πουθενά. Η Λεύσκη είχε 9 επίσημα όταν έπαιζε με την ΑΕΚ.
1: Το θυμάμαι τότε που ήταν που κοιτούσε ο Άρης τον Μακούν για το κέντρο της άμυνας.
0: Που δεν ξέρανε αν αγωνιστεί, αν θα φύγει, τι, δεν ξέραν τι θα γίνει ακόμα με τον παίχτη. Οπότε παίζει ρόλο. Ο Παναθηναϊκός φέτος έχει κάνει καλή δουλειά. Τώρα από εκεί πέρα, αν του βγει, φαίνεται δηλαδή ρε παιδί μου ότι τον βλέπεις να παίζει μέσα στο γήπεδο και λες: Okay. Βλέπει ο κόσμος πλέον όπως έχει πει, βλέπει ωραίο ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς το αντίθετο.
1: Ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει και κάτι ακόμα.
0: Στο
1: μέρος.
0: Εντάξει, αυτό είναι, δηλαδή, είναι άλλη κουβέντα.
1: Ναι, τώρα σε τρία σερή παιχνίδια να έχει 3 διαδοχικά, 4 διαδοχικά πέναλτι.
0: Είναι συνεχόμενα. Εντάξει. Αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, όπως λένε.
1: Ναι,
0: εκτός
1: αλλά...
0: αυτού, μιλάμε πάντα για το αγωνιστικό. Το εξαγωνιστικό είναι.
1: Εντάξει, το εξαγωνιστικό και αυτό όμως συμπληρώνει και δείχνει μια την τελική εικόνα.
0: Κάθε φορά, κάθε χρόνο υπάρχει αυτό σε όποια ομάδα έχει το πάνω χέρι, να το πούμε έτσι.
1: Πρέπει να σχολιάζεται. Δεν πρέπει να ανεβαίνει προφανώς πάνω από το αγωνιστικό.
0: Ωραία, θα το σχολιάσουμε.
1: Αλλά πρέπει να σχολιάσουμε.
0: Θα το σχολιάσουμε. Ποιος θα πει ότι ναι, ξέρεις, έχεις δίκιο. Οι μισοί θα πούνε ναι, έχεις δίκιο γιατί δεν υποστηρίζουν την ομάδα. Οι άλλοι μισοί που υποστηρίζουν την ομάδα θα πούνε μα δεν ισχύει και. Δεν θα βρούμε άκρη ποτέ σε αυτό στη χώρα μας.
1: Εννοείται, δεν σου λέω ότι θα έρθουν και θα βγάλουμε άκρη. Αλλά πρέπει να σχολιάζεται όπως και να έχει.
0: Εντάξει, το έχουν γενικά. Απλά εμείς μιλάμε τώρα για το αγωνιστικό, ότι το ρόστερ που έχει φτιάξει με τους παίκτες είναι ένα πολύ καλό ρόστερ. Καλά δομημένο σε όλες τις θέσεις, έχει παντού παίκτες και καλούς παίκτες. Όπως και να το κάνουμε, έχει καλούς παίκτες.
1: Όχι, υπάρχει πληρότητα. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει πληρότητα. Η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω ότι το αναλύσαμε λίγο όσον αφορά λίγο τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε και βέβαια και περισσότερα αύριο, καθώς. Και οι 4 από τους 5 έχουν παιχνίδι. Εκτός από τον Άρη που παίζει σήμερα στις 7.30 ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Να μεταφερθούμε λίγο και να πάμε στο Λονδίνο, εδώ που ο φίλος Ηλίας έστειλε πριν λίγο. Η αλήθεια είναι, αλλά μας συνεπήρε κουβέντα λίγο για τη Super League και για τις ελληνικές ομάδες. Πω πω τι γίνεται στο Λονδίνο, μόλις έκανε το 2-2 Μαυροπάνος, Millwall West Ham. Στο οποίο παιχνίδι είχαν βγει και άρθρα πριν τη σέντρα του παιχνιδιού, ότι είχε γίνει αστακός όλο το Λονδίνο. Με πάρα πολλούς αστυνομικούς, νομίζω περίπου υποαριθμών 400, κάτι κάπου εκεί, πάρα πολλή αστυνομία. Ένα ντέρμπι το οποίο η αλήθεια είναι νομίζω είχε να διεξαχθεί πάρα πολλά χρόνια.
0: Μιλάμε για ένα τρομερά μεγάλο ντέρμπι που στην Ελλάδα οι περισσότεροι, οι πιο νέοι βασικά, δεν το γνωρίζουμε ότι ήταν ντέρμπι, γιατί τις δύο ομάδες μόνο τη West Ham γνωρίζαμε. Αλλά ήταν, νομίζω έληξε κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Έχει λήξει 2-2.
1: Με γκολ σοφάρι του Μαυροπάνου.
0: Ναι, ναι, ναι. ένα μάτς που είναι στη β' κατηγορία. Να θυμίσουμε και στον κόσμο.
1: Καλά, πλέον ναι.
0: Η West Ham έχει πέσει.
1: Η West Ham υποβάστηκε πέρσι.
0: Ας πούμε, μια κίνηση που δεν περίμενα είναι να μείνει ο Μαυροπάνος.
1: Κι εγώ συμφωνώ. Αλλά εντάξει, η Championship είναι. Μπορεί να είναι δεύτερη κατηγορία, αλλά είναι Championship. Είναι μεγάλο το πρωτάθλημα της Championship.
0: Και έτσι όπως φαίνεται, η West Ham μέχρι στιγμής δεν έχει. Έχει μία ήττα. Και είναι πρώτη με 15 βαθμούς, ενώ η Millwall που παίξανε το match είναι στη 10η θέση με 11 βαθμούς. Εντάξει, αρχή είναι ακόμα, εννοείται η Αγγλία.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλές αγωνιστικές. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι για κάποιο ρομαντικό του ποδοσφαίρου είναι ένα ωραίο στοιχείο και ένα ωραίο match το συγκεκριμένο.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτό μάλλον και ο φίλος Ηλίας το παρακολουθούσε το παιχνίδι.
0: Και καλά έκανε κιόλας, αφού ήταν η κατάσταση αυτή που είπε.
1: Και από τη στιγμή που νομίζω τέτοια ώρα δεν υπάρχει κάτι τρελό να δεις.
0: Όχι, η αλήθεια είναι.
1: Γενικά στα πρωταθλήματα.
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι το οποίο είναι για να συζητήσουμε. Δηλαδή κάποια παιχνίδια που είναι live, ok. Εντάξει, αυτό είναι τα ευρωπαϊκά που θέλουμε να σχολιάσουμε μετά.
1: Ναι, πριν 5 λεπτά ξεκίνησε ούτως ή άλλως η Bundesliga, είναι νωρίς να τη σχολιάσουμε από τώρα τη Γερμανία. Το ίδιο ισχύει και για την Ισπανία. Βέβαια, Ισπανία τώρα έχουμε ο Σασούνα, Ράγιο Βαγκεκάνο, το οποίο είναι στο 1-1 στο 77ο λεπτό. Αυτά θα τα ολοκληρώσουμε λίγο τη δεύτερη ώρα της εκπομπής καλύτερα.
0: Ναι, και εγώ αυτό νομίζω. Αυτή τη στιγμή, απλά εντάξει, να το αναφέρουμε επειδή το είδαμε τώρα, ότι έχουμε και τη Super League 2. Έχουμε live παιχνίδι, ένα derby. Θεωρητικά, αναγέννηση καρδίτσας Πανιώνιος το 37 είναι 0-0 με κόκκινη ο Πανιώνιος. Και την κόκκινη κάρτα την έχει δεχθεί. Έχουμε. Να μας δείξει τον παίχτη. Όχι, δεν τον έχουμε. Αλλά είναι κάρτα στο 37. Είναι 0-0.
1: Πανιώνιος, ο οποίος μετράει μέχρι στιγμής 2-2.
0: Πανιώνιος είναι πρώτος με 7 βαθμούς. Η αναγέννηση είναι 10η με 2 βαθμούς. Και ταυτόχρονα έχουμε και το παιχνίδι.
1: Το παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ταυτόχρονα έχουμε και το Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου που είναι στο 35-0-0.
1: Τι βλέπουμε, φαβόροι. Πλέον να πούμε ότι η Super League 2 έγινε ένας όμιλος ενιαίος.
0: Σωστό. Θα πω
1: ενώ πέρσι ήταν Βόρειος και Νότιος. Δεν υπήρχε λόγος να συμβεί αυτό. Καλύτερα, όλος ένα.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί
0: βλέπουμε πολλές ομάδες οι οποίες έχουν παίξει είτε πολλά χρόνια είτε ανεβοκατέβαιναν στην Α. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα σε ένα ενιαίο πρωτάθλημα Πανιόνιο, ΑΕΛ, Καλλιθέα, Πανσεραϊκό.
1: Σωστά. Τρεις από τις τέσσερις αρκετά ιστορικές ομάδες.
0: Και βλέπουμε άλλες ομάδες οι οποίες παλεύουν κάθε χρόνο για την άνοδό τους, όπως την Νίκη Βόλου, την Αναγέννηση Καρδίτσας.
1: Νίκη Βόλου, η οποία δεν ξεκίνησε καθόλου καλά.
0: Όχι, η αλήθεια είναι η Νίκη Βόλου αυτή τη στιγμή βρίσκεται 15η θέση με 0 βαθμούς.
1: Δεδομένο και των συνθηκών, δηλαδή τη προηγούμενη χρονιά.
0: Ναι, εντάξει, φέτος περίμενες ότι θα. Ναι. Θα υπάρξει κάποια ανάκαμψη, αλλά.
1: Δεν υπάρχει κανένα φαβόρι το οποίο το αποκλείς και λες μόνο αυτό θα ανέβει.
0: Όχι, εντάξει, νομίζω στη Β' υπάρχουν κάποιες ομάδες που λες: OK, έχουν κάνει ένα καλό ξεκίνημα.
1: Είναι πολλές. Δηλαδή, οι ομάδες που λες ότι θα παλέψουν για τον προβιβασμό τους στη μεγάλη κατηγορία.
0: Όχι, δηλαδή, όχι.
1: Είναι Πανιόνιος, είναι ΑΕΛ. Δεν μπορείς να τους ξεγάψεις. Είναι Πανσεραϊκός, Αναγέννηση Καρδίτσας. Είναι ακόμα η Νίκη Βόλου. Υπενθυμίζουμε ότι είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική ακόμα. Το ότι έχει 0 βαθμούς δεν λέει απολύτως κάτι.
0: Όχι, όχι, τίποτα ακριβώς δεν λέει. Είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Ναι.
0: Και το πρόγραμμα που έχουμε για την Super League 2, εφόσον τώρα το πιάσαμε, αύριο, Κυριακή, έχουμε Καλλιθέα Πανσεραϊκός.
1: Ωραίο παιχνίδι αυτό.
0: Ναι. Αστέρας Τρίπολης Β με Απόλλων Καλαμαριάς. Σημαντικό δηλαδή που βλέπουν οι οπαδοί του Απόλλων Καλαμαριάς στην ομάδα του στη Β.
1: Επιτέλους μετά από αρκετά χρόνια.
0: Μια ιστορική ομάδα της πόλης. Έχουμε Ολυμπιακός Β' Μαρκό. Εντάξει, ένα ok παιχνίδι. Να πούμε ότι το Μαρκό έχει κάνει και μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή για Β' με τον Ελαραμπή.
1: Μόνο μία, έχω κι άλλες στο μυαλό μου.
0: Μου έρχεται το Ελαραμπή επειδή είναι πολύ. Είναι καλή Ελαραμπή. Κίνηση για τέτοια ομάδα. Νομίζω και ο Σεμπά είναι εκεί.
1: Και ο Σεμπά, σωστά αυτός.
0: Είναι και ο Σεμπά. Είναι δύο παίκτες που εντάξει, okay, ο ένας δεν τον περίμενε να τον δει Β' εθνική. Το Σεμπά έχει παίξει νομίζω και Πανιόνιο έχει παίξει
1: ναι,
0: κι άλλο.
1: Ναι.
0: Μετά έχουμε το Πύργος ΑΕΛ, η ομάδα από την Καλαμάτα.
1: Ιδιαίτερη ομάδα της Καλαμάτας.
0: Ναι. Ανέβηκε και αυτή, οπότε θα κάνει και αυτή τη μάχη της. Έχουμε ένα ντέρμπι, θα το θεωρήσω εγώ, με δύο ιστορικές ομάδες. Πανθρακικός Νίκη Βόλου. Πανθρακικό, είχαν ακούσει την ομάδα του Πανθρακικού πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια.
1: Νύχτα εκείνη που έριξε την ΑΕΛ.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Πανθρακικός στο μυαλό των οπαδών της ΑΕΛ έχει μείνει για αυτό το παιχνίδι. Για αυτό το αυτογκόλ του Μπουγαίδη.
1: Και νομίζω για πολλούς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πολλούς.
0: Είναι ιστορική στιγμή, ιστορικό παιχνίδι.
1: Αυτό και μετά το παιχνίδι του Περιστέρη.
0: Μετά τον γκολ που μας βάζει ο Γιαννούλης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τα θυμάσαι όλα,
0: Εννοείται. Εντάξει, δεν τα ξεχνάς αυτά. Όσο πικρή και να είναι η ιστορία, έχει γραφτεί. Ότι σε αυτό το γήπεδο με αυτή την ομάδα. Έχει γίνει.
1: Ας τα πίσω σου, δεν χρειάζεται.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι κάτι. Και κλείνουμε με ματς τη Δευτέρα. ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης. Για τη Super League 2. Εντάξει, δεν θα το αναλύσουμε και παραπάνω.
1: Εντάξει, αδιάφορο. Νομίζω. Ειδικά αυτό τη Δευτέρα. Δεν μπορώ να.
0: Και πάμε τώρα στη Super League. Η οποία δεν μας έκανε τη χάρη σήμερα Σάββατο που ξεκινάμε να μας βάλει παραπάνω παιχνίδια. Να έχουμε να κάνουμε μια αλφα ανάλυση.
1: Άμα ακούει ΕΠΟ.
0: Δηλαδή τώρα τρώμε το σκηφισιά.
1: Θα τρώμε το σκηφισιά.
0: Βάλε μας κάποιο άλλο, κάτι που να μπορεί να έχει σχολιασμό. Δεν ξέρω γιατί.
1: Μπορείς να μας βάλει και ένα από τους υπόλοιπους πέντε. Δηλαδή να έχουμε τον Άρη και τον Ηρακλή, μια χαρά, το τοπικό ντέρμπι, να έχουμε και κάτι ακόμα. Ναι. Τώρα, Πατρόμητος και Κηφισιά.
0: Θα πούμε λίγο την προϊστορία των δύο ομάδων μέχρι να έρθει η ώρα να αγωνιστούν. Είδαμε ότι ο Ατρόμητος έχασε και στο κύπελο από τον ΠΑΟΚ με 0-1.
1: Καλά, με ένα πέναλι το οποίο δεν παίρνει ο Ατρόμητος είναι αστείο.
0: Δεν έχω κοιτάξει τα highlights, από ό,τι έχω διαβάσει όμως ότι υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες.
1: Το έβλεπα εκείνη τη στιγμή το παιχνίδι. Παράλληλα.
0: Ήταν νομίζω δύο παιχνίδια πολύ κοντά το Ατρόμητος ΠΑΟΚ και τα δύο τα κέρδισε ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο.
1: Σωστά.
0: Είχαμε το Ηρακλής Ατρόμητος που επίσης σήκωσε πολλές αμφισβητούμενες φάσεις και ειδικά την τελευταία τον γκολ του Ηρακλή. Τώρα για το συγκεκριμένο δεν έχω άποψη. Δηλαδή κυριολεκτικά είναι βαρύσιο απόφαση. Αν θέλει να το ακυρώσει, το ακυρώνει. Αν θέλει να το μετρήσει, το μετράει.
1: Ναι.
0: Είναι, παιδί μου, βλέπουμε πλέον ότι αυτές οι επαφές είναι στο χέρι του διαιτητή, τι θα κρίνει.
1: Ισχύει. Σε πολλά παιχνίδια δίνονται, σε άλλα δεν δίνονται, είναι στην κρίση του.
0: Το θέμα όμως είναι ότι ο Ατρόμητος δεν έχει νίκη στα τελευταία τρία παιχνίδια.
1: Έχει
0: μέσα
1: μόνο.
0: Και σε κύπελο και.
1: Έχει μόνο δύο ισοπαλίες.
0: Δύο ισοπαλίες και την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Ενώ πριν είχε μία νίκη με τον Πανσεραϊκό, νομίζω πάλι στο κύπελο.
1: Ναι, 0-1.
0: Και ξανά με τον Ατρόμητο να παίζει με τον ΠΑΟΚ, πάλι είχαμε την ήττα που ξεκίνησε. Δύο ήττες από τον ΠΑΟΚ μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα η Κηφισιά είχε τον πρόσφατο αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Στο κύπελο, νομίζω ήταν αυτή η αγωνιστική που βλέπω. Ναι, το 0-2. Ναι. Επίσης, πάλι βγήκαν κάποια πράγματα για το πέναλτι, για την κόκκινη. Αν δεν κάνω λάθος, δόθηκε κόκκινη. Όχι για την κόκκινη, κάνω λάθος. Για τον παίχτη ο οποίος έκανε πέναλτι που είχε φάει την κόκκινη στο πρώτο μάτς. Ψάξε βρες τώρα. Εντάξει, ναι, δεν υπάρχει λόγος να το ανοίξουμε παραπάνω. Έχει το μάτς με τη Λιβαδιά 0-0. Βασικά δεν έχει νίκη. Από 2-9 που έπαιξε με τον Μαρκό, ισοπαλία, έχει μετά Όφη, Ήτα, Παναθηναϊκό, Ήτα, Κηφισιά, Λεβαδιακό που λέω 0-0 και Ήτα από τον Παναθηναϊκό. Οπότε και οι δύο ομάδες πάνε στα ίδια. Δεν έχουν δηλαδή κάτι το οποίο να σχολιάσεις.
1: Βέβαια έχει την ισοπαλία με την ΑΕΚ, έτσι, την πρώτη αγωνιστική Κηφισιά.
0: Ναι, αυτό ήταν πιο παλιό, αλλά ναι, είναι ομάδα που μπορεί να κόψει βαθμούς.
1: Σίγουρα. Ειδικά μέσα στο γήπεδο της, μέσα στη Λεωφόρο μπορεί να σου κάνει ζημιά.
0: Ποια η άποψή σου για αυτό που λένε για τη Λεωφόρο, το ότι η συμφωνία έχει γίνει στο να μην παίρνει καμία ομάδα εισιτήρια από τις μεγάλες ομάδες?
1: Εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει.
0: Σε πολλούς δεν άρεσε, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή έχει σχολιαστεί αρκετά.
1: Ναι, είδα ότι
0: είχε. Μέχρι και για αλλίωση έχει ακουστεί.
1: Εντάξει, τώρα αυτό. Γιατί το έχω ακούσει και εγώ,
0: κοίτα,
1: ξέρω
0: παίζει ρόλο όταν έχει τους οπαδούς σου.
1: 100%.
0: Γιατί η ΑΕΚ, να πούμε, πέρυσι θυμάμαι ένα παιχνίδι μέσα στο γήπεδο του Ατρομήτου που έγινε ενέσχυ. Δεν θυμάμαι τώρα το διαιτητή που είχε. Αν δεν υπήρχε και ο κόσμος της, δύσκολο να μπορούσε να είχε πάρει το αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή.
1: Εγώ θυμάμαι επίσης και η ΑΕΚ που πήγε στο Βόλο και έχασε.
0: Εντάξει, ο Βόλος νομίζω εκείνη τη χρονιά δεν έχασε κάποιο από τις μεγάλες. Με τον ΠΑΟΚ τον κέρδισε, τον Ολυμπιακό Χ.
1: Σωστά.
0: Και με την ΑΕΚ Χ. Τώρα τον Παναθηναϊκό δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Εμείς τον είχαμε κερδίσει. Όχι, ψάχνουμε μέσα εκεί, είχαμε βγάλει 1-1.
0: Ο Άρης κέρδισε και τον Όφη.
1: Η μόνη ομάδα έτσι μέχρι στιγμής.
0: Ναι. Δηλαδή τώρα ο Άρης να κερδίσει τον Όφη και ο Όφη να πηγαίνει για δίπλα μες στο Καραϊσκάκης.
1: Κερδίζω από αυτό με εμφαντικό τρόπο. Δεν είναι ότι μόνο τον κέρδισε ο Άρης και τέλος.
0: Με ένα γκολ που ο Κουαμέ δεν ξέρω αν θα ξαναβάλει.
1: Με τέτοια ποιότητα σίγουρα θα ξαναβάλει. Με γκολ του Μανού. Με το καλησπέρα, στο τρίτο μόλις λεπτό. 2-0 ο Κουαμέ. Χαμένο πέναλτι από τον Ράσιτς. Είχε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, άρισε, όπως...
1: Ο MVP δέχτηκε 2 γκολ ο Χριστογιώργος και βγήκε. Και πάντα, βγήκε MVP.
0: Πάντα νομίζω MVP ο Χριστογιώργος γίνει, δεν είναι.
1: Καλά, σίγουρα. Αλλά σου λέω ότι δεν είναι απλά το ότι μόνο τον κέρδισε ο Άρης. Τον κέρδισε και με εμφαντικό τρόπο, μάλιστα.
0: Ναι, να επιστρέψω τότε στο Ατρόμητο Κηφισιά. Γιατί, εφόσον έχουμε μόνο δύο μάτσα σχολιάσματα, ας πούμε και τις πιθανές εντεκάδες των δύο ομάδων που πιστεύουμε εμείς ότι μπορεί να δουν ο κόσμος, όποιος καθίσει και παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι, εννοείται.
1: Ειδικά ένα μισάωρο πριν το Άρης Ηρακλής.
0: Ναι, θα κάτσει να δει μισή ώρα και μετά θα πει: ωραία, θα βάλω το Άρης Ηρακλής. Ντέρμπι είναι, από το να δω Ατρόμητος και Κηφισιά, νομίζω. Εκτός αν έχει κάποιο ενδιαφέρον μάτς στην Ευρώπη, θα κοιτάξουμε εντάξει, την επόμενη.
1: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι στην Ευρώπη.
0: Ναι, σίγουρα. Να πούμε ότι λοιπόν, ο Ατρόμητος, έτσι όπως βλέπουμε την ομάδα, μπορεί να κατέβει με Χουτεσιώτη, Λίρατζι, Σταυρόπουλο, ο οποίος είναι ο παίκτης ο οποίος μέσα στο γήπεδο του Βόλου ήταν ο παίκτης που κέρδισε το φάουλ με τον Ηρακλή και σήκωσαν αμφισβητούμενες φάσεις και πάει λέγοντας. Ο Μάγνουνσον, ο Ούρονεν στα αριστερά, στο κέντρο ο Καραμάνης με τον Μουτουσαμί, ο οποίος Μουτουσαμί, όποιος τον είχε παρακολουθήσει στο Μουντιάλ, δεν ήταν κακός. Είχε κάνει είχε καλή εμφάνιση γενικά όσο ήταν η ομάδα του. Εμένα ένας παίκτης ο οποίος μου αρέσει. Προσωπικά, όχι για τις μεγάλες ομάδες εννοείται, εντάξει. Αλλά για την ομάδα που είναι, γενικά έχει ένα καλό σύνολο ο Κέρκες. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι κάθε φορά που βλέπουμε τον Ατρόμητο να το παλεύει με το σύνολο που έχει.
1: Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία
0: σταθερά,
1: είναι περίπου
0: σταθερά.
1: Στο 5-8,
0: δεν σκεφτόμαστε 9-10. Ποτέ ότι ο Ατρόμητος θα πέσει π.χ.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και για να τελειώσουμε την δεκάδα τώρα, επειδή εντάξει, αφού το ανοίξαμε που το ανοίξαμε, με Πνευμονίδη στα δεξιά, τον Τζούμπερ στο 10, αγαπημένο Στίβεν Τζούμπερ. Από τη χρονιά του πρωταθλήματος, Τσιλούλης και ο Τσαντίλας. Μια εντεκάδα
1: η τριάδα πίσω από τον Τσαντίλα δεν είναι φοβερή. Είναι πολύ ωραία η τριάδα.
0: Εντάξει, ο Τσιλούλης, αν εξαιρέσει ότι εντάξει, νομίζω δεν είναι και πολύ μικρό ηλικία.
1: Όχι,
0: αλλά για αυτές τις ομάδες είναι η εμπειρία.
1: Ούτε ο Τσούμπερ.
0: Ναι, είναι εμπειρία, ξεκάθαρο. Ο Τσούμπερ είναι μεγαλύτερος από τον Τσιλούλη. Ναι. Είναι 35 ο Τσούμπερ.
1: Ναι, ο Τσιλούλης είναι 31.
0: Σκέψου δηλαδή 22 ο Τσαντίλας με 20 τον Πνευμονίδη. Και η άλλη πλευρά είναι Τσιλούλης 31, Τσούμπερ 35. Που προφανώς η ηλικία δεν παίζει ρόλο, το έχουμε δει.
1: Όχι, σίγουρα 100%.
0: Η εμπειρία που έχουν αυτοί οι παίκτες είναι τεράστια για αυτές τις ομάδες. Όπως και για τον Μάγνουσον, γιατί και ο Μάγνουσον δεν είναι μικρός. Με παραστάσεις που έχει παίξει Παναθηναϊκό, έχει κάνει μια καλή χρονιά με το Λεβαδιακό. 33 είναι. Χουτεσιώτη στο τέρμα, ο οποίος επίσης έχει εμπειρία. Απέναντι σε μια Κηφισιά.
1: Χουτεσιώτη φόρησε και τα κυτρινό μαύρα.
0: Ναι, καλά το θυμόμουν, ήθελα να το πω, απλά δεν ήμουν σίγουρος αν έχει. Και μετά βλέπουμε μια ομάδα της Κηφισιάς που υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει εντύπωση. Δεν μπορούμε να πούμε το αντίθετο, δηλαδή μέχρι στιγμής. Ο Ραμίρες κάθε χρόνο, οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν το συμπαθούν. Πάντα κάνει πολύ καλές εμφανίσεις με την ομάδα του Πειραιά. Δηλαδή, βλέπουμε έναν παίκτη ο οποίος είναι κοντός σαν τερματοφύλακας. Δεν μπορεί να πει κανείς δηλαδή ότι βλέπεις και λες εντάξει, οκ. Okay, θα μας δυσκολέψει. Αλλά έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Από εκεί και πέρα η τετράδα είναι Μανσό, Σόουζα, δεν λέγεται ο παίκτης που έπαιζε και σε εσάς.
1: Σόουζα. Ο αρχηγός.
0: Τώρα Τζολιμπουά, νομίζω έτσι λέγεται. Τζολιμπουά. Αμπάντα. Και πάμε στην τετράδα πίσω από τους δύο επιθετικούς. Είναι ο Σόουζα επίσης.
1: Καλύτερος.
0: Γιανέ. Δεν ξέρω κανένα από αυτούς τους παίκτες. Ρουκουνάκης, ο οποίος ήταν στην ομάδα της ΑΕΚ και έχει κάνει πολύ καλή χρονιά μέχρι στιγμής με την Κηφισιά. Ο Αντώνησε. Και πάμε στους δύο μπροστά που, εντάξει, για μένα είναι οι δύο καλύτεροι παίκτες της Κηφισιάς. Ο ένας είναι ο Πόμπο. Μιλάμε τώρα για έναν πολύ ωραίο παίκτη.
1: Απορώ πώς δεν πήρε μεταγραφή.
0: Και είναι και 32.
1: Και παρέμει.
0: Δηλαδή είναι σε μια καλή ηλικία για να πεις ότι θα παίξω.
1: Δηλαδή για δύο χρονάκια μπορούσε κάποιος να τον δέσει.
0: Να πούμε ότι ο Πόμπο ήταν εξαιρετικός απέναντι στην ΑΕΚ. Επειδή αναφέραμε πριν το παιχνίδι, ήταν μαγικός.
1: Πόμπο δεν νομίζω με μεγάλη ομάδα να έχει κάνει κακό παιχνίδι.
0: Από τη Β' στην Κηφισιά. Και μπράβο στην ομάδα της Κηφισιάς που τον κράτησε. Μιλάμε για έναν πολύ καλό παίχτη.
1: Πρέπει να ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τον κρατήσει το συγκεκριμένο τον Πόμπο. Γιατί 100% θα έχει.
0: Και εντάξει, κάνει καλή δουλειά και ο Λέτο σίγουρα.
1: Σε μπα να Λέτο, εντάξει, εγγύηση.
0: Και ένα παίχτη ο οποίο είδαμε στα ελληνικά γήπεδα. Με τη φανέλα της ΑΕΛ, ο Άγγελο Σαγκάλ.
1: Σαγκάλ.
0: Καλός παίχτης.
1: Μπαλάτος. Κάποιο τραγικό λάθος πρέπει να είχε βάλει γκολ με τον Άρη. Ναι, το 1-0, δεν είχε.
0: Τότε ήταν το απευθείας, δεν ήταν μια εκτέλεση.
1: Το φάουλ, ναι.
0: Που το συζητούσαμε και τότε. Τότε που ο Άρης ήταν λίγο σε πιο. Για μένα, αν με ρωτάς, ήταν σε μια λίγο πιο περίεργη κατάσταση από τώρα.
1: Εκείνη η μέρα ήταν που ο Γιώργος Αθανασιάδης είχε. Ο Σουκάλης Οδιούδης είχε βγει ωριακά MVP της ομάδας.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι που σχολιάζαμε τότε και με τους τερματοφύλακες. Ότι και ο Διούδης ήταν.
1: Ακόμα με Μανώλο Χιμένεθ, που η ομάδα τότε με Μανώλο Χιμένεθ.
0: Ναι, γιατί είδαμε δεν μετά έλεγχνε. Ότι ο κύριος Γρηγορίου, όταν ήρθε με το ίδιο ρόστερ, έδειξε μια αλφα εμφάνιση. Ενθαρρυντική, θα πω, δεν θα πω κάτι πιο.
1: Ενθαρρυντική. Κοίτα, για το χρονικό σημείο που το πήρε. και το τι έκανε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ο κύριος Γρηγόριου, ο Μιχάλης Γρηγόριου και μόνο την ήττα από τον Όφη το 0-2.
0: Θυμόμασταν και τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που σχολιάζαμε. Ότι η εικόνα με τον Παναθηναϊκό ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Ναι. Ο Άτσμπορντ είναι, έχει ανοίξει και το σκορ με τον Μόντσου τότε.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα. Θυμάμαι που σχολιάζαμε ότι ήταν καλή εικόνα και γενικά εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι εντάξει, ο κύριος Γρηγόριου δεν είναι. Δεν θα πει ότι είναι το μεγάλο όνομα. Προφανώς.
1: Όχι, αλλά άμα σκεφτούμε ειδικά τα τελευταία χρόνια λίγο το, την. Οι προπονητές οι οποίοι πέρασαν στον Άρη.
0: Εντάξει.
1: Ποιοι άφησαν το αποτύπωμά του. Ο Άκης Μάτζιος, ο οποίος και αυτός
0: εντάξει, νομίζω το βιογραφικό. Ο Μάτζιος είναι.
1: Ναι, δεν είχε το βιογραφικό όμως.
0: Δεν παίζει ρόλο. Έχουμε δει ότι το βιογραφικό δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο.
1: Μα αυτό σου λέω ότι ο Χιμένεθ π.χ. που έχει το βιογραφικό. Πήρε
0: δεν βγήκε, δεν βγήκε καθόλου.
1: Ναι, ήρθε και ανέλαβε έναν Άρη ο οποίος δεν ήταν φτιαγμένος για να παίξει τουλάχιστον σίγουρα το ποδόσφαιρο που ήθελε ο κύριος Χιμένεθ.
0: Ναι, αλλά το πρόβλημα όπως είχε πει και ο Χιμένεθ, που δεν ξέρουμε αν είναι δικαιολογία ή όχι.
1: Για την προετοιμασία του.
0: Του κύριου Ζουνίδη.
1: Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση. Την ίδια προετοιμασία δεν έκανε και τον Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Δεν ξέρεις. Ποια είναι το πώς κάνει ο καθένας.
1: Δεν σου λέω αυτή την προετοιμασία. Όταν ανέλαβε ο Γρηγορίου πέρσι.
0: Ο καθένας κοιτάει να πιαστεί από κάπου. Αυτό σου λέω. Δηλαδή και ο Χιμένεθ θα βρέθηκε κάπου να πιαστεί από εκεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι ακούστηκε ότι ο Μαρίων Σουζουνίδης όντως δεν έκανε καλή προετοιμασία πέρσι με την ομάδα.
0: Μα δεν νομίζω ότι θα είχε πει και ψέματα, γιατί φαινόταν και μέσα στο γήπεδο ότι αν.
1: Δεν λέμε ότι είπε ψέματα, εντάξει.
0: Ναι, είναι προφανώς. Το πώς θα. Απλά επειδή είχε σχολιαστεί πολύ αρνητικά, όπως και για τώρα, αν νομίζω από τους φιλάθλους του Άρη, ότι η παραμονή Γρηγορίου δεν είναι για το επίπεδο του Άρη.
1: Ναι, όχι, ο Γρηγορίου το κέρδισε την παραμονή του. Ναι, νομίζω. Του
0: και επίσης
1: και αποτελέσματά του.
0: Ζήτησε μεταγραφές. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Το ποιοι ήρθαν και πότε.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα, έχει ακόμα ο Άρης στο ρόστρο του έχει μεγάλα κενά. Είναι αλήθεια.
0: Νομίζω με το μεγαλύτερο.
1: Στο
0: κέντρο της άμυνας είναι που το συζητάγαμε και μαζί. Ναι. Μετά το μάτς μέσα στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
0: Που βλέπεις τον Άρη να πάει να παίξει ένα ντέρμπι με το Γένσεν. Το δεκάρι, στόπερ. Που ο Γένσεν σε δύο γκολ δεν βλέπει τον αντίπαλο.
1: Και εκτός από αυτό, τον Σούταλο δίπλα, ο οποίος Σούταλο είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
0: Πρώτο μάτς δεν ήταν.
1: Ναι, αλλά ήταν πρώτο μάτς.
0: Τι
1: και
0: να
1: ήταν
0: πούμε.
1: Κάτω από πολύ κακές συνθήκες. Δηλαδή,
0: τι ακριβώς να σχολιάσεις.
1: Είχε τον Γένσεν από δίπλα του, που ο Σούταλο είχε επιτυχώς εξαφανίσει τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς εκείνο το παιχνίδι ήταν νομίζω ο μόνος μέτριος παίκτης της Ένωσης.
0: Ο Γιώβιτς γενικά, επειδή τώρα το πιάσαμε το κομμάτι αυτό, ο Γιώβιτς γενικά την άφηξη Νίκολιτς και τον τρόπο παιχνιδιού με τους δύο center four που ο Γιώβιτς πλέον τον έχει ελευθερώσει ώστε να παίξει πιο πίσω. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, θα το συζητήσουμε αύριο με την ΑΕΚ που ναι. Έχει και αυτή το παιχνίδι της. Οπότε είχαμε δει το Γένσεν και βλέπεις σε δύο goal φταίει ξεκάθαρα, τον χάνει το Βάργα. Δεν είναι όμως η θέση του, δεν είναι το παιδί να παίξει ενώ είναι 10 stopper. Ναι, σε επίσημο είναι, παιχνίδι, σε ντέρμπι, να είσαι ο Άρης και να έχει μείνει τέτοιο κενό. Και εφόσον γίνεται αυτό το κενό, εντάξει, είναι μια μεγάλη ήττα για τον Άρη εκείνη τη μέρα. Είναι μια μεγάλη ήττα για τον Άρη εκείνη τη μέρα που σχολιάστηκε. Εντάξει, προφανώς γιατί αυτό που είπε και ο Γρηγορίου. Ήτανε 2-0 και η ομάδα μου λέει φάνηκε μετά σαν να μην ήθελε να παίξει. Σαν να μην θέλανε να κυνηγίζουν την μπάλα.
1: Εκεί κάπου νομίζω ότι χάθηκε το γόητρο και ουσιαστικά εξαφανίστηκε ο Άρης μες στον αγωνιστικό χώρο. Το θέμα δεν είναι γιατί εξαφανίστηκε ο Άρης μες στον αγωνιστικό χώρο.
0: Το θέμα είναι γιατί είχε τα κενά. Που έπρεπε να είχαν καλυφθεί.
1: Σίγουρα.
0: Κάτι το οποίο και πάλι μπορούμε να σχολιάσουμε γιατί και πάλι βλέπουμε ότι έχει.
1: Ο σχεδιασμός ήταν αργός, αλλά τώρα λίγες ώρες πριν το ντέρμπι, τώρα κρίμα είναι να το φάμε. Το
0: εντάξει, έχει ένα μεγάλο κενό που ακόμα και εγώ που το παρατηρήσετε, παιδί μου, από την αρχή είναι το στόπερ.
1: Μου αρέσει η αρνητική αύρα τώρα, άμα δω.
0: Δεν είναι αρνητική, συζήτηση είναι. Συζήτηση είναι. Θα πιάσουμε και το ντέρμπι, θα πιάσει τα δικά σου μετά.
1: Τα πιστεύουμε αυτά και λίγο, εντάξει.
0: Εντάξει, εννοείται αυτό.
1: Ναι, κοίτα, όσον αφορά τώρα τα κενά, το πότε καλύφθηκαν, το με ποια πρόσωπα. Τα πρόσωπα είναι ποιοτικά. Είναι καλά τα πρόσωπα.
0: Είναι αυτό που σου είχα δεν πει. Γενικά και από πέρυσι οι κινήσεις δεν είναι κακές.
1: Ναι, κράτησες επιτέλους ένα.
0: Ένα κορμό.
1: Ένα κορμό.
0: Κράτησες το Ράσιτς.
1: Με Φαμπιάνο, με Φαντιγκά, με Ράσιτς.
0: Που για μένα είναι ο νούμερο ένα παίκτης στον κορμό. Όλα ξεκινάνε από το Ράσιτς επειδή.
1: Και με τον Φαμπιάνο.
0: Ναι, ο Φαμπιάνο εντάξει, ήταν νομίζω έτσι κι αλλιώς από πιο πριν, πιο παλιά δεν ήταν.
1: Έξι χρόνια.
0: Είναι 6 χρόνια ο Φαμπιάνο. Ενώ ναι. Ο Ράσιτς είναι πιο νέος και έχει μπει με την ομάδα.
1: Κράτησες Καντεβέρ Κουαμέ. Ένα δίδυμο στη γραμμή κρούσης που αν μη τι άλλο είναι πάρα πολύ ποιοτικό και νομίζω ότι ο Καντεβέρ με τον Κουαμέ θα χωρούσαν σε πολλές ομάδες.
0: Πάρα πολύ επιθετική.
1: Του υπολείπου
0: πάντως για την ομάδα του Άρη.
1: Ναι,
0: κοίτα, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να σου απαντήσω σίγουρα για τον Big Five, για τον Γκουαμέ και τον Καντεβέρε. Λόγω ότι εντάξει, βλέπουμε ρε παιδί μου ότι πλέον όλοι έχουν.
1: Δεν σου είπα σε όλο, σου είπα στο περισσότερο, όμως νομίζω ότι θα χωρούσε.
0: Ναι, εντάξει, ο καθένα είναι το πώς θα ήθελε να δομηθεί η ομάδα του. Προφανώς. Τι τον βολεύει.
1: Ναι. Αλλά ο Καντεβέρε έχει. Δεν είναι δηλαδή, δεν έχει τα στατιστικά.
0: Δεν έχει καμία σχέση με πέρυσι για αρχή.
1: Καλά, πέρσι είχε χάσει και τη μισή χρονιά λόγω τραυματισμού.
0: Αυτό σου λέω ότι επέστρεψε, δείχνει ότι είναι εδώ.
1: Άμα ο Καντεβέργιο Κουαμέ είναι υγιής και μπορούν να σε προσφέρουν στο 100%, θα σου δώσουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Εννοείται αυτό.
1: Η αλήθεια είναι. Και εκτός από αυτό, είναι κάτι διαφορετικό συγκριτικά με αυτό που μας έχει δείξει μέχρι τώρα τουλάχιστον ο Μύρ, που δεν μπορούμε να τον κρίνουμε.
0: Δεν μπορούμε να κρίνουμε μια μεταγραφή από τώρα. Γενικά τις μεταγραφές δεν μπορούμε να τις κρίνουμε από τώρα, νομίζω. Είναι πολύ νωρίς.
1: Ναι. Όχι,
0: όχι του Άρη, της κάθε ομάδας. Δηλαδή και τον Ουναή που λέμε ναι, παιχταράς. Τον Ουναή είχαμε ένα δείγμα.
1: Καλά, ναι. Και τώρα βλέπουμε μέχρι στιγμής αυτό το δείγμα που έχουμε. Και τον Μύρ που έχει παίξει μόνο στα παιχνίδια του κυπέλου, ωραία. Δεν μπορούμε να τον βγάλουμε στο 100%.
0: Όχι, σε κανέναν. Σε κανέναν δεν μπορούμε.
1: Απλά μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ότι ο Μωρόν με τον Μύρ ταιριάζουν περισσότερο στα χαρακτηριστικά. Ενώ ο Καντεβέρ με τον Κουαμέ είναι ακριβώς αντίθετο.
0: Νομίζω
1: δηλαδή,
0: ο Κουαμέ δεν είναι κατά αυτού, ρε παιδί μου, ότι στο 4-4-2 π.χ. σου λέω εγώ το σύστημα θα παίξει καθαρό φορ. Θα παίξει πιο πίσω και ο Καντεβέρ πιο μπροστά.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι πάει το σύστημα. Μα γι' αυτό κιόλας. Δηλαδή, πιο μετά που θα πούμε λίγο και την πιθανή εντεκάδα για το σημερινό παιχνίδι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα δούμε ότι ο Κουαμέ είναι πιθανόν για το 10 μαζί με τον Μάνου Γκαρθία. Έτσι, αυτοί οι δύο είναι. Βέβαια, ερωτηματικό, το ποιος θα αγωνιστεί εκεί πέρα θα το αναλύσουμε περισσότερο στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να πούμε τώρα όσον αφορά ο Κουαμέ και ο Καντεβέρε, γι' αυτό είπα ότι μπορούν να σε βοηθήσουν σε όλες τις ομάδες του Big Five. Θα τρέξουν, θα πιέσουν, θα κάνουν άμυνα. Δεν είναι δηλαδή να περιμένουν την μπάλα ή μόνο να βοηθήσουν την ομάδα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.
0: Ναι, εννοείται αυτό.
1: Εκτός από αυτό, έχεις από εκεί πέρα στα φτερά. Σου ήρθε τώρα ο Μπρούμα, μια πολύ ποιοτική μεταγραφή.
0: Θα δούμε και πώς θα βγει στον Άρη. Γιατί εγώ σου έχω πει: ο Μπρούμα, επειδή ξέρουμε τι παίκτης είναι, τον έχουμε δει από τον Ολυμπιακό όταν ήτανε, αλλά ξέρουμε και γενικά το πώς είναι. Εάν βγει το 50%, θα σου πω εγώ, δεν θα σου πω 100%. Αν βγει το 50% του Μπρούμα στον Άρη, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Όπως το ίδιο σου είχα πει και για τον Κουαμέ. Ένας ποιοτικός παίκτης που για μένα από πέρυσι έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει τον Άρη. Δεν φάνηκε δηλαδή μια μεταγραφή που λέγανε όλοι ότι ο Κουαμέ, επειδή έχει προβλήματα τραυματισμού και.
1: Μα αυτό ήταν περισσότερο. Ότι το βιογραφικό του παίκτη, άμα το δεις, είναι εντάξει, είναι πυρεπής. Αλλά με τη σωστή. Έτσι όπως το κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου, με τη σωστή προπόνηση και τη σωστή διαχείριση, μπορείς να βοηθήσεις τους παίκτες να μην τραυματιστούν.
0: Μα αυτό λέω, ότι για πολλούς παίκτες είχε ακουστεί αυτό.
1: Πέρσι δεν ήταν φυσικό η ομάδα πέρσι που είχε 10 και 12 τραυματίες.
0: Εντάξει, ο Άρης πέρσι ψάχναμε να δούμε ποιοι θα είναι τραυματίες, όχι 11.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι που συζητάγαμε για Μεντίλ, Γένσεν. Ο ένας, ο άλλος λες, τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Άρα καταλαβαίνεις αυτόματα ότι κάτι δεν πάει καλά από αυτό. Εντάξει, το πράγμα.
0: Καταλαβαίνεις όμως και αυτόματα ότι κάτι αρχίζει και φτιάχνεται από πέρσι. Δηλαδή, μπαίνουν κάποιες βάσεις.
1: Εκτός από αυτό, άμα βάλεις και κάτσεις και δεις τα περσινά παιχνίδια, π.χ. Όχι, δεν σου λέω τώρα το Άρης Πανετολικός που χάσαμε και εκείνη την αγωνιστική που σας έφυγε ο Μαρίνος Σουζουνίδης. Θα σου πω την πρώτη αγωνιστική με το Βόλο. Που Άρης κέρδισε 2-0 στο κλάνα της Βικελίδης την πρώτη αγωνιστική με το Βόλο. Αλλά πώς κέρδισε? Από δύο εκτελέσεις κόρνερ, στο οποία ήταν πολύ καλή στον αέρα ο Φαμπιάνο και ο Άλβαρο. Και σου πέτυχαν και τα δύο τα γκολ. Τώρα, όσον αφορά λίγο για το παιχνίδι, το που είναι σε περίπου 2,5 ώρες από τώρα, θα το αναλύσουμε περισσότερο τη δεύτερη ώρα. Τώρα μιλάμε λίγο γενικά, έτσι, λίγο για το roster, αυτά τα οποία δεν είχαμε σχολιάσει τόσο καιρό γιατί δεν ήμασταν εδώ. Έτσι, να δώσουμε και εμείς λίγο την άποψή μας όσον αφορά αυτό το κομμάτι.
0: Γιατί είναι τώρα το πρώτο ντέρμπι, νομίζω, Θεσσαλονίκης για φέτος για το Βικελίδης. Δεν έχει γίνει άλλο ντέρμπι.
1: Είναι το πρώτο ντέρμπι γενικά του Βικελίδης.
0: Εντάξει, και με τον Όφη δεν νομίζω ότι.
1: Δεν ήταν ντέρμπι.
0: Με την εικόνα. Ναι, εγώ σου μιλάω με την εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή ο Όφη. Πάντα σε όποια έδρα και να πάει από τις μεγάλες ομάδες, θεωρείται, ρε παιδί μου, ντέρμπι.
1: Θα διαφωνήσω. Εγώ προσωπικά.
0: Εντάξει, ναι, ο καθένας έχει την άποψή του.
1: Να πω ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα η οποία μπορεί να χτυπήσει και την πέμπτη θέση μαζί με μένα. Ναι, εντάξει, αυτό εξυπακούεται. Αλλά μέχρι εκεί δεν είναι ντέρμπι. Και το έδειξε κιόλας και η ομάδα ότι δεν είναι ντέρμπι.
0: Μα εγώ αυτό σου λέω, ότι εγώ, για μένα με την εικόνα που έχει τώρα, ντέρμπι μέσα σε εισαγωγικά, δεν το βάζω.
1: Ούτε το Ολυμπιακό Όφη ήταν ντέρμπι, παράδειγμα.
0: Ντέρμπι ακούγεται πλέον με την εικόνα που δείχνει ο Όφη στα γήπεδα μέσα.
1: Δεν θα το ακολουθήσει τότε εγώ.
0: Ναι, εντάξει, ο καθένας είναι το πώς το βλέπει.
1: Όχι, απλά ναι, εντάξει, κουβέντα κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά αριστερά, που Άρης πήρε τις τελευταίες μέρες, έκανε μεταγραφή στα αριστερά με τον Μπρούμα. Είναι ένα ερωτηματικό Μπρούμα, καθώς για αρκετό καιρό ήταν έξω. Συγκεκριμένα πέρσι είχε χάσει όλη τη χρονιά, αγωνίστηκε μόνο σε 3 παιχνίδια.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να εμπιστευτείς ακόμα.
1: Ναι, δηλαδή και σήμερα στο παιχνίδι θα είναι, πιστεύω, στην αποστολή. Τώρα, ανάλογα το συνθηκό, να άμα αγωνιστεί. Δεν μπορώ όμως να πω 100% σίγουρα κάτι, άμα αγωνιστεί ή όχι. Το θεωρώ, νομίζω, απίθανο να αγωνιστεί. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Δεξιά έχει τον Καρέ, ένας Γκαρέ ο οποίος όσο πλησιάζει σιγά σιγά η λήξη του δανεισμού του για να επιστρέψει πίσω στη Βάσκο Νταγκάμα που είναι τον Ιανουάριο, δεν πείθει τόσο πολύ με τις εμφανίσεις του. Δηλαδή, καμία σχέση το πρώτο εκρηκτικό εξάμεινο του Γκαρέ με αυτό που διανύει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια.
0: Ναι, εντάξει. Προσωπικά, εμένα ο Γκαρέ μου αρέσει σαν παίκτης, αλλά νομίζω ότι επειδή έχουμε φτάσει τώρα, νομίζω ότι είμαστε μία ώρα live.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα σχολιάσουμε. Ναι, διαβάζει αυτό που έχουμε τώρα και μετά κοιτάμε να σχολιάσουμε το Άρης Ηρακλής με την ηρεμία μας.
1: Θα μπούμε στις διαφημίσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε και αυτά, έτσι. Εδώ ο φίλος ο Ηλίας λέει: καλά, πέρσι ο Ζουνίδης τι προετοιμασία να έκανε. Πήγε η Ολλανδία με την Ακαδημία. Πραγματικά δεν ήταν κανένας νέος παίκτης και πηγαίναμε, παίζαμε κάτι φιλικά 5 ώρες μακριά. Δεν ξέρω αν είχε ζητήσει αυτός να είναι έτσι η κατάσταση. Τώρα, άμα σου πω ότι έχεις δίκιο ή άδικο, θα σε γελάσω γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Υπήρχαν πολλά προβλήματα
1: θυμάμαι
0: τότε.
1: Θυμάμαι ότι ο Άρης είχε κάνει προφανώς την προετοιμασία του στην Ολλανδία. Θυμάμαι όντως ότι και τότε πάλι το ίδιο συζητούσαμε. Ότι δεν έχουν έρθει γρήγορα παίκτες κτλ. Όπως και πήγαμε και μισή ομάδα στο Αζερμπαϊτζάν για να αγωνιστούμε με την Αράζ. Και οι περισσότεροι ήταν λίγο αγωνιστικό, λίγο καιρό στη διάθεση του Μαρίνου Ζουνίδη. Αλλά άμα το πάμε έτσι, και ο Μιχάλης Γρηγορίου φέτος με την επιτυχίας, όχι με τη μισή ομάδα, εντάξει, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε όπως πέρσι, αλλά δεν έκανε με όλους τους παίκτες. Αυτό. Τώρα αυτό που λες ότι παίζαμε κάτι φιλικά 5 ώρες μακριά, εντάξει, άμα είναι έτσι, γιατί σου λέω δεν το θυμάμαι πραγματικά, δεν νομίζω να ήταν το ιδανικό για προετοιμασία να ταξιδεύεις τόσες ώρες μακριά από το χώρο που κάθεσαι και κάνεις τις προπονήσεις σου. Πραγματικά όμως δεν θυμάμαι, οπότε δεν θέλω να σε γελάσω. Πάμε σιγά σιγά όμως και στις διαφημίσεις, καθώς πήγε 5 ώρα. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας το διάλειμμα. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 6.30. Έχουμε ακόμα πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε να αναλύσουμε λίγο ακόμα το Άρης Ηρακλής, μόνο του Φαντιγκά. Είχε και τον Ράτζ στο τέλος ήρθε. Θυμάμαι 5 μικρούς είχε μέσα.
0: Επιστρέφουμε και να το συζητήσουμε ναι. Όση ώρα θέλουμε.
1: Ναι, να το ψάξω λίγο και στο διάλειμμα και έρχομαι να απαντήσουμε. Οπότε, αυτά μένουν συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7. Δεύτερη ώρα της εκπομπής θα αναλύσουμε λίγο ακόμα. Όχι λίγο ακόμα, θα πιάσουμε βασικά την ανάλυση του Άρης Ηρακλής.
0: Το μεγαλύτερο κομμάτι που θέλει να μάθει και ο κόσμος. Εντάξει, ναι. Είναι το ντέρμπι.
1: Θα πιάσουμε μετά τα 5 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και αν έχετε και καμιά προτίμηση ακόμα παραπάνω, θα το συζητήσουμε και αυτό. Και μετά. Θα ξαναμπούμε διαφημίσεις για το υπόλοιπο μισάωρο. Αυτά.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Λύσαξε.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
12: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
13: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
12: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
13: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
12: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
13: Και μετά?
12: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
3: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
14: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο e-shop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣ Άρης. We are the colors.
6: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
6: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά
15: για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
21: Digital Markt.
20: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
22: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λόγιο έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
22: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
23: Μεϊμάρης.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Yellow Radio 101,7. Είναι εκπομπή Euro Weekend. Πίσω από το μικρόφωνο Κωνσταντίνος Χαλκιάς
1: και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
0: Μαζί, να υπενθυμίσουμε, θα είμαστε μέχρι και τις 6.30, μία ώρα δηλαδή πριν τη σέντρα του παιχνιδιού Άρης Ηρακλής, πριν το τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, πριν το ντέρμπι που θα λάβει χώρα στο κλάν της Βικελίδης έπειτα από 15 ολόκληρα χρόνια. Ένα παιχνίδι το οποίο φυσικά μας έχει λείψει. Έχει λείψει φυσικά και στην Super League.
1: Έχει λείψει γενικά στην πόλη, γιατί πλέον υπάρχουν τρεις ομάδες της πόλης στη Super League.
0: Σωστά.
1: Και οι τρεις ιστορικές, όπως και να το κάνουμε. Ένα ντέρμπι που, όπως είπαμε και πριν, είναι το πρώτο στο Βικελίδης. Ντέρμπι Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο στο Βικελίδης φέτος.
0: Ναι.
1: Να δούμε πώς θα πάει.
0: Θέλω να θα πάει καλά.
1: Εννοείται αυτό. Νομίζω έτσι κι αλλιώς η εικόνα του Ηρακλή δεν είναι και τόσο ενθαρρυντική.
0: Η Ηρακλή η χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής.
1: Με αρκετά προβλήματα, θα πω εγώ, η ομάδα του Ματσάρη.
0: Πριν πιάσουμε λίγο το ντέρμπι, να πάω λίγο στο φίλο τον Ηλία, που λίγο πριν κλείσουμε είχε πει ότι μόνο το Φαντιγκά είχε και Ράσιτ στο τέλος ήρθε. Θυμάμαι φιλικά 5 μικρούς είχε μέσα. Στο δεύτερο το σκέλος είσαι σωστός. Όντως ο Άρης είχε 5 μικρούς στην αποστολή. Παναγίδη, Χαρούπα, Καραμανλή, Σεβαστίδη, Τότσικα και Κούλα, 6, όχι 5. Και ο Φαντιγκά ήταν όντως και ο Ράσιτς, ο οποίος και αυτός ήρθε λίγο πιο μετά. Μέχρι τότε είχε τον Ζουρ, τον Μπάβιζιτς, τον Ινγκ, αυτούς είχε στο κέντρο. Γενικά άμα δεις την αποστολή, την περσινή για την προετοιμασία και τη φετινή, εντάξει, σαφώς ο Άρης φέτος είναι αρκετά καλύτερος όσον αφορά τουλάχιστον τις αποστολές για τις προετοιμασίες. Δηλαδή πώς ξεκίνησαν οι δύο ομάδες, ο περσινός Άρης και ο φετινός Άρης, την προετοιμασία.
1: Εγώ θα έλεγα στο φίλο μας τον Ηλία να μην κοιτάει την περσινή. Δεν υπάρχει λόγος. Μην στραβώνει δηλαδή με

0: Θα λάβει χώρα στο Κλέαν της Βικελίδης στις 7.30. Να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να το ακούσετε ραδιοφωνικά εδώ στο Yellow Radio 101,7 με τον Δημήτρο Σανλή να είναι στο γήπεδο και τον Τίμο Δελγιανίδη να είναι εδώ στο στούντιο για όλο το παιχνίδι και για μετά, δηλαδή και τις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου αλλά και του κύριου Ματσάρη. Ο οποίος Ματσάρη είχε βγει χθες ένα δημοσίευμα από τη Ρουμανία που έλεγε ότι σε περίπτωση ήττας είναι μακριά από τον πάγκο του Ηρακλή και συγκεκριμένα ο Ηρακλής είχε κάποιες επαφές με κάποιους προπονητές.
1: Γενικά αυτή είναι η τακτική όπως έχουμε δει του Ηρακλή και της διοίκησης του Ηρακλή.
0: Του κύριου Μενεβασιώτη.
1: Ότι δεν δίνει περιθώρια. Σωστό ή λάθος θα δείξει το τέλος χρονιάς. Αν θα βρει τον Ηρακλή ακόμα στην Α κατηγορία ή όχι.
0: Ναι.
1: Είναι κομβικό αυτό κάθε φορά με τους προπονητές.
0: Κοίτα, πέρσι ο Ηρακλής σε μία σεζόν η οποία ήταν πολύ καλή για τον Ηρακλή. Β' εθνική. Προβιβάστηκε. Και σχετικά εύκολα. Δηλαδή, 2-3-4 αγωνιστικές πριν, στα play-off, είχε κλειδώσει τη θέση του, το εισιτήριό του για την μεγάλη κατηγορία της χώρας. Είχε αλλάξει 4-5.
1: Είχε αλλάξει αρκετούς προπονητές.
0: Γενικά αυτή είναι η φιλοσοφία του Μονεβασιώτη μέχρι στιγμής. Δηλαδή όσο είναι στον Ηρακλή φαίνεται ότι αυτό κάνει. Δεν εμπιστεύεται εύκολα προπονητή και δεν κρατάει εύκολα προπονητή. Εντάξει, ο Ηρακλής τώρα έχει κάνει και ένα κακό ξεκίνημα που όσο και αν θέλει να το καλύψει εντός εγωγικών πίσω από τις κακές διαιτησίες, πίσω ότι μας αδικούν κτλ. Που είχε βγει και ο ίδιος ο Μονεβασιώτης και είχε πει ότι μετά το παιχνίδι στο Βόλο που έχει γίνει ότι υπάρχουν
1: αμφισβητούμενες
0: φάσεις μόνο προς την πλευρά του Ηρακλή.
1: Ναι, γενικά όμως βλέπουμε ότι μετά από τη βαριά ήττα που είχε δεχτεί ο Ηρακλής από την ΑΕΚ, είχε ένα χ με το Βόλο που εκεί ήταν οι αντιδράσεις της ομάδας. Ήταν η μεγάλη νίκη, για μένα για τον Ηρακλή είναι μεγάλη νίκη μέσα στον Αστέρα. Είδαμε ότι από τον Αστέρα η ΑΕΚ δεν πέρασε π.χ. Μία από τις ομάδες που διεκδικεί πρωτάθλημα.
0: Ούτε ο Άρης πέρασε για το κύπελλο.
1: Είναι μια έδρα γενικά η Τρίπολη που δεν είναι εύκολη.
0: Συμφωνώ. Και ειδικά όταν η Τρίπολη είναι και όχι, είναι στα καλά της.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Δηλαδή, αν εξαιρέσουν την περσινή χρονιά, όλες τις προηγούμενες.
1: Ναι, πάντα ξέραμε ότι ο Αστέρας Ατρόμητος Πανετολικός, λες, δεν είναι ομάδες που θα ακούσεις ότι παίζουν για την κατηγορία. Κάθε χρόνο νομίζω είναι σταθερά αυτό το πράγμα.
0: Από αυτό, τουλάχιστον εγώ, μάλλον και εσύ, έχουμε μεγαλώσει Super League με.
1: Ναι, αυτές οι ομάδες ξέραμε ότι υπάρχουν πάντα, ρε παιδί μου, στη Super League.
0: Ναι, υπάρχουν πάντα.
1: Γενικά έχει τώρα τα τρία τελευταία παιχνίδια η ομάδα του Ματσάρη. Ναι, μεν εντάξει με τις διαιτησίες που έχουν βγει και ο καθένας κρίνει όπως θέλει, γιατί όπως έχουμε δει στα μάτια του Ηρακλή, στην Ελλάδα φαίνεται ότι θέλουμε τον Go Online Technology. Τέλος.
0: Το θέλουμε.
1: Ο Ηρακλής το έχει αποδείξει. Δύο φάσεις.
0: Ναι, γιατί πάλι όπως λέγαμε πριν ότι στα φάουλ, στα κλωτσίματα είναι ανάλογα, ειδικά τις επαφές είναι ανάλογα.
1: Στην κρίση του διαιτητή.
0: Πώς θα τη δώσει είτε ο βαρίστας είτε ο ρέφερι, ο οποίος είναι πρώτος. Έτσι θέλεις και goal line technology, γιατί από τη μία κάμερα μπορεί να φαίνεται μέσα, από την άλλη κάμερα μπορεί να φαίνεται έξω, όπως είχε γίνει και στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν είχε γίνει αυτό, όχι στο φετινό, το 24.
1: Κάποια στιγμή είναι, έχει γίνει, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Με την Ιαπωνία, που η μισή κάμερα από πάνω έδειχνε ότι ήταν εντός και η άλλη έδειχνε ότι η μπάλα βγήκε.
1: Να πούμε όμως φυσικά ότι για τον goal line technology, από ό,τι λένε και τα ρεπορτάζ, δεν πληρώνουν οι ομάδες, οι ελληνικές για να το βάλουν. Οι ίδιες, ναι. Δηλαδή να πούνε ότι. Εντάξει, από τη μία, okay, σου λέει δεν
0: και
1: είναι.
0: Και πάλι, τι κόστος να έχουν.
1: Ναι, δεν είναι. Δεν ξέρω αν το βλέπουν από την άποψη ότι δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα αυτή. Είναι ότι εμείς ναι, το θέλουμε. Η αρμοδιότητα είναι αλλού.
0: Σίγουρα είναι
1: αλλού. Για το πρωτάθλημα.
0: Σίγουρα η αρμοδιότητα είναι αλλού, γιατί εντάξει, είναι το υλικό τους. Πρέπει να το προστατέψουν και πρέπει να το κάνουν όσο πιο καλό γίνεται.
1: Αυτό που ακούστηκε είναι ότι μετά τη διακοπή μπορεί να έχει μπει απλά κάτι σαν κάμερα στην ευθεία για το γήπεδο, στο γήπεδο λέω, για το τέρμα, ώστε να φαίνεται εάν έχει περάσει, αν
0: πού
1: εκείνο.
0: Να μπαίνει.
1: Αν, τώρα, ό,τι κατάλαβες.
0: Αυτό είναι το δοκάρι από πάνω.
1: Ό,τι κατάλαβες. Αυτό είπανε.
0: Ότι, αυτό είναι
1: ότι
0: το
1: κάπως
0: θέμα,
1: θα το φτιάξουν, μήπως φτιάξει αυτή
0: ότι τα
1: η κατάσταση.
0: Πάρα πολλά χρόνια στον ελληνικό αθλητισμό είναι ό,τι κατάλαβες.
1: Πάντα έτσι ήμασταν. Δεν νομίζω ότι. Και με το βάρ, δηλαδή, πάλι είμαστε ότι ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει.
0: Ναι, εντάξει, γιατί και με το βάρ έχουμε δει και έχουμε δει. Έχουμε δει και έχουμε δει πράγματα.
1: Έχουμε πει πολλές φορές για βαρύσιο πέναλτι, για βαρύσια κόκκινη, για. Και με τους κανονισμούς να αλλάζουν συνέχεια. Και η αρχή έγινε από το Μουντιάλ, το είδαμε κιόλας. Και με τις καθυστερήσεις για να μην υπάρχουν από τερματοφύλακα, από αλλαγή, από πλάγιο, από τραυματισμό.
0: Σωστό.
1: Όλα έχουν γίνει.
0: Έχουν αλλάξει. Αλήθεια είναι αυτή. Ότι
1: τώρα να κάνεις αλλαγή.

0: και να θες 10 δευτερόλεπτα για να βγει ο παίκτης. Αλλιώς δεν θα μπει η αλλαγή για ένα λεπτό, νομίζω κάπως έτσι έχει γίνει.
1: Αυτό ήταν νομίζω μόνο στο Μουντιάλ, δεν προχώρησε όμως.
0: Με την αλλαγή για τα 10 δεύτερα νομίζω ισχύει ακόμα, ότι πρέπει να βγει γρήγορα ο παίκτης έξω. Στην Ευρώπη. Νομίζω στη Super League δεν ξέρω αν είναι.
1: Σε εμάς σίγουρα όχι.
0: Στην Ευρώπη
1: ισχύει. Το είχαμε δει. Άμα γινόταν. Εντάξει. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στο Ντέρμπι Θεσσαλονίκης, να επιστρέψουμε λίγο στο Άρης Ηρακλής.
0: Λοιπόν, και να συνεχίσουμε με τον Ηρακλή που είπαμε ότι τα τελευταία 5 παιχνίδια έχει 2 ισοπαλίες, 2 ήττες και 1 νίκη. Στα τελευταία 2 παιχνίδια έχει τη νίκη με τον Αστέρα, όπως είπαμε, και την ισοπαλία με τον Ατρόμητο, που σχολιάστηκε, όπως είπαμε, διαιτητικά για πάει λέγοντας και από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, του Ατρομήτου, για τον κύριο Ματσάρη. Και έγινε γενικά πάλι ένα σούσουρ με τη διαιτησία και ο καθένας ό,τι.
1: Γενικά έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με τη διαιτησία, ναι. Και κυρίως αυτοί που εκφράζουν τα προβλήματα με τη διαιτησία είναι ο Άρης και ο Ηρακλής.
0: Ναι, εντάξει, γενικά όχι, δεν θα πω μόνο αυτό, γιατί και ο
1: τα πιο έντονα, εγώ
0: και ο ΠΑΟΚ. Το ίδιο πρόβλημα έχει ο ΠΑΟΚ με το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ό,τι έκανε ο Άρης με τις συνομιλίες από τους βαρίστες.
1: Το έκανε και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που το έκανε ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί διαφαινόμενικά. Όλοι νομίζω οι περισσότεροι συμφωνούν ότι στη φάση τότε με τον Φαντρόγκυλε και τον NDI είναι πέναλτι. Δηλαδή έχει πάρει τσιμπήση. Ναι. Τον έχει, δεν τον έχει βρει, δεν έχουμε δυναμόμετρο,
1: ναι, ναι.
0: Να ξέρουμε πόσο τον έχει βρει.
1: Σίγουρα, αυτό, και αυτό είναι στην.
0: Ο ΠΑΟΚ πήγε με αυτή τη λογική. Ο Παναθηναϊκός τι κρατάει, ότι υπάρχει φάουλ στον Κάγκουα.
1: Ναι.
0: Ο καθένας θα το δει όπως θέλει, προφανώς. Όπως και τώρα στον Ντέρμπι.
1: Υπάρχει φάουλ στον Κάγκουα πριν.
0: Είναι το πώς θα το. Ναι, αλλά ο Βάρ τον καλεί. Ο κανονισμός με το corner out.
1: Ναι, ήταν όταν είχε γίνει και όλο το σούσουρο που είχε κάνει ο σχολιαστής του Sky, είχε πει αν είναι ή όχι. Αυτή τη φάση,
0: ναι,
1: δεν λέμε.
0: Βγήκε μετά και μάθαμε γιατί γίνεται ο σχολιασμός στο συγκεκριμένο κανάλι.
1: Ναι, για να μην σχολιάζουμε διαφορετική φάση τώρα.
0: Ναι, ναι, την ίδια.
1: Είναι φάουλ πριν.
0: Ο ένας στηρίζει ότι είναι φάουλ, αλλά εφόσον δεν το έχει πάει τόσο πίσω, σου λέει δεν μπορεί να δώσει τότε corner. Κάπως ήταν νομίζω η φάση ότι έδωσε out, ενώ είναι corner, ενώ στον κανονισμό πρέπει να πάει στο VAR για να. Ψάξε,
1: ναι,
0: βρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν όμως το θέμα είναι ότι τι έχουμε. Έχουμε δύο ντέρμπι και στα δύο έχουμε πάει να δούμε τι συζητάγανε οι βαρίστες.
1: Καλά, είναι λογικό όμως όταν έρχονται τέτοια ονόματα.
0: Αυτό σου λέω. Καλά, ονόματα. Νομίζω στο συγκεκριμένο ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης ο συγκεκριμένος διαιτητής τον
1: λέμε.
0: Έκραξαν.
1: Αυτό λέμε.
0: Σε κάθε φάση. Εκτός σε αυτές που έχει ο Άρης στο μυαλό του ως αμφισβητούμενος ή ο ΠΑΟΚ για δικές του αμφισβητούμενες, γενικά λένε ότι ήταν μια πολύ κακή διαιτησία.
1: Μα γενικά.
0: Σε ένα σύνολο.
1: Και είχε έρθει και είχε διαιτητεύσει και ένα Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός ΑΕΚ, δεν θυμάμαι, που πάλι μία από τις δύο ομάδες είχε τα περίπου ανάλογα.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι νομίζω καν elite διαιτητής ο κύριος Κολόμπο. Δεν νομίζω.
1: Όχι, νομίζω. Δεν είναι. Δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Τέτοιο. Τέλος πάντων, εντάξει, άμα το δούμε λίγο πιο σφαιρικά, ας αφήσουμε λίγο έξω τη διαιτησία και όλο το κομμάτι. Ήταν το παιχνίδι της Ντούμπας, ήταν λίγο περίεργο.
0: Μέχρι στιγμής τα ντέρμπι που έχουμε δει έχουν περίεργες φάσεις.
1: Που φυσικά, άμα έπαιρνε ο Ζαφίρης την κόκκινη εκεί πέρα και άφηνε τον Μπάουκ με 10 από πολύ νωρίς το παιχνίδι. Φυσικά μετά δεν θα γινόταν, πιστεύω, ούτε το πέναλτι του Φαμπιάνο.
0: Είναι αυτό, είναι αυτό που λέμε. Αν δηλαδή δεν είχε δώσει την κόκκινη, το πέναλτι είναι όλοι. Η κάθε πλευρά θα το πάρει με τη δική της οπτική. Όπως και αυτό που είπαμε για τον Παναθηναϊκό.
1: Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν είχε να κρατηθεί από κάπου.
0: Θα βρει άκρη ο Άρης.
1: Ο Άρης δεν θα βρει
0: άκρη. Θα ακούσει τις συνομιλίες του βαρίστα. Σου λέω εγώ. Εφόσον το ζητάς, δεν μπορεί να μην γίνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν μπορεί να κάνει κάποιο. Τι θα κάνει, συγκάλυψη για κάτι τέτοιο, δεν γίνεται.
1: Ας το αφήσουμε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο.
0: Ανοιχτό θα το αφήσουμε. Απλά σου εξηγώ ότι εφόσον το ζητάει, δεν νομίζω ότι δεν θα. Όπως έχουν πει όλοι οι δημοσιογράφοι πλέον, ότι εφόσον το ζητήσει, θα το ακούσει. Δεν γίνεται.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Τώρα το τι θα ακούσει, αυτό το ξέρουν μόνο οι αρμόδιοι.
1: Καλά, σίγουρα. Εμάς δεν πάνε.
0: Το θέμα είναι ότι έχουμε δύο ντέρμπι μέχρι στιγμή και στα δύο υπάρχουν παράπονα για του βαρίστε.
1: Συνολικά για τη διαιτησία.
0: Ναι, και το VAR πιο πολύ γιατί ήταν φάσεις οι οποίες το VAR δεν φώναξε. Γιατί πλέον έχουμε το κομμάτι αυτό ότι είναι 50-50. Τι θα σου πει, ο βαρίστας θα σε φωνάξει, γιατί αν δεν σε φωνάξει και έχετε την ίδια άποψη, φταίει και ο βαρίστας στην απόφαση.
1: Σίγουρα.
0: Δεν είναι δηλαδή κατά αυτού διαιτησία μόνο αυτός που είναι μέσα στο γήπεδο, είναι και αυτοί που είναι εκτός γήπεδου. Που στην Ελλάδα θα κάνουν πολύ καιρό να το καταλάβουμε αυτό.
1: Έχουμε. Έχουμε ακόμα.
0: Πάμε να επιστρέψουμε τώρα λίγο. Εντάξει, η διαιτησία είναι μεγάλο κομμάτι και ξέρουμε όλοι ότι δεν θα βρεθεί καμία άκρη.
1: Και σκέψου τώρα, έχουμε αφιερώσει σίγουρα ένα δεκάλεπτο, αν όχι και παραπάνω, και είμαστε ακόμα
0: είναι
1: στην
0: για να αφιερώσει.
1: Και είμαστε ακόμα στην τέταρτη αγωνιστική.
0: Ναι, είναι να αφιερώσει, αλλά δεν θα βγάλει άκρη.
1: Μέχρι το Φεβρουάριο βλέπω να κάνουμε αποκλειστικέ εκπομπέ.
0: Ναι,
1: εντάξει. Να συζητηθούμε εδώ στη διοίκηση του Γέλου και να κάνουμε.
0: Δεν είναι κρυφό ότι όλε οι ΠΑΕ στη χώρα έχουν θέμα με του διαιτητέ και ότι δεν υπάρχει ένα ελίτ.
1: Ναι.
0: Και ο νούμερο ένα ελίτ που θεωρείται για αυτού που έχουμε τώρα να είναι ο Παπαπέτρου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Καταλαβαίνεις, νομίζω.
0: Υπάρχει
1: και
0: δηλαδή.
1: Και το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας.
0: Τέλος πάντων, ας επιστρέψουμε νομίζω τώρα στο ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Να σχολιάσουμε λίγο να δούμε τι σκέφτονται οι δύο προπονητές.
1: Θα πεις για.
0: Ναι, θα μιλήσουμε για τον Ηρακλή. Όπου ο κύριος Ματσάρη σκέφτεται τώρα είναι ένα ντέρμπι με τον Άρη μετά από πάρα πολλά χρόνια. Θα θέλει λογικά να το προσεγγίσει με αμυντικό τρόπο, θα πω εγώ. Θα κοιτάξει δηλαδή να ξανακατεβάσει με πεντάδα πίσω. Όπως και κάνει και στα τελευταία παιχνίδια του. Βλέπουμε τον Αθανασιάδη να επιστρέφει από ό,τι φαίνεται στο γήπεδο στο οποίο αγωνιζόταν πέρυσι. Δεν ξέρουμε αν σίγουρα θα τον ξεκινήσει, αλλά έτσι όπως βλέπουμε, ο Αθανασιάδης φαίνεται να είναι ο νούμερο ένα παίκτης για να ξεκινήσει. Βλέπουμε στα δεξιά τον Σόρια, στα στόπερ τον Βούρο, τον Πίνια και τον Ροσέ, αριστερό μπακ τον Ανού, μπροστά στο κέντρο Εκστρέμ ο Νιζέ, από τα δεξιά στο κέντρο Σουρλίς με Καϊμπουέ. Στα αριστερά ο Βίτορ Μιρ και στην κορυφή ο Κόγιτς. Μπορεί στον Κόγιτς να δούμε τον Κούστα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα αποφασίσει ακόμα, γιατί δεν έχουν βγει οι δεκάδες.
1: Ναι, αυτό προφανώς. Είναι μικροαλλαγές. Εντάξει, οι δεκάδες θα βγουν.
0: Αμυντικά θα προσεγγίσει το παιχνίδι.
1: Δεκάδες θα βγουν, θα κλείσουμε. Ναι.
0: Ο Ματσάρη αμυντικά θα προσεγγίσει το παιχνίδι. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Σίγουρα.
0: Σαν Ηρακλής δεν νομίζω απένα ανοιχτή μέσα στο Βικελίδης.
1: Και εκτός από αυτό, να υπενθυμίσουμε πάλι ότι είναι η χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος. Άρα και να θες. Να το προσεγγίζεις διαφορετικά επιθετικά, έχεις και λίγο το ρίσκο. Και όταν μιλάμε ειδικά για το κλάν της Βικελίδης. Έτσι, μια έδρα η οποία δεν χρειάζεται να πούμε ότι δεν περνάει κανείς.
0: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι με τη βαθμολογία έτσι όπως είναι, χωρίς να έχει γίνει το παιχνίδι, ο Άρης είναι 7ος. Με παθητικό, νομίζω, 5, έχει βάλει 5, έχει φάει 10 ή είναι το αντίθετο.
1: Έχει βάλει 5, έχει δεχτεί
0: 10. Ωραία. Και ο Ηρακλής είναι στο 4-6. 4 έχει βάλει, 6 έχει φάει.
1: Είναι η χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος με τη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος.
0: Βλέπουμε δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι θα. Θα είναι, δηλαδή θα έχει κόντρα εφόσον υπάρχουν κάποια στατιστικά τα οποία είναι αντικρουόμενα.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά προφανώς για φαβορί. Μένα είναι φαβορί η ομάδα του Άρη, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, κάθεκτο φαβορί.
0: Διαφορετική τελείως ομάδα μες στο Βικελίδης πάντα.
1: Σίγουρα, ειδικά με τον κόσμο δίπλα του, ο Άρης προσπαθεί να το κάνει λίγο καλύτερα.
0: Που ο κόσμος πρέπει να στηρίξει την ομάδα. Βλέπουν ότι υπάρχει μια προσπάθεια από τους ηθήνοντες. Ηθήνοντες τώρα ο καθένας σας το πάρει όπως θέλει. Προπονητή θέλει, παίκτες θέλει, διοίκηση θέλει, ας το πάρει όπως θέλει.
1: Ο κόσμος στηρίζει. Όσο το επιτρέπεται. Έτσι,
0: εννοείται.
1: Φυσικά. Τι ήθελα να πω τώρα, με
0: σκάλωσες. Για απουσίες να σου πω ότι η ομάδα του Ματσάρη έχει μόνο έναν ανενεργό παίκτη που είναι ο Μπαρκένας, κάπως έτσι. Δεν τον ξέρω. Αυτά. Ναι. Αυτά για την ομάδα του Ηρακλή, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ούτε από απουσίες, ούτε.
1: Ναι. Εντάξει. Ο Ηρακλής νομίζω σχεδόν πάνω απλώς θα έρθει στο κλάνας Βικελίδης για τη σημερινή αναμέτρηση. Αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, δεν έβγαλε αποστολή ο Γυραιός. Όπως ούτε έβγαλε αποστολή και ο Άρης. Μια διαδικασία που ακολουθεί ο Μιχάλης Γρηγορίου, που την υιοθέτησε από τον Μανώλο Χιμένεθ, όταν είχε έρθει αυτός. Δεν έβγαζε αποστολές μέχρι και το τέλος του και το υιοθέτησε ο Μιχάλης Γρηγορίου και από πέρσι δεν βγάζει ούτε αυτός αποστολές. Πιο παλιά το βλέπαμε συνήθως μόνο σε ντέρμπι, δηλαδή ντέρμπι Θεσσαλονίκης, ντέρμπι στην Αθήνα. Τα βλέπαμε να μην βγάζει, να κρατάει κλειστά τα χαρτιά του ο Έλληνας τεχνικός. Τώρα το κάνει για όλα τα παιχνίδια. Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα. Προσεγγίσει το παιχνίδι έτσι όπως το προσέγγισε με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα. Δηλαδή θα πάμε περίπου σε μια σχεδόν ίδια δεκάδα με αυτό της Τούμπας. Με μικροαλλαγές και φυσικά και με μικροερωτηματικά. Κυρίως μεσοεπιθετικά. Ειδικά όταν έχεις και τόσες πολλές επιλογές μεσοεπιθετικά, υπάρχουν κάθε φορά τα ερωτηματικά. Για να ξεκινήσουμε από πίσω, Βέλιο κάτω από τα δοκάρια.
0: Αναμενόμενο.
1: Εντάξει, σταθερή η επιλογή. Φαντιγκά δεξιά, Ρίτσαρτς αριστερά. Θα επανέλθουν μετά από το παιχνίδι με τον Μαρκόπ, το οποίο είχε αγωνιστεί ο Πετρής δεξιά και ο Χαρούπας αριστερά. Σούταλο και Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας. Οι δύο παίκτες είχαν μοιραστεί από ένα ημίχρονο στο εν λόγω παιχνίδι με τον Μαρκό. Ντέλε Μπασίρου, Ούρος Ράσιτς από μπροστά. Ο Σέρος πήρε πολύτιμες ανάσες, πήρε πολλές ανάσες. Δεν αγωνίστηκε λεπτό στο παιχνίδι με τον Μαρκό. αισθητή από
0: ουσία.
1: Ναι,
0: εντάξει, οι συνθήκες όμως βοηθούσαν.
1: Προφανώς.
0: Για να πάρουν ανάση κάποιοι παίχτες.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, στα άκρα θα επιστρέψει ο Γιαννιώτας και ο Γκαρέ. Τώρα, άμα θα είναι μάλλον θα είναι δεξιά ο Γκαρέ, αριστερά θα είναι ο Γιαννιώτας. Υποθέτω. Αλλά αυτοί οι δύο διεκδικούν τη θέση των βασικών στα φτερά της ομάδας. Και από εκεί και πέρα τα δύο ερωτηματικά, τα οποία έχουν φαβορεί αλλά δεν είναι κλεισμένα, είναι στη γραμμή κρούσης, στο Center 4, εκεί που ο Κουτίνο Γκαντεβέρε έχει τις περισσότερες πιθανότητες να αγωνιστεί. Νομίζω ούτε αυτός αγωνίστηκε λεπτό με τον Μαρκό, άμα δεν κάνω κάποιο λάθος. Όχι, δεν αγωνίστηκε καθόλου. Ζιμπαμπουανός, ο οποίος κλήθηκε στην εθνική λίστα της εθνικής Ζιμπάμπουε, θα είναι. Οπότε ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν θα δουλέψει με τον Τίνο Γκαντεβέρε και από πίσω του είτε ο Κουαμέ είτε ο Μάνου Γκαρθία. Ο Κουαμέ στο παιχνίδι της με τον Μαρκό για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος είχε αγωνιστεί όλο το 90 λεπτό. Οπότε αυτό λίγο μήπως μας δείχνει ότι ο Μάνου θα παίξει.
0: Εντάξει, έχει επιλογές. Μπορεί δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι ο Μανού Γκαρθία, εντάξει, όπως είχαμε πει, δεν είναι έτοιμος για να βγάλει 90 λεπτό ακόμα. Αλλά μέχρι το 60 ο Μανού Γκαρθία ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει στον Άρη.
1: Και με τον Όφη, το οποίο ο ρυθμός παιχνιδιού ήταν υψηλός.
0: Ναι, εννοείται.
1: Έβγαλε ένα 60 λεπτό. Μια ώρα παιχνιδιού ο Μανού Γκαρθία. Φαντάζομαι κάπως έτσι μπορεί να μοιραστεί.
0: Εάν δηλαδή ο Άρης δεν βάλει δύσκολο στον εαυτό του, μέχρι το 60 μπορεί να μην χρειάζεται κιόλας ο Μανού Γκαρθία. Αρκεί να μην βάλει δύσκολο στον εαυτό του. Αυτό. Δεν θεωρώ, εγώ ναι, όπως σου είπα και πριν, δεν θεωρώ ότι η εικόνα του Ηρακλή αυτή τη στιγμή.
1: Ότι πείθει τόσο πολύ.
0: Πείθει ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα μέσα στο Βικελίδης. Που ναι, βλέπουμε ότι ο Άρης μπορεί κάθε χρόνο να έχει κάποια προβλήματα, αλλά ξέρει ότι μέσα στο Βικελίδης δεν είναι σε κανέναν εύκολο.
1: Θα συμφωνήσω. Μέσα στο Βικελίδης, εντάξει, κανείς δεν περνάει εύκολα.
0: Αυτό,
1: γενικά, όποιος παίζει με τον Άρη δεν περνάει εύκολα, αν οι συνθήκες είναι κανονικές. Τώρα, μέχρι στιγμής έχουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο κανονικά. Αυτή είναι λίγο πάνω κάτω η 11 η οποία θα παρουσιαστεί σήμερα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η 11 βασική. Νίκη πάση θυσία για τον Άρη, ούτως ώστε πρώτα απ' όλα να φτάσει τους 9 βαθμούς. Να επιθυμίσουμε ότι μετράει μόνο τις δύο πρώτες νίκες επί Καλαμάτας με τη φοβερή ανατροπή που μέχρι το 85-02 και το γύρισε μόνος του επιτυχίας ο Φαμπιάνο. Και τη νίκη, η εύκολη νίκη κόντρα στον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Από εκεί πέρα ακολούθησε το πολύ κακό αποτέλεσμα κόντρα στην ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια και το παιχνίδι της Τούμπας το 2-0. Ενδιάμεσα υπήρχε και το παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, που και εκεί ο Άρης τραυμοπάτησε, δεν ξεκίνησε με το καλύτερο τρόπο, κόντρα στους Αρκάδες κάνοντας το 1-1.
0: Το οποίο είχε σχολιαστεί μόνο ένα πράγμα. Γκολομορών και ο πανηγυρισμό του.
1: Γκολομορών και ο πανηγυρισμό του.
0: Εντάξει, είναι ένα παίκτη, επειδή τώρα μιλάμε για την ομάδα του Άρη και είναι στην ομάδα του Άρη, δεν είναι εκτός πλάνων. Είναι
1: όχι
0: πιο πίσω, απλά δεν είναι εκτός πλάνων.
1: Όχι, πιο εκτός.
0: Είναι
1: ένα
0: παίκτη που ξέρουν οι οπαδοί και οι διοίκηση του Άρη ότι τι μπορεί να προσφέρει και ναι, τι έχει προσφέρει. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή κάτι για τον Μωρόν, απλά ο καθένα περνάει τι φάσει του.
1: Θα σου πω. Συγκριτικά σε όλο το παιχνίδι το οποίο παίζει ο Άρης αυτή τη στιγμή, δηλαδή ο Μιχάλης Γρηγορίου που θέλει πίεση ψηλά, τρεξίματα, από το τελευταίο τρίτο του, από το πρώτο τρίτο του να μαρκάρει, ο Λορέν Μωρόν δεν μπορεί να το κάνει αυτό το παιχνίδι. Ωραία. Δηλαδή σε περισσότερο στα ντέρμπι δεν μπορεί να εμφανιστεί ο Λορέν Μωρόν. Και ειδικά όταν δεν πηγαίνει και μπάλα πάνω του, έτσι. Γιατί εντάξει, μπορεί να λέμε για το Μωρόν, αλλά άμα ο Μωρόν δεν πάρει μια σωστή κάθετη, άμα δεν πάρει μια σωστή σέντρα κτλ., είναι λογικό να μην σκοράρει.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Δηλαδή η περσινή χρονιά που λέμε ότι ο Μωρόν είναι ντεφορμέ κτλ., ήταν όλη η ομάδα.
0: Έχουμε πει ότι οι center four τρέφονται από τα γκολ. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν θα δεις κάποιο center four να είναι σε καλή κατάσταση χωρίς να έχει βρει τα δίχτυα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να δουλέψει και όλη η υπόλοιπη ομάδα του ώστε να βρει ο center four.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται αυτό. Αν δεν είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει από μόνος του τις συνθήκες. Ναι, εντάξει. Εννοείται αυτό.
1: Καλά. Λίγοι φορ μπορούν από μόνοι τους να δημιουργήσουν τις συνθήκες. Έως και
0: ναι,
1: κανείς.
0: Εντάξει.
1: Γιατί άμα δεν υπάρχει ένας παίκτης από πίσω να σου δώσει μια πάσα κανονική, προθυμένη, το οτιδήποτε. Είναι δύσκολο. Αυτό δηλαδή πέρσι που είχε ο Άρης πρόβλημα. Ειδικά στις κλειστές άμυνες, έτσι. Οπότε ναι, κατά πάσα πιθανότητα ο Τίνο Γκαντεβέρε θα είναι αυτός ο οποίος θα αγωνιστεί. Τώρα μπορούμε να δούμε και τον Μωρόν, ανάλογα με την έκβαση του αγώνα.
0: Γέννησε δεν πρόκειται να δούμε στο στόπερ. Δεν θα το ζήσετε πάλι αυτό νομίζω.
1: Ο Γέννησε νομίζω έχει ίωση. άμα δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος. Αλλά θα το δούμε. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχει ίος.
0: Σίγουρα δεν θα το έκανε αυτό πάλι το πράγμα ο προπονητής του Άρη.
1: Στο 10 τον GSN. Ίσως
0: στο όχι στο 10, στο Stopper. Στο 10 τώρα, εντάξει, ναι, προφανώς. Εντάξει.
1: Κοίτα, τον GSN το χρησιμοποιούσε στην αρχή γιατί δεν είχε έρθει ο Σούταλο και με το που ήρθε ο Σούταλο τραυματίστηκε και ο Φαμπιάνο. Εντάξει. Δεν είχε άλλη επιλογή.
0: Εντάξει, είναι και η ατυχία, το έχουμε πει αυτό.
1: Ναι, δεν είχε άλλη επιλογή ο τέτοιος. Ο Μιχάλης Γρηγορίου για το κέντρο της άμυνας. Και εκεί που ο Άρης πήγε να κάνει τελευταία στιγμή, στην κυριολεξία τελευταία στιγμή, τη μεταγραφή με τον Σκοτσέζο, το Stopper, δεν έγινε λόγω προβλημάτων που είχε με τη Rangers και το οικονομικό, την οικονομική διαφορά στην οποία δεν την έβρισκαν οι δύο πλευρές.
0: Σημαντική απώλεια ότι δεν έγινε αυτή η μεταγραφή και στο χρονικό σημείο κιόλας. Ήταν πολύ κακό το χρονικό σημείο. Εντάξει. Προχωράμε.
1: Ναι. Αυτό ήταν το κάκιστο. Ότι αυτό έγινε επιτυχώς έκλεισε. Υπόθεση του Σούταρ έκλεισε επιτυχώς όταν έκλεισε το γραφικό παράθυρο. Τελευταία ημέρα, 15 Σεπτεμβρίου, είχαν βγει δημοσιεύματα από τη Σκωτία που έλεγαν ότι ο Σούταρ τελικά γίνεται ανατροπή και είναι κοντά στον Άρη. Και εν τέλει δεν έγινε.
0: Εντάξει, και δεν έτσι, είναι. Πολλές περιπτώσεις μεταγραφών έχει.
1: Έμεινε εντός εγωγικών γυμνός λόγω αυτού του θέματος.
0: Η λογική λέει ότι εντάξει, μπορούσε ρε παιδί μου αυτός που διαχειρίζεται αυτά τα κομμάτια να έχει και ένα backup. Θα μου πεις που μπορεί να γίνει επειδή ήταν κοντά στο τέλος.
1: Μα ο Άρης πήγε να κλείσει τρεις κεντρικούς αμυντικούς από το καλοκαίρι και δεν έκλεισε κανέναν.
0: Ναι, εγώ σου μιλάω για την περίπτωση του Σκοτσέζου, ο Σούταρ. Λες, τον θεωρούσε κλεισμένο. Αυτό λέγαμε νομίζω έτσι κι αλλιώς.
1: Μα ήταν, είχαν
0: άρα γι' αυτό, δεν υπήρχε και plan B, γιατί εκείνη τη χρονική στιγμή
1: η ομάδα έχει συμφωνήσει όλα και με τη Rangers και με τον παίκτη. Και ο παίκτης, ο Σούταρτ, είχε συμφωνήσει όλα με τη Rangers και όταν πήγαινε υπογράψει είδε άλλα από αυτά που συμφώνησε. Και δεν υπέγραψε.
0: Λάθος είναι εννοήση.
1: Δεν είναι λάθος είναι εννοήση, αλλά.
0: Είναι εντάξει, όπως σε αρκετές μεταγραφές έχει γίνει κάτι τέτοιο. Να έχει πει άλλα λόγω μανατζερικών, να έχουν. Πέσει σίγουρα, άλλα στο τραπέζι και. Εντάξει,
1: είναι.
0: Απλά το σημαντικό είναι ότι ο Άρης πάει να πορευτεί μέχρι τον Ιανουάριο χωρίς δεύτερο στόπερ. Νομίζω δεν έχει κάποιον ο οποίος μπορείς να πεις ότι ρε παιδί μου είναι.
1: Κοίτα, τώρα άμα συνεχίσει έτσι η κατάσταση και δεν βρεθεί, δεν αγοράσει μέσω των ελεύθερων αγορών που είναι μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, δηλαδή έχουν άλλες 10 μέρες μπροστά τους.
0: Ναι.
1: Μέχρι τα μεσάνυχτα της 29 Σεπτεμβρίου είναι η δεύτερη διορία εντός εισαγωγικών που δίνει η Super League. Από ό,τι όλα δείχνουν θα πάει με Φαμπιάνο Σούταρ και το Ματάρ Τιάμ. Ο οποίος, η αλήθεια είναι ότι κόντρα στο Μαρκό και κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Εντάξει, τώρα άμα βάλουμε, πολλοί θα πούνε πιο Μαρκό, β' εθνικές ομάδες κτλ. Αλλά έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Είναι οι μόνες δύο επαγγελματικές συμμετοχές του Τιάμ.
0: Ναι.
1: Στην καριέρα του. Αυτές τις δύο έχει. Δηλαδή, μπορείς να επενδύσεις και μπορείς να πιστέψεις όντως ότι μπορεί να σου βγει ένας D&D που δεν ξέρεις, μπορεί να τον κρατήσεις κιόλας. Έτσι.
0: Καλά, ναι, σίγουρα.
1: Μπορεί να σου βγει και καλύτερο από το D&D. Δεν γνωρίζεις. Έτσι. Τώρα, και τέταρτο μετά να είναι ο Κάμτσης, μέσα να είναι φυσικά και ο Γένσε στο Stopper, αν δεν κάτσουν καλά. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή θέλει ενίσχυση ο Άρης.
0: Είναι εμφανές το κενό εκεί πέρα. Αυτό πρέπει να το καλύψει.
1: Όπως και στο αριστερό άκρο της άμυνας θέλει ενίσχυση ο Άρης.
0: Ναι, έχει μόνο έναν ο οποίος είναι μπροστά. Μετά
1: είναι ο Ρίτσαρτς και μετά μπορεί να αγωνιστεί και ο Φαντιγκά. Και θα αφήσει δεξιά από τον Πετρίση π.χ. μόνο του. Ή το Χαρούπα, ο οποίος ο Χαρούπας είναι 8-10 και παίζει αριστερό μπακ.
0: Πολύ εργαλείο.
1: Όπως ήταν ο Μοντόγια.
0: Πού το θυμήθηκες το Μοντόγια?
1: Πολύ εργαλείο.
0: Μοντόγια με την άλλη μεριά να είναι όχι ο Στόπερ, τον μπακ που είχε η ΑΕΚ.
1: Ο Ντουμπάτζο.
0: Ο τύπος ο οποίος πήρε.
1: Ντουμπάγιο.
0: Ο Ντουμπάτζο τον λέμε, δεν κάθομαι τον Ντουμπάγιο. Ο Ντουμπάτζο τον είχαμε μάθει. Ο οποίος είχε πάρει 2 μετάλλια σε μια χρονιά να πούμε, με την Ομόνια και με την ΑΕΚ. Για 2 πρωταθλήματα.
1: Stein.
0: Εφόσον είχε αγωνιστεί με την ΑΕΚ, πήρε μετάλλιο. Ποιος άλλος έχει κάνει αυτό? Σε τέτοια ηλικία, λέω, μια χαρά, εδώ είμαστε.
1: Πού το θυμίζει τον Ντουμπάγιο τώρα,
0: πώς να μην τον θυμίζω.
1: Πώς θυμήθηκε στον Ντουμπάγιο, ξέρω.
0: Τον είχα, το θυμάμαι. Τον είχα. Έχει βάλει και γκολ μέσα στην Τούμπα, στο κύπελο.
1: Γκολάρα μέσα στην Τούμπα έχει βάλει.
0: Γκολάρα μέσα στην Τούμπα έχει βάλει ο Λαμέλα.
2: Καλό,
0: ο Λαμέλα είχε βάλει. Δεν ξέρω αν είχαν ξαναδεί πιο ωραίο γκολ.
2: Και είναι το φοβερό το γκολ.
0: Τέλος πάντων, με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε αυτές τις ιστορίες.
1: Ναι, μπορούμε να κάνουμε όμως και μια εκπομπή έτσι μόνο με τις ιστορίες. Θα θυμόμαστε δηλαδή παλιά.
0: Εδώ εσύ με πήγες πολύ παλιά. Με πήγες από όταν
1: έπεσε.
0: Όχι, εγώ σου λέω με πήγες πολύ παλιά όταν έπεσε κατηγορία η ΑΕΚ.
1: Με τον Πανθρακικό, σωστά.
0: Ναι, ναι, εκεί.
1: Εσύ το πέκει, εκεί γυρνά.
0: Δεν σου είπα, δεν είναι θέμα αυτό. Εντάξει, έχουν συμβεί. Όχι, δεν θέλω να ξεχάσω κάτι. Όλα έχουν γραφτεί σαν ιστορία. Είναι απλό.
1: Εγώ πάντως θα τα διέγραφα όλα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Δεν έχω κανένα θέμα, να ξέρεις.
0: Είναι σημαντικό γιατί, εφόσον το ξαναπιάσαμε πάλι το ίδιο, είναι σημαντικό γιατί ανέβηκε από τις δύο μικρότερες κατηγορίες και το 2018 πήρε πρωτάθλημα.
1: Σωστό.
0: Είχε πάρει νομίζω και ένα κύπελλο πάλι με τον Ολυμπιακό. Οπότε επέστρεψε, ρε παιδί μου, στις καλές πορείες.
1: Ναι.
0: Ενώ με αυτό που σχολιάζαμε πριν με τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός κοντεύει 20 χρόνια σχεδόν. Έχει 16-17 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Εκεί, ρε παιδί μου, δηλαδή λες. Εντάξει, μην πιάσουμε πάλι όμως τα ίδια. Εντάξει. Όχι. Και αύριο έχουμε αγωνιστική.
1: Ναι. Ούτως ή άλλως και αύριο
0: θα τα σχολιάσουμε. Ναι, και αύριο εδώ θα είμαστε.
1: 7-9 το απόγευμα.
0: Να συντονιστείτε, παιδιά. 7-9
1: δηλαδή,
0: να συνεχίσουμε λίγο τη συζήτησή μας.
1: Λίγο μετά το Άρης Μύκονος. Στα Μαυροσκούφια. Το πρώτο παιχνίδι. Ανοίγει και η αυλαία για τα Μαυροσκούφια, δύο παιχνίδια, δύο πολύ σοβαρά και δύο πολύ καλά παιχνίδια για τον Αυτοκράτορα. Με Μύκονο είναι λίγο το πώς θα αντιμετωπίσει η ομάδα τις ομάδες τύπου Μύκονο, δηλαδή Καρδίτσα και όλες αυτές τις μικρομεσαίες ομάδες του πρωταθλήματος. Και μετά με Μπασά Εξεχήρ, φυσικά οι Τούρκοι είναι με εμάς και τον ΠΑΟΚ, νομίζω τα τρία, αν βάλουμε και τη Χάπολ, τέσσερα φαβορί. Ούτως ώστε για την κατάκτηση του EuroCup. Δύο-τρεις καλές ομάδες, οι οποίες η Μπασαξεχήρ έχει κρατήσει τον κορμό της από πέρυσι, έχει κάνει και κάποιες πολύ ποιοτικές προσθήκες, μερικές με άρωμα Ευρωλίγκας, μερικές με άρωμα NBA. Οπότε σίγουρα εκείνο το παιχνίδι θα δείξει πάρα πολλά. Είναι δύο παιχνίδια πριν την πρεμιέρα της ομάδας στα ευρωπαϊκά σαλόνια του EuroCup.
0: Θέλεις να πιάσεις τώρα τον ευρωπαϊκό μπασκετικό Άρη ή να πάμε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στο τέλος να σχολιάσεις ό,τι θέλεις για τον Άρη? Εκτός αν δεν έχεις κάτι άλλο. Εντάξει, επειδή ήταν φιλικά.
1: Τώρα για μπάσκετ θα σχολιάσουμε περισσότερο αύριο που είναι η μέρα. Σήμερα, αφού είναι ποδόσφαιρο, μην το αναμίξουμε έτσι λίγο με τον μπάσκετ.
0: Okay.
1: Μόνο να πούμε έτσι ένα γενικό σχόλιο ότι ο Άρης χθες που αγωνιζόταν στη Σερβία με τον Ερυθρό Αστέρα έδειξε πάρα πολύ καλά σημάδια για ακόμα μία φορά. Αν αναλογιστούμε ότι ο Άρης δεν είχε βασικά τον Θανάση τον Αντετοκούμπο, ο οποίος έφτασε χθες το μεσημέρι στη Σερβία και κρίθηκε μάλλον ανέτοιμος από τον Βασίλη Σπανούλη, αφού είχε χάσει και κάποιες προπονήσεις. Είχε μαζί του τον Μοκόκα, αλλά δεν αγωνίστηκε για να αγωνιστεί τώρα στα Μαυροσκούφια. Είτε στο παιχνίδι με τη Μύκονο, είτε στο παιχνίδι με την Μπασαξεχήρ. Δεν είχε Γιόβιτς λόγω της ίωσης. Και δεν είχε και τον Μπουγιανί, το οποίο υπέστη θλάση, αλλά και τον Γιώργο Τανούλη, ο οποίος ακολουθεί την αποθεραπεία του, γιατί είναι και αυτός έτοιμος για τον ντέρμπι, ναι, μαζί με τη Λεμάν, την επόμενη Τετάρτη. Από εκεί και πέρα, χθες πολύ καλός ο Ρόμπινσον Ερ, τον έκλεισαν βασικά λίγο οι Σέρβοι, μπορούσε και καλύτερα, αλλά πάλι μια πολύ καλή εικόνα. Πιστεύω ότι ο Άρης, άμα δεν είχε και αυτή λίγο την αντιμετώπιση από τη διαιτησία, θα μπορούσε να του είχε κερδίσει κιόλας το παιχνίδι. Μάλλον δεν του έκατσε καλά η κοσάρα που είχαν φάει στην Κύπρο. Να τα λέμε κιόλα. Και έβαλαν και Σέρβους διαιτητές. Από εκεί και πέρα, πολύ καλός Δημητρίεβιτς, ο οποίος άγχωσε λίγο τον Άρη, καθώς βγήκε τραυματίας στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, αλλά μπήκε πολύ πιο ζεστός και φάνηκε ότι δεν τον επηρέασε καθόλου αυτός ο μικροτραυματισμός, ο οποίος φάνηκε επιπόλαιος. Πολύ καλός ο Μόργαν, ο οποίος βρήκε αυτός τα πατήματά του. Το πεντάρια μας ήταν και δεν ήταν. Ο Μπίρτς ήταν καλός, νομίζω πέτυχε 6 πόντους.
0: Εντάξει, φιλικά προετοιμασίας είναι, έτσι
1: κι
0: αλλιώς.
1: Και εκτός από αυτό,
0: δοκιμάζει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλης. Βλέπει όμως ότι και ο κόσμος, ρε παιδί μου, το βλέπει. Εννοείται ότι η ποιότητα που έχει φέτος η ομάδα του Άρη δεν έχει καμία σχέση με αυτή. Είχε να τη δει χρόνια.
1: Πάμε, γυρνάμε πάρα πολύ πίσω, είναι αλήθεια. Και εκτός από αυτό είναι με ομάδες Ευρωλίγκας. Δύο φορές με τον Ερυθρό, μία φορά με τη Μακάμπη. Μακάμπη το έχασε στις λεπτομέρειες λόγω του πρώτου κακού ημιχρόνου. Ερυθρό στο νεόφυτο Σχανδριώτη του τουρνουά της Κύπρου το είχε πάρει εύκολα. Και μπορούσε να πάρει και αυτό το παιχνίδι. Ο Άρης, πολύ καλό που επέστρεφε από το μείον 10, έχει βρεθεί μέχρι και στο μείον 10 και πολύ κοντά στο τέλος του παιχνιδιού. Δηλαδή, νομίζω κάπου στο τέλος της τρίτης περίοδου, στα μέσα της τρίτης περίοδου, έχει βρεθεί μέχρι και το μείον 10 και το γύρισε το παιχνίδι. Έφτασε δηλαδή στο 0, πήρε και λίγο προβάδισμα. Πάλι το έτρωγαν το προβάδισμα οι Σέρβοι. Βρισκόντουσαν πάλι μπροστά. Αλλά έχει πολλά σημάδια που μπορεί να κρατήσει ο Βασίλης Πανούς από τέτοιου είδους φιλικά. Και έχει και πολλά θέματα ακόμα η ομάδα να βελτιώσει. Κακά τα ψέματα.
0: Όλες οι ομάδες νομίζω έχουν έτσι κι αλλιώς να βελτιώσουν. Αλλά φέτος θα δούμε πάλι, νομίζω, καμία σχέση με πέρυσι. Φέτος θα δούμε ένα πολύ καλύτερο και ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Καλά, σίγουρα. Και συγγνώμη που θα το αλλάξω πάλι και θα το πάω από εξωτερικό τον Άρη. Η ομάδα ποιος κάνει προπονήσεις μαζί 19 μέρες. Όλοι μαζί. Με Βασίλη Σπανούλη, με τους διεθνείς όλους κανονικά. Είναι 19 μέρες. Δηλαδή αυτοί οι παίκτες τι θα κάνουν σε ένα και δύο μήνες.
0: Αυτό που θέλει να φαντάζονται ο κάθε φίλαθλος του Άρη.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό που βλέπουμε τώρα για πολλούς μπορεί, για τους ανθρώπους μέσα στην ομάδα μπορεί να θεωρείται και το 50%. Μπορεί να θεωρείται το 40%. Έχει φτιάξει ο Βασίλης Πανούλης μια ομάδα με πολλή αθλητικότητα, με αυταπάρνηση, θέλουν, είναι όλοι νικητές, θέλουν να κερδίσουν τα παιχνίδια, το παλεύουν ακόμα και στα φιλικά, δίνει και την οτροπία που έχει ο Βασίλης Πανούλης και φυσικά έχει από πίσω του και ένα τεχνικό επιτελείο το οποίο είναι φοβερό, έχει και τον Νίκο το Ζήση, δεν νομίζω να χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Όχι, νομίζω. Απλά είναι αρχή ακόμα, εντάξει. Σίγουρα θα δείτε πολύ ωραία πράγματα από την ομάδα του Άρη.
1: Δεν μπορεί να πανηγυρίσει προφανώς την νίκη που έριξες με τον Ερυθρό.
0: Εντάξει, τα φιλικά είναι φιλικά προετοιμασίας για να δεις τους περισσότερους παίχτες. Να δεις τι σύστημα και τι σε βοηθάει για μέσα στη χρονιά. Σωστά. Γιατί θες διαφορετικά συστήματα με τον τρόπο που παίζει ο αντίπαλος. Δεν ξέρεις πώς θα πρέπει να το διαβάσει το παιχνίδι. Προφανώς και ο Βασίλης Πανούλης είναι ένας έμπειρος και ένας από τους μεγαλύτερους. Καλαδοσφαιριστές που έχουν περάσει, όπως και να το κάνουμε, με δίπλα του τον έναν επίσης πολύ μεγάλο
1: Νίκο
0: Ζήση. Οπότε είναι γενικά ένα πολύ δυνατό το σύνολο του Άρη και νομίζω θα του βγει φέτος. Μακάρι να μπορέσει να φτάσει και έως το τέλος στην Ευρώπη.
1: Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος.
0: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Το έχουν δηλώσει και όσο, γι' αυτό έγινε και τέτοια επένδυση από την ΚΑΕ Άρης. Ώστε ο Άρης να βρεθεί το Μάιο. Και επίσης να ξέρει ότι την επόμενη χρονιά θα βρίσκεται στην Ευρωλίγκα. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Ο στόχος, ναι, εντάξει, όταν έχεις κάνει ένα τέτοιο ρόστερ με πάρα πολύ ταλέντο, δεν το συζητάμε αυτό, και εμπειρία. Γιατί και η εμπειρία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Τύπου Γιώβιτς.
0: Ναι, το χρειάζεσαι. Έτσι κι αλλιώς είχες την εμπειρία που είχες με το κομμάτι το προπονητικό που έχεις φτιάξει η ομάδα. Από εκεί και πέρα, όλα θα δείξουμε στη χρονιά. Ελπίζουμε στην ομάδα του Άρη να πάει πάρα πολύ, όσο καλύτερα μπορεί. Και στο πρωτάθλημα και σίγουρα στην Ευρώπη, γιατί νομίζω ο πρώτος στόχος είναι η Ευρώπη, ώστε να σηκώσει το EuroCup και μετά να έχει το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα.
1: Και ο φινάλι είναι στόχο.
0: Ωραία, να φτάσει ως το τέλος τότε, ναι, στην Ευρώπη.
1: Να φτάσει μέχρι το τέλος και έχει όλα τα φώτα πραγματικά να το κάνει.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι. Βλέπουμε μια πολύ ωραία προσπάθεια από τις αρχές του καλοκαιριού, με μεταγραφές, παράλληλους σχεδιασμούς, τόσο στο γηπεδικό όσο στο αγωνιστικό. Άλλο τόσο και στο εξωγωνιστικό με όλα αυτά που συμβαίνουν. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και η χρονιά.
0: Γενικά
1: για τον Άρη να επιστρέψει του χρόνου με το καλό στην Ευρωλίγκα.
0: Γενικά βλέπουμε ότι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης από φέτος προσπαθούν να σπάσουν το δίπολο που υπάρχει τόσα χρόνια με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
1: Το δίπολο να σπάσουν και την τοξικότητα που φέρνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Θα το δούμε φέτος πώς θα πάει. Πρώτη χρονιά που θα δούμε 4 ισοδύναμες ομάδες. Την ΑΕΚ δεν τη βάζω τόσο γιατί είναι πολύ πιο πίσω.
1: Ισοδύναμες.
0: Σε σχέση με αυτό που είχαμε τόσο καιρό.
1: Όχι όμως ισοδύναμες. Λέξε, ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό είναι ακόμα ένα.
0: Ναι,
1: με
0: αλλά
1: δύο
0: τώρα θα υπάρξει μια παραπάνω κόντρα στο ντέρμπι.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Λογοποιητικού ρόστερ.
1: Εδώ υπήρχε πέρσι και πρόπερσι.
0: Ναι, ναι, αυτό σου εξηγώ. Ότι το ισοδύναμη μέσα σε εισαγωγικά. Εντάξει, μιλάμε τώρα για ρόστερ των δύο μεγάλων που είναι.
1: Ξεπερνάει τα.
0: Ναι, δεν μιλάμε. Πιάνουμε ποδοσφαιρικά επίπεδα. Ο Παναθηναϊκός νομίζω είχε φτάσει μέχρι 70-80 εκατομμύρια σε όλο ένα σύνολο.
1: Α, όλο. Ναι, αγωνιστικό νομίζω έχει κάπου στα 25-30, κάπου εκεί. Έχει πάρα πολλά.
0: Ακούς πολλά λεφτά, οπότε λες.
1: Έχει πάρα πολλά. Βέβαια και πέρσι είχε πάρα πολλά και είδαμε την κατάληξη. Έτσι. Βέβαια είναι τώρα ανάλογα. Τα δείγματα τα πρώτα που κάνει ο Παναθηναϊκός με τον.
0: Εντάξει, έχει και
1: Ζελικό,
0: ένα τοτέμ. Έχει ένα τοτέμ για προπονητή. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε κάτι για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά θα το δούμε. Θα δούμε γενικά μια πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία από όλες τις ελληνικές
1: πιστεύω. Και νομίζω ότι Όλοι ανυπομονούν να ξεκινήσει επιτέλους αυτή η χρονιά.
0: Ναι, εντάξει, για τους οπαδούς του Άρη δεν το συζητάμε κιόλας.
1: Δεν λέω μόνο για τους οπαδούς του Άρη.
0: Εγώ μιλάω, τώρα σου λέω για τους οπαδούς του Άρη γιατί.
1: Εγώ μιλάω για το σύνολο.
0: Ναι, σύνολο σίγουρα, εντάξει, εννοείται αυτό. Θα δούμε τέσσερις ομάδες πλέον.
1: Ναι, εντάξει. Και φυσικά δεν διαγράφω εντελώς την ΑΕΚ. Ότι είναι μία-δύο ταχύτητες κάτω από τους υπόλοιπους τέσσερις.
0: Πέντε.
1: Εμένα μου αρέσει έτσι όπως χτίζει ομάδα η ΑΕΚ. Πάντα χωρίς το τρελό κεφάλαιο κάνει πολύ καλές και ανταγωνιστικές ομάδες.
0: Για το επίπεδο που θέλει να αγωνίζεται.
1: Για το επίπεδο που θέλει να αγωνίζεται, προφανώς. Δεν σου μιλάω τώρα να φτάσει στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, έτσι. Αλλά πολύ μου αρέσει και φυσικά η ΑΕΚ ποτέ δεν μπορεί να την ξεγράψει την ΑΕΚ. Δηλαδή, ένα παιχνίδι μέσα σαν Έλα Αρένα δεν θα είναι εύκολο.
0: Ένα παιχνίδι από μέσα. Φέτος, από φέτος θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό.
1: Θα με υπάρχει
0: το
1: πρόβλημα, δεν θα
0: κομμάτι
1: είναι
0: των φιλάθλων.
1: Εγώ σου λέω τώρα ότι πιστεύω εγώ.
0: Ναι, εννοείται αυτό.
1: Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι με την ΑΕΚ δεν θα περάσει ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Άρης εύκολα. Δεν σου λέω τώρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ξεφεύγουμε εκεί και θα περάσουν εύκολα. Όπως μπορεί να έρθει ο Ολυμπιακός π.χ. και να περάσει εύκολα και π.χ. μέσα στο παλέ.
0: Όλα ανοιχτά είναι σε αυτό, δεν είναι. Ένα παιχνίδι είναι.
1: Ναι, και ειδικά όταν μιλάμε και λέμε τώρα για τέτοια ποσά, έτσι. Και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό με την εμπειρία τους, με
0: μα βλέπω, τα χρόνια. Βλέπουμε τις δύο ομάδες αυτές που ό,τι καλύτερο υπήρχε στην Ευρώπη
1: το
0: πήρανε. Το εξαφανίσαν ό,τι υπήρχε στην Ευρώπη. Και ο Άρης φυσικά
1: και
0: ό,τι
1: ακόμα,
0: μπορούσε.
1: Και ακόμα είναι ανοιχτό, έτσι.
0: Και ο Άρης ακόμα ό,τι μπορούσε το έκανε. Ναι. Όπως και η ομάδα του ΠΑΟΚ το έκανε. Ο καθένας με όπως το ήθελε να το φτιάξει.
1: Ναι. Κοίτα, ο Άρης δεν έχτισε αυτό το one man show που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ σίγουρα. Δηλαδή, όλος ο οργανισμός να κινείται πίσω από τον Οσμάν.
0: Ναι, πήγε, δηλαδή, το πήγε με έναν παίκτη ο οποίος. Εντάξει, τρομερός παίκτης ο Τσέντι Οσμάν. Και το πήγε με ένα περίγυρο με καλούς παίκτες, αλλά όχι ρε παιδί μου όπως το είπες. One man show. Θέλει Τσέντι Οσμάν και από κάτω καλούς παίκτες που να το στηρίσουν. Ναι. Ενώ ο Άρης δεν έκανε κάτι τέτοιο. Ο Άρης πήγε, έφτιαξε όλο το ρόστερ από την αρχή με παίκτες σε όλες τις θέσεις.
1: Τεράστιο ρόστερ. 13, 14, 15 παίκτων. Τεράστιο. Έχεις παντού ποιοτικές επιλογές.
0: Κάνε ένα τυχαίος παίκτης.
1: Ο Χαραλαμπόπουλος φαίνεται να είναι καλό το παιδί ότι σου βγαίνει μέχρι στιγμής.
0: Έκανε το restart στην ΑΕΚ. Έκανε μια πολύ καλή χρονιά με την ΑΕΚ.
1: Ξέρεις τι, εγώ αυτό που δεν περίμενα είναι το Χαραλαμπόπουλο να παίζει τόσο καλή άμυνα. Εγώ στα μάτια μου τον είχα περισσότερο στο να παίρνει τις επιθετικές λειτουργίες. Όπως ήταν στην ΑΕΚ.
0: Στην ΑΕΚ είχε και αυτό με την άμυνα. Το θυμάμαι γιατί είχα δει και από κοντά ένα παιχνίδι με την Μπανταλώνα. Τότε που ήταν το παιχνίδι για την πρόκριση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν παίχτης. Γενικά, από την ΑΕΚ φύγανε δύο καλοί παίχτες. Έφυγε ο Γκρέι, πήγε στον ΠΑΟΚ. Έφυγε ο Χαραλαμπόπουλος, πήγε στον Άρη.
1: Πήγε στον Άρη. Ναι.
0: Οι δύο ομάδες Θεσσαλονίκης που είδαν ότι κάποιοι παίχτες τραβάνε και θα μπορέσουν να πληρώσουν το συμβόλαιο, γιατί εντάξει, προφανώς στην ΑΕΚ είναι μεγάλο πρόβλημα τα συμβόλαια που θέλουν οι παίχτες.
1: Συμφωνώ.
0: Μπόρεσε και ο Άρης να πάρει τον έναν και ο ΠΑΟΚ να πάρει τον άλλον. Δύο κομβικοί παίχτες για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Απλά μπόρεσε και κράτησε τον Μπάρτλι.
1: Ο Άρης έκανε
0: επίσης ένα κομβικό.
1: Ο Άρης νομίζω ότι έχει αυτή τη στιγμή, αντε μη πω τον καλύτερο ελληνικό κορμό και φανώ υπερβολικό, αλλά από τους καλύτερους ελληνικούς κορμούς.
0: Εντάξει, οι άλλες ομάδες δεν έχουν κατά βάση Έλληνες. Ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός. Είναι μετρημένοι εννοώ για να πεις κορμό.
1: Κοίτα, τώρα ο Άρης αυτή τη στιγμή αυτό που έχει Έλληνες είναι ο Πουγιανίτης, ο Τανούλης, είναι ο Ελάιζα. Είναι ο Τολιόπουλος, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Κώστας ο Θανάσης. Άντε το κούμπο. Ξεφεύγει κάτι. Ωραίο.
0: Σκέφτομαι. Προσπαθώ να θυμηθώ. Όχι ότι θυμάμαι ακριβώς το ρόστερ.
1: Βοηθήστε λίγο.
0: Αλλά νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχεις πει παίχτες που. Okay, είναι πολύ καλή.
1: Ένα ελληνικό κορμό ο οποίος. Εντάξει.
0: Εντάξει. Άμα το πιάσουμε με άλλες ομάδες, δεν μπορείς να σκεφτείς κάποιον.
1: Το 95% έπαιζε άνετα στο υπόλοιπο Big Five του
0: Παναθηναϊκού. Καλά, ναι, σίγουρα. Γιατί αν σκεφτείς ποιο του Παναθηναϊκού, ποιο είναι. Είναι ο Μίτογλου. Είναι ο Καλαϊτζάκης.
1: Σωστά.
0: Ματζούκας. Άλλον Έλληνα. Δεν θα θεωρήσω το Φαλ Έλληνα. Δεν θα το κάνω αυτό, όχι, εντάξει.
1: Μου το πήρε λίγο πριν.
0: Όχι, δεν θα το κάνω. Ο οποίος είναι τραυματίας πάλι.
1: Εντάξει.
0: Άλλος Έλληνας δεν νομίζω. Γιατί μετά πήγανε και εκείνα τα ακριβά συμβόλαια. Πήρανε παίχτες.
1: Ναι. Αμποχωρίδης, τον αρχηγό.
0: Αμποχωρίδης, ορίστε.
1: Αυριλίδης Γιώργος. Σωστό, σε ευχαριστώ πολύ. Τον αρχηγό. Δεν ξεχνάω τον αρχηγό.
0: Εσύ αν τα βλέπεις αυτά.
1: Η ψυχή που δίνει όλο αυτό στους υπόλοιπους.
0: Ναι, εννοείται αυτό. Δεν μου έρχεται κάποιο άλλο από τον Παναθηναϊκό. Είναι μετρημένοι. Είναι τρεις-τέσσερις.
1: Ξενέρωσα τώρα που ξέχασα τον Μποχωρίδη.
0: Δεν πειράζει, εντάξει, δεν θα σε παρεξηγήσει. Πα στον Ολυμπιακό, Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου.
1: Αντίστοιχο Μποχορίδη.
0: Ναι, μετά τον Παπα-Νικολάου κολλάει το μυαλό μου εμένα σε Έλληνα.
1: Παπα-Νικολάου. Το πήρε ο Άρης τους δύο Έλληνες, τα Νούλη και τον Κώστα, τον Αντετοκούμπο.
0: Τον Ετζίπογλου δεν τον βάζω μέσα. Δεν ξέρω. Προσωπικά δεν τον βάζω. Συμφωνώ. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω αν θα πάρει χρόνο δηλαδή σε αυτόν τον Ολυμπιακό.
1: Δύσκολο.
0: Στο πρωτάθλημα σε κάποιο πιο βατό μάτς.
1: Κι άλλος έχει.
0: Μπορεί να ξεχνάω κάποιους. Γιατί εντάξει, τα ρόστερ δεν τα ξέρω προφανώς. Αλλά σίγουρα. Ο Άρης κατά αυτού έχει πολλούς Έλληνες.
1: Ναι. Μα έχει και Έλληνες οι οποίοι όλοι αγωνίζονται. Όλοι μπορούν. Ναι. Και το Χατζηλάβρου ξέχασα. Για το Χατζηλάβρου. Το Χατζηλάβρου, εντάξει, το νεαρό. Ο οποίος φέτος είχε πολλές κρούσεις από κολέγια. Μετά από αυτό το Μουντιάλ που έκανε με την εθνική, εντάξει.
0: Και ο Παναθηναϊκός νομίζω είχε έναν πιτσιρικά Έλληνα.
1: Στο Μουντούροφ.
0: Όχι τον.
1: Που έβαλε και, που έφυγε για κολέγιο.
0: Που έβαλε ένα τρίποντο στο κύπελο. Και ένα πολύ πιτσιρικά. Ένα μικρό, πολύ μικρό.
1: Τώρα τι να σου πω. Μου πιάνει αδιάβαση.
0: Αυτό δεν το βάζει. Αυτό π.χ. δεν το βάζει τον κορμό.
1: Όχι.
0: Παίχτε θε οι οποίοι.
1: Για το Χατζηλάβρου τον βάζει. Ναι. Άμα πιάσει την ευκαιρία μπορεί να ενσωματωθεί στον κορμό του Άρη.
0: Κατά τα άλλα δεν μιλήσαμε για μπάσκετ.
1: Τώρα αφού το πήρε κουβέντα τώρα τι θα κάνουμε.
0: Εντάξει είναι λογικό. Κάθε φορά νομίζω ότι σε κάθε εκπομπή, όταν πάει το κομμάτι στο μπάσκετ, θα μιλήσεις για τον Άρη. Γιατί αυτό που έχει κάνει φέτος η ΚΑΕ είναι, εντάξει, είναι αυτό που περιμένανε ο κόσμος τόσο καιρό σε αυτό το άθλημα.
1: Σίγουρα, αλλά εντάξει, θα πούμε περισσότερα αύριο. Μετά και από την εμφάνιση με τη Μύκονο, μετά το φιλικό παιχνίδι αυτό στα Μαυροσκούφια, θα αναλύσουμε λίγο περισσότερο μπάσκετ.
0: Το μόνο αφού το πιάσαμε και για την ΑΕΚ, να πούμε ότι έκλεισε τελείως το ρόστερ της και η τελευταία της μεταγραφή ήταν ο Τομάς Ερτέλ.
1: Τομάς Ερτέλ, 37 χρονών.
0: Μεγάλος ηλικιακός και ο Ντέρικ Βίλιαμς που είχε έρθει επίσης πολύ μεγάλος. Γενικά κοιτάει να πάει με την εμπειρία για κάποιο λόγο ο Σάκοτα φέτος. Δεν θα ασχοληθώ άλλο με τον μπάσκετ για τώρα. Εντάξει, είναι και αύριο ημέρα που μπορούμε να πούμε πράγματα.
1: Εδώ ο φίλος ο Χάρης λέει: ο Χαλαλαμπούπουλος μελέτησε πολύ το παιχνίδι του Κουλμπόκα, γι' αυτό βελτίωσε την άμυνά του.
0: Εντάξει.
1: Συνεχίζουμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πάμε. Να μην πούμε κάτι άλλο για μπάσκετ. Νομίζω ότι τα καλύψαμε. Νομίζω καλύψαμε και για το φιλικό. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Καλά, εντεκάδες και τέτοια δεν έχουμε, σίγουρα. Είναι μια μισή ώρα πριν το παιχνίδι. Αυτά κατά πάσα πιθανότητα θα τα προλάβει ο Τίμος, ο οποίος θα έρθει στις 6.30 ώρα εδώ στο στούντιο. Καλύψαμε. Είπαμε ποιοι θα είναι, ποιοι δεν θα είναι και από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα τουλάχιστον με τα τελευταία ρεπορτάζ, με τα πρωινά ρεπορτάζ. Μια είδηση τώρα που βγήκε εδώ πέρα.
0: Βασικά όχι, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Το site που την έχει ανεβάσει είναι έμπιστο προφανώς. Και γράφει για αποκλειστικό ότι ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλισμένη θέση στο EuroLeague με πενταετές πλάνο και budget που ζαλίζει. Αυτό. Αυτή είναι η είδηση. Από ό,τι φαίνεται ισχύει. Τώρα από εκεί και πέρα θα βγουν ρε παιδί μου μέσα στη μέρα ή σήμερα ή αύριο πράγματα γι' αυτό. Μάλλον γιατί δεν είναι κάτι τυχαίο.
1: Μάλλον θα πάμε για αύριο και πιο θερμά θα συνεχίσουμε την.
0: Για να κλείσουμε με τον μπάσκετ, ρε παιδί μου, και αύριο μέρα που θα συζητήσουμε.
1: Μία είδηση η οποία είναι αναμενόμενη, να το πιάσουμε λίγο αντικειμενικά. Είναι αναμενόμενη, όπως και ο Άρης θα είναι του χρόνου στην Ευρωλίγκα, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, άμα βγει ότι ο Άρης θα είναι του χρόνου στην Ευρωλίγκα, δεν θα πέσω από τα σύννεφα. Το θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι ο Άρης θα είναι. Αλλά από το να δώσει ένα υπέρογκο ποσό του ώστε να γίνει franchise κτλ., προτιμώ να το δώσει αλλιώς. Ο Άρης πιστεύω θα μπει στην Ευρωλίγκα. Αγωνιστικά.
0: Να συμπληρώσω μόνο για όποιον ακούει, επειδή είναι μπασκετικό ρε παιδί μου αυτό που μάθαμε τώρα, ότι έχει καταθέσει πενταετές πλάνο με ισχυρότατες λέει οικονομικές εγγυήσεις για το συγκεκριμένο αλλά και για το συγκεκριμένο σχεδιασμό και για την κατασκευή του νέου γηπέδου με επένδυση πολλών εκατομμυρίων. Και κλείνω εδώ για το μπάσκετ.
1: Ωραία. Να γυρίσουμε λίγο στο Άρης Ηρακλής και να πούμε λίγο μία είδηση η οποία δεν την είχαμε πει πριν. Βασικά ένας δώρος που έγινε. Εδώ και πολύ καιρό είχε ακουστεί ότι οι δύο οργανωμένες πλευρές, δηλαδή η Super 3 από τη μία και ο Ευθόν Μυθύρα από την άλλη, είχαν συμφωνήσει για ανταλλαγή εισιτηρίων.
0: Για το Άρης Ηρακλής.
1: Άρης Ηρακλής και για το Ηρακλής Άρης.
0: Εγώ αναμενόμενο θα πω ότι το έκοψε η αστυνομία, η ΕΠΟ, η πολιτεία. Ο ένας, ο άλλος δεν τα αφήνουν. Ωραία. Και όσο δεν τα αφήνουν να δούμε πώς θα πάει σε ένα τέτοιο μάτς που ρε παιδί μου, δεν νομίζω ότι θα γινόταν και κάτι τραγικό. Θα είχαμε θύματα π.χ.
1: Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Άμα, αυτό που ακριβώς που είχε πει και πάει Άρης. Άμα με ηλεκτρονικό εισιτήριο, με κάμερες στα γήπεδα και με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών και των οργανωμένων, δηλαδή και των ΠΑΕ. Και των οργανωμένων, πότε θα γίνει.
0: Νομίζω είχε γίνει και πέρυσι ένα τέτοιο που το είχαμε συζητήσει με την ανταλλαγή εισιτηρίων ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ να πάει στην Τούμπα. Ναι. Επίσης είχαν συμφωνήσει όλοι, αλλά κόπηκε από την πολιτεία.
1: Ναι. Πότε όμως θα γίνει?
0: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Δεν το θες. Δηλαδή δεν το θες επειδή η αστυνομία δεν έχει τη δυνατότητα να κρατήσει μακριά τους δύο παδούς. Να πάνε στο ίδιο γήπεδο, αλλά να είναι δρακόντια τα μέτρα απ' έξω.
1: Μα αυτό πρέπει να γίνει. Εντάξει, δεν σου λέω τώρα να μπουνε, ρε παιδί μου, και να μην υπάρχει αστυνομία. Εντάξει, προφανώς.
0: Δεν μιλάμε και για καμία τεράστια μετακίνηση. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα να πάει ο άλλος και να έχει 3.000 άτομα. Είναι προφανώς.
1: Όχι, όλη τη θηρά ένα ήθελα να δώσω. Κάπου εκεί θα είναι τα άτομα.
0: Στο μάτς με εσάς εννοείς. Εγώ σου λέω τώρα σε ένα ντέρμπι το οποίο, ρε παιδί μου, όντως μπορεί να υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι μεταξύ των οπαδών. Π.χ. τώρα, έτσι όπως φάνηκε, δεν νομίζω ότι στο Άρης Ηρακλής θα γινόταν κάτι τέτοιο.
1: Όχι, από τη στιγμή που υπήρχε σύμφωνη.
0: Αυτό. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Μα γι' αυτό και εγώ σε ρωτάω. Λέω, από τη στιγμή που δεν θα γίνει τώρα, με όλοι να είναι συμφωνημένοι μεταξύ τους να μην γίνει τίποτα, πότε θα γίνει?
0: Πότε. Δεν πρόκειται, νομίζω.
1: Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε σε αυτό το κλείο πάλι. Πάλι πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Και, αυτό το έχουν δείξει οι πιο μικρομεσαίες ομάδες στη Super League. Που και δίνουν εισιτήρια και παίρνουν από τις μεγάλες. Στο γήπεδο της All Win Arena, στην All Win Arena, ας πούμε.
1: Να πούμε αυτό και λίγο και να κλείσουμε. Ο Ηρακλής στην All Win Arena πήρε εισιτήρια.
0: Και ο Ηρακλής είχε πάρει. Και ο Όφη είχε πάρει. Και ο Αστέρας είχε πάρει. Γενικά.
1: Άσε τον Όφη και τον Αστέρα έξω. Όσο μιλάω τώρα για ομάδα τώρα που μπλέκεται και αυτή τη στιγμή. Γιατί στην All Win Arena δίνεις εισιτήρια και στο κλάνο της Βικελίδης δεν δίνεις εισιτήρια? Γιατί είναι ντέρμπι Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, γιατί το θεωρούν ένα ντέρμπι. Αυτό δηλαδή στα ντέρμπι σου λέει δεν θα δώσω.
1: Τέλος πάντων, γιατί ξεφύγαμε λίγο. Κλείνουμε. Νομίζω αναλύσαμε πάρα πολύ και τα εξωαγωνιστικά και τα αγωνιστικά όσον αφορά του Άρης Ηρακλής. Αναλύσαμε λίγο και λίγο μπασκετάκι το τι είδαμε χθες. Βασικό και μπασκετάκι, μπασκετάρα. Το τι είδαμε χθες στη Σερβία. Τελευταία είδηση με τον ΠΑΟΚ που μπαίνει εν τέλει στην EuroLeague, πώς όλα δείχνουν. Και περισσότερα θα υπάρξουν αύριο, καθώς 7-9 έχουμε εκπομπή πάλι. Θα μιλήσουμε περισσότερο όσον αφορά το μπάσκετ.
0: Καυτό ζήτημα γενικά το μπάσκετ. Δηλαδή και αύριο θα έχουμε σίγουρα πράγματα, θα βγουν σίγουρα πράγματα.
1: 100%. Έχουμε ακόμα ένα μισάωράκι στο οποίο θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα οποία τα έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη λόγω των ντέρμπι. Μισή ωρίτσα ακόμα. Έτσι λίγο να ζεσταθούμε, καθώς μετράμε πλέον αντίστροφα για τη σέντρα του Κλάνθης Βικελίδης. Αυτό σημαίνεται συντονισμένοι εδώ στο Yellow Radio 101,7. Επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή. Με τον εύκολο τρόπο.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Αχ, πείνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You.
9: Το δικό μου αγαπημένο.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος εγώ?
10: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και ejectionservice.gr.
10: Lease Access.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
14: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
15: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
16: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
23: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
23: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
24: Μεϊμάρις.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.
26: Most of the victims are civilian and many of them are children.

0: που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα που ένα στρατιό.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο Yellow Radio 101,7. Είμαστε εκπομπή Euroweekend. Πίσω από το μικρόφωνο Κωνσταντίνος Χαλκιάς
2: και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
1: Μαζί θα είμαστε για τα επόμενα
2: ούτε 20 λεπτά,
1: 18 λεπτάκια. Θα περάσουμε έτσι λίγο από τα ευρωπαϊκά γήπεδα και την αγωνιστική δράση που έχουν αυτή τη στιγμή, πριν παραδώσουμε τη σκητάλη μας στον Τίμο Τελιανή και το, για το pre-game του Άρης Ατρόμητος.
2: Πλησιάζει η ώρα έτσι κι αλλιώς για το ντέρμπι.
1: Ναι. Μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς.
2: Ναι.
1: Ντέρμπι.
2: Απλά με εμάς τώρα το τελευταίο μισάωρο δεν πιάσαμε πάλι να πούμε για το Άρης Ηρακλής. Το αναλύσαμε όσο μπορούσαμε. Πάμε να σχολιάσουμε λίγο τώρα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και να ξεκινήσουμε από την Premier League που ξεκίνησε χθες Παρασκευή 18/9 με την Brentford να νικάει 3-0 την Chelsea του Τσάμπι Αλόνσο.
1: Συνεχίζει το αρνητικό σερί η Chelsea.
2: Δεν 22. Νομίζω ότι αυτό, ότι περίμενε κανείς από αυτή την Chelsea που είχε δείξει ο Τσάμπι Αλόνσο ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Δηλαδή είχε δείξει μια καλή εικόνα σαν Chelsea και από την Brentford κιόλας 3-0. Δε.
1: 22ο συνεχόμενο παιχνίδι που Άρης. Που Άρης. Άντε, εντάξει. Μια ώρα πριν το μάτσι είμαστε, εντάξει. Συγχωρούνται. Που η Chelsea δεν καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη νηστεία της.
2: Στα τελευταία 5 παιχνίδια μαζί με την Brentford έχει 2 ήττες, 2 νίκες, 1 ισοπαλία. Και η ήττα είναι από την Arsenal στο Derby. Οπότε καταλαβαίνεις ότι προσπαθεί ακόμα η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο. Εντάξει, εννοείται αυτό. Δεν θα κρυθεί ακόμα.
1: Σίγουρα είναι ακόμα πολύ νωρίς.
2: Γιατί μιλάμε και για Αγγλία. Προφανώς δεν κρίνονται όπως εδώ στην Ελλάδα.
1: Όχι, ναι, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
2: Και έχει πάμε στη σημερινή μέρα που είχαμε ένα ωραίο παιχνίδι για όποιον το είδε. Πιθανολογώ το Tottenham Aston Villa που έληξε 2-3. Υπέρ της Aston Villa, μεγάλο διπλό.
1: Μεγάλο διπλό. Η Tottenham συνεχίζει.
2: Δεν σηκώνει κεφάλι η ομάδα του όχι Ποτσετίνο. Δεν είναι ο Ποτσετίνο νομίζω το Tottenham. Δεν θυμάμαι ποιος είναι.
1: Ο Ντετσέρμπι δεν είναι.
2: Δεν θυμάμαι. Έχουν περάσει και πάρα πολύ, όχι τίποτα άλλο. Τα τελευταία 5 παιχνίδια της Tottenham είναι 3 ήττες, 2 ισοπαλίες. Έχει παίξει με την Aston Villa που έχασε σήμερα 2-3, έχει χάσει από τη Liverpool 3-1, ισοπαλία με την Tottenham, την Everton, συγγνώμη. Έχει έρθει ισοπαλία με την Nottingham Forest και έχει χάσει από την Newcastle.
1: Συνεχίζουν τα αρνητικά αποτελέσματα, πώς και να έχει, για την Tottenham.
2: Απ' την άλλη, η Aston Villa είχε ένα καλύτερο σερί στα 5 παιχνίδια. Είχε 3 νίκες, 1 ήττα, 1 ισοπαλία. Δεν ήταν δηλαδή πιο αρνητικό από τη Tottenham, που η Tottenham, όπως και να το κάνουμε, δεν πατάει καλά.
1: Η Tottenham τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν πατάει καλά.
2: Τα τελευταία

0: Έχουμε το Brighton Arsenal, το οποίο είναι 3-0 υπέρ της Brighton στο 58.
1: Να το σταυροπάτημα για την Arsenal μετά το 3-3.
0: Και για εμάς που είμαστε και στηρίζουμε τα Ελληνόπουλα, ο Γκρος έχει assist από τον Κοστούλα και ο Κοστούλας στο 45 έχει κάνει το 2-0. Ο Κοστούλας από τη στιγμή που έχει πάρει τη φανέλα.
1: Δεύτερο διαδοχικό, τρίτο διαδοχικό παιχνίδι στο οποίο σκοράρει μετά από τη Manchester United και την Coventry ήρθε η σειρά της Arsenal και είχε και ένα τέρμα στο Conference League στα προγραμματικά κόντρα στην Τρόμσο
0: και, και στο Καραμπάο απέναντι στη United.
1: Ναι, το είπα. Είναι τρίτο διαδοχικό παιχνίδι.
0: Μακάρι, εγώ θα πω, ο Κοστούλας να μείνει στη βασική εντεκάδα της Brighton.
1: Σε μια εβδομάδα τρία τέρματα.
0: Εντάξει, ξέρουμε την ποιότητα που έχει το παιδί. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Καλά, σαφώς.
0: Αλλά τώρα 3-0 εντός έδρας στην Arsenal, που η Arsenal δεν έδειχνε ότι θα δεχτεί 3 γκολ, ενώ ήταν το σερί της χωρίς ήττα. Πέντε τελευταία παιχνίδια και σε Ευρώπη και σε κύπελο ήταν χωρίς ήττα. Όλα νίκες.
1: Στην Premier League είχε 4-4. Έτσι.
0: Το 3-0. Αυτό δείχνει τι είναι η Premier League όμως.
1: Καλά, ναι.
0: 3-0 η Brighton.
1: Άμα δούμε λίγο και την Brighton, αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση με 10 βαθμούς.
0: Ναι,
1: εντάξει, θα κατακρίνουμε φυσικά τώρα.
0: Όχι.
1: Πούμε ότι βγαίνει η Ευρώπη.
0: Απλά και φέτος η Arsenal είχε δείξει ότι έχει ξεκινήσει. Όχι, είχε δείξει. Είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά.
1: Είναι μια νίκη δήλωση.
0: Ναι, εντάξει. Το 3-0 δεν γυρνάει. Δεν νομίζω δηλαδή θα γυρίσει.
1: Γι' αυτό λέω και είναι νίκη. Και
0: αλλά έχουμε ακόμα. Που... Είμαστε στο 60 λεπτό να πούμε.
1: Εντάξει, πολύ, όχι πολύ δύσκολο. Ναι, σχεδόν αδύνατο. Άμα το καταφέρει και αυτό η ομάδα του Αρτέτα.
0: Απ' την άλλη, επειδή πιάσαμε τα Ελληνόπουλα, πάμε στο match Newcastle Hull που έχει ξεκινήσει από τις 5 η ώρα. Είμαστε στο 56. Η Newcastle νικάει 2-0 και έχει και χαμένο πέναλτι στο 45-2 ο Ουισά. Ο Τζολάκης από το προηγούμενο match που είχε δεχτεί τα γκολ από την ομάδα της Chelsea στο 2-2 για τη Hull, που είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για ομάδα νεοφερμένη.
1: Σωστά.
0: Η οποία είχε χάσει από τη Σάντερλαντ μέχρι εκείνη την περίοδο δεν είχε ήττα. Είχε πάει καλά η Χαλ.
1: Με τον εν λόγω ποδοσφαιριστή να είναι εκτός.
0: Ναι. Ο Τζολάκης είχε πάει καλά. Είχε κρατήσει clean sheet νομίζω στα 3 πρώτα μάτς. Μετά εντάξει, okay, Premier League δεν είναι τίποτα εύκολο.
1: Είχε το 0 με την United. Είχε δεχθεί γκολ από τη Stoke. Αλλά ήταν στον πάγκο βασικά, δεν μετράει. Είχε το 0 με την Coventry και το 0 με την Aston Villa.
0: Είχε τρία clean sheet. Μετά εντάξει, με Chelsea 2-2, αλλά το χ με τη Chelsea είναι πάρα πολύ καλό για τη Hull.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και τώρα βρίσκεται πίσω με 2-0. Να πούμε ότι το goal της Everton ακυρώθηκε. Δεν το μέτρησε από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα. Ακυρωθέν goal. Προχωράμε, συνεχίζουμε. Είμαστε στο 1-0 και πάμε στο τελευταίο παιχνίδι για σήμερα.
1: Για το έτερο Ελληνόπουλο, δεν είπε, το οποίο αγωνίζει στη Hull.
0: Ποιον ξέχασα. Παίζει. Έχει ξεκινήσει τον Μουζακίτη και δεν το έχω δει.
1: Όχι. Αυτό. Ότι δεν έχει ξεκινήσει τον Μουζακίτη.
0: Δεν νομίζω ότι τον έχει καν αποστολή.
1: Δεν τον έχει, όχι.
0: Περίεργο θα πω εγώ. Γιατί δεν ξέρω αν είναι τραυματίας ή οτιδήποτε.
1: Ούτε στις απουσίες πάντως το έχει συγκεκριμένη εφαρμογή.
0: Ναι, αυτό. Δεν ξέρω
1: άρα
0: τι συμβαίνει.
1: Παραμένει λίγο το ερωτηματικό το τι συμβαίνει με τον Χρήστο Μουζακίτη.
0: Ο οποίος πήρε χρόνο νομίζω στο Καραμπάο. Ούτως ή άλλως.
1: Νομίζω πως ναι, άμα δεν κάνω κάποιο
0: λάθος. Ναι. Απλά δεν νομίζω ότι. Δεν θυμάμαι αν πήρε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, και το τελευταίο παιχνίδι για σήμερα στην Premier League είναι το Nottingham Forest Coventry στις 7.30 η ώρα.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε και μία σύνοψη για τα αυριανά, το τι υπάρχει.
1: Να μην τα αφήσουμε για αύριο. Τα αυριανά. Να πάμε λίγο και στα άλλα τα πρωταθλήματα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος γι' αυτό.
0: Θα έχουν τελειώσει τα μάτσα αύριο, την ώρα που θα ανοίξουμε εμείς.
1: Γι' αυτό να έχουμε μία.
0: Όπως θέλεις.
1: Να προλάβουμε να πούμε και τα άλλα τα πρωταθλήματα.
0: Ναι, εντάξει, έχουμε ένα δεκάλεπτο να τα πούμε. Λοιπόν, θες να ξεκινήσω, να συνεχίσω βασικά με την Bundesliga.
1: Να πάμε στα έτερα Ελληνόπουλα.
0: Πριν πάμε στα Ελληνόπουλα, πάμε πρώτα στο πρώτο μάτσο που άνοιξε την αυλαία. Μπάγκερ Μονάχου Ιουνιόν Βερολίνου 7-0.
1: Αυτοί οι Γερμανοί δεν έχουν. Άμα πατήσουν τον γκάζι, δεν το αφήνουν.
0: Και καλά,
1: είναι αρνητές.
0: Και καλά κάνουν, θα πω εγώ. Τι ασχολιάσουμε, ποιοι βάλανε γκολ, τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος. Έχουμε κάποια στατιστικά που είναι ωραία.
1: Υπάρχουν κάποια στατιστικά που βρήκαμε λίγο πριν την εκπομπή.
0: Το πρώτο που είδαμε, που το ανέβασε και η επίσημη σελίδα της Bundesliga, είναι ότι το πρώτο του χατρίκ στην Bundesliga σημείωσε ο Ολίσε. Ένας μαγικός παίκτης.
1: Που εγώ η αλήθεια είναι ότι όταν διάβασα την είδηση, όταν την είδα, απόρρισα λίγο. Λέω, ειδικά με την περσινή του χρονιά, πώς δεν κατάφερε να κάνει.
0: Πολλές assist νομίζω έχει έτσι κι αλλιώς σαν παίκτης ο Ολίσε.
1: Σαν assist ναι. Αλλά είναι και scorer. Δεν είναι ότι είναι μόνο assister.
0: Είναι παιχταράς.
1: Είναι
0: παιχταράς. Τελεία. Αλλά δεν ξέρω αν αξιοσημείωτο ήταν αυτό ή αυτό που έχει κάνει ο Χάρι Κέιν και βραβεύτηκε κιόλας γι' αυτό.
1: Αφότερα νομίζω ότι είναι.
0: Ναι, αλλά όταν σε 98 παιχνίδια έχει 101 γκολ. Αυτό είναι κυριολεκτικά

0: ικανή τον γκολ. Δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς για αυτό το Harry Kane. Ήταν πολύ καλή η μεταγραφή του στο να πάει σε αυτό το πρωτάθλημα, σε αυτή την ομάδα, στο, να αναδειχθεί επιτέλους αυτό το ταλέντο. Γιατί συμφωνώ. Είχε κρυθεί στην Tottenham. Βλέπαμε έναν παίχτη ο οποίος. Εντάξει, και με την Tottenham, έτσι όπως είναι, σαν ομάδα, δεν μπορεί να έχει και ελπίδες να είμαστε αντικειμενικοί. Αλλά ακόμα και φέτος που έχει ρίξει πάρα πολλά εκατομμύρια. Μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια. Βλέπουμε ότι συνεχίζει τις ίδιες πτήσεις. Εκεί χαμηλά. Πάει. Δεν έχει σηκώσει κεφάλι. Δεν ξέρω πότε θα σηκώσει κεφάλι αυτή η ομάδα. Οπότε.
1: Παραμένει ερωτηματικό.
0: Ναι.
1: Παραμένει ερωτηματικό.
0: Λοιπόν, και αφού πιάσαμε τη Γερμανία, να πούμε ότι σήμερα έχουμε, είναι όλα live τα παιχνίδια. Προς το τέλος τους. Βασικά, για να μην είμαι και άδικος. Έχουμε το Eintracht Frankfurt. Φράιμπουργκ 2-2 έληξε μόλις. Αμβούργο Κολονία στο 90-3 προηγείται το Αμβούργο με 2-1. Βέρντερ Βρέμις Augsburg 3-2. Είμαστε στην παράταση. Βέρντερ νικάει.
1: Ωραία.
0: Προχωράμε στο Gladbach Mainz, το οποίο είναι 2-4 υπέρ της Mainz. Πάει να πάρει μεγάλη νίκη Mainz εκτός έδρας. Δεν είναι καθόλου εύκολη έδρα η Gladbach. Και κλείνουμε με το Derby, γιατί Derby θεωρείται στη Γερμανία. Stuttgart Borussia Dortmund.
1: Borussia Dortmund με μια πολύ μεγάλη προσθήκη στην αποστολή της.
0: Τον Καρέτσα.
1: Του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος επέστρεψε μετά από αυτή την αφυδάτωση που είχε υποστεί στο παιχνίδι με την Villarreal.
0: Ναι, τουλάχιστον δεν ήταν κάτι σοβαρότερο, γιατί να χανόταν και δεύτερος Έλληνας από αυτή την ομάδα που υπήρχε. Μα το στενάχωρο είναι... με τον Κωνσταντέλια που, ήταν ο χιαστό, που είχε το χιαστό, ενώ ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, ναι. Και μετά από λίγο καιρό ο Καρέτσας να βγάζει και αυτός πρόβλημα, ήταν, εντάξει, θα ήταν κρίμα.
1: Του Κωνσταντέλια ξέρεις ότι είναι κάτι το οποίο επανέρχεται.
0: Ναι,
1: αυτό του Καρέτσα, έτσι όπως έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, με την πρώτη. Με
0: έδειξε την αδιαθεσία.
1: Έδειξε αδιαθεσία, το οποίο δεν ξέρει τι μπορεί να είναι.
0: Ναι,
1: βλέπουμε Μουσιάλα.
0: Μουσιάλα, οποίος...
1: τι έγινε όλο το καλοκαίρι με τον Μουσιάλα.
0: Ναι, είχε δύο φορές που λιποθύμησε ο ποδοσφαιριστής, αλλά από ό,τι λένε, είχε ακουστεί μια φήμη ότι μπορεί λόγω αυτού να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Ελπίζουμε πως όχι. Έχει πολλά ακόμα να προσφέρει στα γήπεδα.
1: Έχει πολλά ακόμα να δώσει, αλήθεια είναι αυτή. Αλλά πάλι, καταλαβαίνεις ότι όταν πέφτει ένας ποδοσφαιριστής μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δεν υπάρχει τραυματισμός, δεν υπάρχει κάποιο τιμικό ή το οτιδήποτε.
0: Το έχουμε δει πάρα πολύ μετά την εποχή COVID.
1: Σωστά.
0: Και στην Bayern το έχουμε δει με τον Αλφόνσο Ντέιβις που είχε βγάλει πρόβλημα στη. Είχε αριθμία.
1: Για αριθμία, σωστά.
0: Είχε σταματήσει κάποια περίοδο και αυτός ο παίκτης. Γενικά, πολλοί παίκτες είχαν προβλήματα αριθμίας.
1: Τώρα... Ναι, συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται αυτό.
1: Αλλά πάλι σε αγχώνει. Δηλαδή δεν είναι αυτό που ξέρεις ότι μπορείς να το κάνεις εσύ, ότι μπορείς να το. Ότι είναι στο χέρι σου απόλυτα.
0: Σίγουρα, ρε παιδί μου, έχει εξελιχθεί και η ιατρική και τα πάντα, ώστε να μπορέσεις να προλάβεις προβλήματα. Καλά, 100%, σημαντικά.
1: 100%. Ναι.
0: Ευτυχώς να πούμε ότι δεν ήταν σημαντικό το πρόβλημα του Καρέτσα. Οπότε για να έχει μπει και σε αποστολή είναι μια χαρά το παιδί. Πάντα καλά να είναι.
1: Ναι, αυτό. Αφιδάτωση ήταν εν τέλει. Εγώ μπορώ βέβαια πως σε έναν οργανισμό όπως αυτό της Borussia Dortmund επιτρέπει να υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο. Δηλαδή, αν γίνονται καθημερινά εξετάσεις και οτιδήποτε, εντάξει, μια αφιδάτωση μπορεί να έτυχε εκείνη την ώρα, τώρα που δεν ξέρεις πώς με τον οργανισμό. Γιατί άλλες ταχύτητες πλέον αυτά τα πρωταθλήματα.
1: 100%.
0: Άλλες αντοχές και.
1: 100%.
0: Το σημαντικό για αυτούς τους παίκτες είναι ότι ο ένας είναι καλά, ο άλλος ξέρουμε ότι θα επιστρέψει. Αλλά είναι σημαντικό ότι έχουν πάει σε ένα γερμανικό σχολείο. Για μένα δηλαδή η Dortmund είναι το μεγαλύτερο γερμανικό σχολείο.
1: Είναι από εκεί που έχεις δει οι παίκτες να φεύγουν.
0: Με λεφτά, όχι.
1: Με λεφτά.
0: Μιλάμε τώρα για μεταγραφές.
1: Λεφτά τόσο τρομερές. Και στην ομάδα, όσο φυσικά και στον ίδιο τον παίκτη. Με τα συμβόλαια τα οποία.
0: Βλέπε ο Μπαμεγιάνγκ, βλέπε Ντεμπελέ. Μιλάμε τώρα για παίκτες που έχουν φύγει και έχουν περάσει κιόλας και πεθαράδες. Δεν μπορούμε να πούμε για την Dortmund, η οποία εντάξει, ιδιαίτερη αδυναμία η ομάδα της Borussia και για τους φιλάθλους του Άρη.
1: Καλά, ναι. Λόγω της αδερφοποίησης που υπάρχει.
0: Και εντάξει, ακόμα πάει καλά στο πρωτάθλημα, εντάξει. Παλεύει.
1: Στην αρχή πηγαίνει καλά.
0: Ναι, πάντα μετά, στην αρχή. Κάπου... μέχρι να τύχει την Bayern.
1: Σωστό.
0: Αυτό το πρόβλημα υπάρχει με την Dortmund. Είναι μέχρι να τύχει την Bayern μπροστά της. Την έτυχε τώρα, νομίζω, πότε είχαν παίξει Super Cup που έπαιξε πρώτο παιχνίδι ο Κωνσταντέλιας. Τι άλλο να κάνει.
1: Τι να κάνει.
0: Δεν μπορεί να κάνει κάτι με αυτή την Bayern.
1: Γενικά με την Bayern δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Ναι, πλέον είναι.
1: Γι' αυτό και πάντα είναι φαβορί. Όχι τόσο για το γερμανικό πρωτάθλημα που εντάξει εννοείται. Αλλά κάθε χρόνο τους βάζεις π.χ. και για το UEFA Champions League.
0: Πάντα έχει τον πρώτο λόγο.
1: Πάντα έχει τον πρώτο λόγο.
0: Και ειδικά τώρα έτσι όπως έχει χτιστεί η ομάδα από τον Κομπανί. Δεν γίνεται ένα.
1: Κομπανί, ο οποίος το λέγαμε και πέρσι, αλλά να το πούμε, να το επαναλάβουμε μια και φέτος, ότι από εκεί που ήταν εξαφανισμένος εντός εισαγωγικών με την Burnley,
0: Νεοφερμένος προπονητής.
1: Ναι, πήγε στην Bayern Μονάχου και.
0: Ναι, έδειξε ότι με τα κατάλληλα όπλα μπορεί να κάνει
1: πολύ καλή δουλειά.
0: Προφανώς, εννοείται αυτό. Και στη συγκεκριμένη Bayern, δηλαδή, δεν ξέρω ποιος προπονητής θα μπορούσε να πάει. Δηλαδή, και ο Nagelsmann. Όχι, πώς λέγεται ο νεαρός. Που ήταν, νομίζω έχει περάσει και από εκεί. Δεν έχει περάσει ο προπονητής που ήταν στη Γερμανία στο Μουντιάλ. Δεν έχει περάσει και από την Bayern.
1: Ναι,
0: έχει περάσει.
1: Ναι.
0: Όπως και να το κάνεις, δεν τον είπες ότι ήταν αποτυχημένος. Απλά δεν βγήκε, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα, αποτυχημένος δεν μπορείς να τον πεις.
0: Αποτυχημένο δεν ξέρω αν υπάρχει προπονητής στην Bayern.
1: Δεν νομίζω. Πάμε, παρέμβαση.
0: Πάμε να έχουμε την παρέμβαση.
2: Όχι παρέμβαση, γιατί ξέρεις θα ακολουθήσουν και διαφημίσεις μετά από εσάς. Να πούμε την ενδεκάδα, γιατί έχει και ενδιαφέρον. Θα βγει και ο Δημήτρης βέβαια. Καλησπέρα καταρχάς.
0: Καλησπέρα.
2: Με άμυνα χωρίς αλλαγές, με Φατιγκά σε σχέση με τα παιχνίδια πρωταθλήματος. Ο Βέλιο, Φατιγκά και ο Ρίτερ στα άκρα. Ο Σούταλο και ο Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας. Αλλά στη μεσαία γραμμή έχουμε τη μεσοεπιθετική γραμμή της εκπλήξης. Βλέπουμε Χόγκλα και Μωρόν βασικούς. Ο Μωρόν μαζί με τον Καντεβέρη κιόλας. Ο Καντεβέρη θα παίξει λίγο πίσω από τον Μωρόν. Θα τα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Γκαρέ στο ένα άκρο της επίθεσης, ο Γιαννιώτα στο άλλο. Και ο Ράτης με το Χόγκλα θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ. Δηλαδή, νομίζω έκπληξε και ο Χόγκλα και ο.
0: Σίγουρο Μωρόν.
1: Και ο Μωρόν.
0: Σίγουρο Μωρόν.
2: Μωρόν πρώτη φορά βασικός φέτος σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Απλά δεν είναι ότι παίζει ο Μωρόν, παίζει και ο Καντεβέρε και ο Μωρόν.
0: Ναι.
2: Και δύο μαζί.
0: Ψευτοενιάρι ο Καντεβέρε.
2: Σαν 4-4-2 μοιάζει περισσότερο, απλά θα παίζει λίγο πιο πίσω ο Καντεβέρε από τον Μωρόν.
0: Είναι ο Καντεβέρε για αυτό το ρόλο. Εμένα πιο πολύ μου κάνει δηλαδή να είναι στην κορυφή και από πίσω να είναι π.χ. ο Κουαμέ, όπως είχαμε πει εμείς.
2: Ναι, αλλά τώρα με βάση αυτούς τους δύο θεωρώ ότι ο Καντεβέρε θα είναι λίγο πιο.
0: Ναι, εντάξει, ο Μωρόν δεν μπορούσε να είναι σε αυτή τη θέση.
1: Δεν θα μπορούσε, όχι.
0: Όχι, με τίποτα. Αλλά είδαμε μια εντεκάδα που εμείς αυτό που είπαμε δεν ήταν, ρε παιδί μου, και τόσο κοντά σε σχέση με αυτό που ήθελε να κατεβάσει ο Γρηγορίου.
1: Ναι, με αυτό.
2: Δηλαδή
1: που...
2: ούτε ο Μαν ούτε ο Κουαμέ, δεκάρι δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Και παίζει ο Μωρόν με τον Καντεβέρε μαζί και ο Χόγκλα βεβαίως, ο οποίος επιστρέφει μετά από. Το δραματικό παιχνίδι με την ΑΕΚ.
0: Επιστρέφει να φανταστώ στη θέση του Ντέλε Μπασίρου, γιατί λογικά και αυτός λόγω των λαθών που έκανε.
2: Υπάρχει θέμα εκεί μεγάλο. Δηλαδή, γιατί λέμε για πολλές θέσεις που υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχει θέμα στα αμυντικά. Θα ελπίσουμε ο Χόγκλα να δείξει, γιατί πέρσι είχε βέβαια κακά παιχνίδια, αλλά είχε και κανένα δυο καλά.
0: Ναι, αυτό.
2: Είχε και κανένα δυο καλά.
1: Κατά βάση με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο, ο Χόγκλα άρεσε πολύ. Ειδικά και δίπλα στον
2: Ράσιτς. Αν εξαιρέσει ένα βάζει με το Λεβαδιακό και το Λάβος, αν θυμάστε το 2-2 εδώ μέσα.
1: Σωστά, ναι, ναι.
2: Το Λάβος που έκανε.
1: Στα τελευταία λεπτά που ήταν.
2: Όπως και να έχει, για να μπαίνει τώρα βασικό σημαίνει ότι.
0: Εννοείται αυτό. Εντάξει, σίγουρα έχει δει πράγματα ο Γρηγορίου. Εντάξει, ο Ντέλε Μπασίρου έκανε ό,τι έκανε με στην Τούμπα. Έκανε λάθη που σε ένα τέτοιο ντέρμπι, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνει. Θα κρυθείς.
2: Γενικότερα αυτούς τους δύο τους πήρε ο Άρης για να κάνει τη διαφορά μαζί με το Ράτσι, να είναι δηλαδή αυτοί οι τρεις. Όχι να παίζουν και
0: οι
2: δύο από τους τρεις να παίζουν.
0: Νωρίς είναι ακόμα. Ναι. Να πούμε δηλαδή ρε παιδί μου για τον Ντέλε Μπασίρου.
2: Ναι, από σήμερα να επιστρέψουν στις καλές εμφανίσεις όλοι τους. Έτσι, όλοι όποιος παίξει.
0: Και νομίζω βασικά οι περισσότεροι περιμένουν να δουν τι θα κάνει ο Μωρόν. Είναι πρώτη φορά που ξαναξεκινάει.
1: Μωρόν, σωστά.
2: Βασικά όλοι περιμένουν να κερδίσει ο Άρης.
0: Εντάξει, αυτό
2: το
0: είναι.
2: Το θέμα είναι, ας μην κάνει κανείς τίποτα αρκεί να κερδίσει ο Άρης.
0: Ναι, εννοείται αυτό.
2: Που λέει ο λόγος να μην κάνει, να κάνουν όλοι. Αλλά το θέμα είναι να κερδίσει η ομάδα.
1: Γιατί... Για πάει μετά και ήσυχα στη διακοπή. Υπάρχει μια 20 ημέρα διακοπή μετά.
0: Είναι όπως και να το κάνουμε, είναι ένα ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Πρέπει να το πάρει. Είναι δηλαδή.
2: Σάγουα και πριν, εντάξει. Ντέρμπι, εντάξει.
0: Τη πόλη.
2: Ντέρμπι είναι. Ντέρμπι,
1: είναι τοπικό ντέρμπι.
2: Ναι, είναι ντέρμπι. Απλά νομίζω 9 χρόνια έλειπαν.
1: Κάπου εκεί.
2: Νομίζω
1: ναι.
2: 9.
1: Κάπου εκεί.
2: 9 χρόνια.
1: Εντάξει, νομίζω ναι, κάπου εκεί έχουν αγωνιστεί.
2: Νομίζω μετά από 9 χρόνια. Όπως και να έχει, τη λέω εντάχει και πάλι και φεύγω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Με Ρίτσαρντς και Φατιγκά στα άκρα. Πάλι ο Πέτρες δεν παίζει. Προτιμάει το Φατιγκά. Είναι ξεκάθαρο αυτό στο δεξί άκρο στο πρωτάθλημα ο Γρηγορίου. Ο Βέλιο κάτω από τα κολπόστο. Ο Φαμπιάνο και ο Σούταλο, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Χόγκλα με το Ράτσι στα δύο αμυντικά χάφ. Ο Καντεβέρε μπροστά από του δύο. Δεξιά ο Γκάρε, αριστερά ο Γιαννιώτας και στην κορυφή ο Μωρόν. Αυτή είναι η ενδεκάδα για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Σε λίγο περισσότερα από τον Δημήτρη.
0: Έχει μπει αποστολή ο Μπρούμα, γνωρίζουμε.
2: Ποιος
0: τον έχει πάρει αποστολή.
2: Ποιον είναι τον?
0: Τον Μπρούμα.
2: Θα μας τα πει σε λίγο ο Δημήτρης.
0: Okay, okay.
1: Θα έχουμε απόλυτο ρεπορτάζ και από τον Δημήτρη Σανλή σε λίγο. Εμείς κάπως έτσι δώσαμε την ενδεκάδα εδώ με τη βοήθεια του τίμου. Και θα σας παραδώσουμε σιγά σιγά και στα χέρια του.
0: Έφτασε η ώρα νομίζω, εντάξει είναι 6.30 ώρα.
1: Ναι, 6.30.
0: Νομίζω ήμασταν, καλύψαμε ό,τι απορία είχε ο καθένας όση ώρα ήμασταν live.
1: Μεγάλες αλλαγές για τον Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Προφανώς.
1: Σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει τον πρώτο ρόλο. Θέλει να έχει από ό,τι φαίνεται και με την επιλογή και του Καντεβέρε και του Μωρόν να απειλήσει λίγο με όλα τα στοιχεία του.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή και με το one touch που έχει ο Μωρόν και με το τρέξιμο και το pressing που θα δώσει εν συνεχεία ο Καντεβέρε και φαντάζομαι ότι δεν θα συνεχίσει έτσι όλο το παιχνίδι και μετέπειτα μάλλον ο Κουαμί, ο Μάνο όποιος μπει. Ο Χόγκλα επιστρέφει και αυτός μετά από τα λάθη που έκανε στη Νέα Φιλαδέλφια επί της ΑΕΚ, επιστρέφει στο αρχικό.
0: Εντεκάδα έκπληξη. Όπως και να το κάνουμε, έχει πράγματα τα οποία εντάξει, δεν τα περίμενες.
1: Ισχύει. Ισχύει. Δεν τα περίμενες. Η αλήθεια είναι αυτή σε κάθε περίπτωση. Τώρα, από εδώ και πέρα, σας αφήνουμε στα χέρια του Δημήτρη Λιανίδη για όλο το ρεπορτάζ και από τον Δημήτρη Σανλή στο Κλέανθης Βικελίδης. Πλέον μετράμε αντίστροφα και επισήμως, μία ώρα πριν την σέντρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο 7 με 9.
0: Ακριβώς.
1: Μετά το τουρνά των Μαύρων Σκουφίων. Αυτά από εμάς, που είμαι εδώ άλλη μία φορά την εντεκάδα για το φίλο των Αλέξανδρο. Βέλιο κατά από τα δοκάρια, Φαντιγκά δεξιά, Ρίτσαρτς αριστερά, Σούταλο με Φαμπιάνο, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Μπροστά στα χαφ θα βρίσκεται ο Ράσιτς με το Χόγκλα, η μία μεγάλη επιστροφή. Δεξιά ο Γκαρέ, αριστερά ο Γιαννιώτας και ο Καντεβέρε μαζί με το Μωρόν μπροστά. Μάλλον με
0: το εννιάριο Καντεβέρε, καθαρό φόρο Λορέν Μωρόν.
1: Καθαρό φόρο Μωρόν, πίσω ότι είναι ο Καντεβέρε, δηλαδή χωρίς Κουαμέ και χωρίς Μάνου Γκαρθία. Θα τα πείτε και λίγο εν συνεχεία καλύτερα με τον Τίμο Τελιανίδη. Αυτά από εμάς.
0: Ευχαριστούμε που μας κάνατε παρέα αυτές τις ώρες που ήμασταν μαζί.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Βάλ.
1: Είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή. Με τον εύκολο τρόπο.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Αχ, πείνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You,
11: το δικό μου αγαπημένο.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
13: Και ejectionservice.gr.
12: Λύσαξες.
14: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
16: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία μπραντς όπως ομπρέλες Μάουι και παντόφλες Ιπανέμα. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
0: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
17: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
20: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
19: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
20: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
19: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
20: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
19: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
24: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λογικό έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
24: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
25: Meimaris.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Φίλες και φίλοι του Yellow Radio 101.7, πολύ καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή αρχίζει το ματς, σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 6:42 πρώτα λεπτά. Τίμος Δελγιανίδης στο μικρόφωνο του Yellow Radio μέχρι και τις 10.30. Θα πάμε με τον αγώνα Άρης Ηρακλής που θα ξεκινήσει σε περίπου 47 λεπτά από τώρα. Πάμε να κάνουμε την πρώτη σύνδεση με τον Κλεάνθης Βικελίδης, Δημήτρης Ωσανής, ο οποίος θα είναι στην περιγραφή του αγώνα Άρης Ηρακλής. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τίμο. Καλησπέρα στους ακροατές του Yellow Radio, εδώ από το Κλεάνθης Βικελίδης. Σε περίπου, όπως είπες και εσύ, 47 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Είμαστε πριν από την μεγάλη διακοπή η οποία θα ακολουθήσει. Θυμίζω τριών εβδομάδων τη φετινή σεζόν η διακοπή. Και πάμε να δούμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Έχει εκπλήξει η εντεκάδα του Άρη με Βέλιο κάτω από τα δοκάρια. Φαμπιάνο και Σούταλο στο κέντρο της άμυνας. Φαντιγκά δεξιά, Ρίτσαρτς αριστερά. Αυτά είναι τα αναμενόμενα. Στα χαφ, Ράτσιτς και Χόγκλα. Επιστρέφει στο βασικό σχήμα για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν. Ο Χόγκλα από το τελευταίο παιχνίδι της προηγούμενης σεζόν. Είχε παίξει για λίγο με τον Όφη, για λίγο περισσότερο με την ΑΕΚ σε δύο παιχνίδια. Είχε μείνει εκτός αποστολής με Αστέρα και ΠΑΟΚ. Ήταν στην αποστολή με τη Μαρκό, δεν αγωνίστηκε. Σήμερα είναι στο βασικό σχήμα δίπλα στο Ράτσιτς. Και από εκεί και πέρα, Γκαρέ δεξιά, Γιαννιώτας αριστερά, Καντεβέρε και Μωρόν. Επιστροφή και του Λορέν Μωρόν στην 11η του Άρη μετά από 6 μήνες. Από τις 22 Μαρτίου της προηγούμενης σεζόν είχε να παίξει τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας το παιχνίδι με τον Όφη, την ήττα του Άρη με 0-2. Από τότε είχε να παίξει βασικός ο Λορέν Μωρόν και σήμερα επιστρέφει στο βασικό σχήμα μαζί με Καντεβέρε. Λίγο πιο πίσω θα παίξει ο Καντεβέρε και μπροστά ο Μωρόν. Η εκπλήξη λοιπόν είναι ο Χόγκλα και ο Μωρόν ουσιαστικά. Τα υπόλοιπα τα περιμέναμε όσον αφορά την εντεκάδα της ομάδας. Να δούμε πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Από εκεί και πέρα, για τον Ηρακλή, ο Αθανασιάδης κάτω από τα δοκάρια, ο οποίος επιστρέφει στο Κλεάνθης Βικελίδης μετά την περσίνη σεζόν που αγωνίστηκε στον Άρη. Τριάδα στο κέντρο της άμυνας, με τον Βούρο, τον Μπίνα και τον Ρος, η τριάδα. Ο Σόρια όλη την πλευρά από τα δεξιά. Από τα αριστερά ο Νανού. Επίσης όλη την πλευρά. Στα χαφ ο Σουρλής μαζί με το Ραντόγια. Δεξιά θα παίξει ο Λόπεθ. Αριστερά ο Νιζέτ. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Πέδρο Μαρκές. Αυτή είναι η δεκάδα του Ηρακλή. Με ένα 5-4-1. Ναι. 3-4-3. Όπως θέλει το βλέπει ο καθένας. Κάπως έτσι είναι ο σχηματισμός για την ομάδα του Ηρακλή. Στον πάγκο Άρης έχει Μάικιτς, Μπαρμπόπουλο, Τιάμ, Αλφαρέλα. Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά? Ο 77 ποιος είναι, ρε παιδιά?
0: Ο Μπρούμα.
1: Ο Μπρούμα. Εδώ τον γράφει Τουέ Να Μπαγνά Αρμίντο.
0: Μπορεί να το λες και έτσι. Άμα θες όταν μπει αλλαγή, μπορεί να το πούμε να το λέω
1: έτσι. Έπαθα ένα κοκομπλόκο, είναι η αλήθεια. Λέω ποιος είναι αυτός πάλι. Πήραμε παίχτη λοιπόν. Πήραμε όντως Μπρούμα. Μπουσαΐντ, Μυρ, Γένσεν, Ντέλε Μπασίρου, Πετρίς, Κουαμέ και Μάνου Γκαρθία. Εκτός αποστολής ο Παλάσιος, λόγω του θέματος με τον ξένον, 5 ξένους μπορείς να έχεις στην αποστολή.
0: Και ότι είναι ο πιο ντεφορμάρισμα.
1: Ντεφορμάρισμα. Μαζί με Νίνγκ και Σανουσί Διαλό. Είναι οι τρεις από τους 8 που είναι εκτός. Στον πάγκο για τον Ηρακλή, Τσιντότας, Καρακασίδης, Κράιντς, Ροντρίγκες, Τσάκλα, Καϊμπουέ, Χρωμάντα, Λάουριτσεν, Μυρ, Κόγιτς, Κούστα και Αναστασιάδης. Αυτή είναι στον πάγκο για την ομάδα του Ηρακλή. Διετής αναμέτρησης ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία. Στο βοηθή του ο Ράινχαρτ Μπουξμπάουμ Ανατολικής Αττικής. Δεύτερος βοηθός ο Κωνσταντίνος Στάικος Λάρισας. Τέταρτος ο Μιχάλης Ματσούκας Εύβοιας. Και στο ΒΑΡ Στέφανος Κουμπαράκης Κυκλάδων και Φώτιος Νταούλας Δυτικής Αττικής. Αυτοί είναι οι διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης. Είμαστε πλέον περίπου 40 λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Λίγος κόσμος στις κερκίδες. Για την ώρα θυμίζω ότι έχουν βγει στήρα κανονικά και για τη θύρα 1 που υπήρχε ένα ζήτημα αρχικά με φίλους του Ηρακλή. Δεν έχουν έρθει φίλοι του Ηρακλή στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν έρθουν κάποιοι χωρίς να φαίνονται. Δεν είναι σίγουρα οργανωμένα πάντως στο γήπεδο μετά την απόφαση από αστυνομία και τον υφυπουργό αθλητισμού τον Γιάννη Βρούτσι.
0: Πάντως, πώς μεταφράζεται η ενδεκάδα του Άρη, δηλαδή τι θέλει ουσιαστικά? Εντάξει, ο Μπασίρου, ντεφορμάρισμα, ίσως γι' αυτό μπαίνει ο Χόγκλα.
1: Ναι, θέλει να βρει τον Χόγκλα να τον ανεβάσει, παιδί μου, να ανεβάσει λίγο το ρυθμό του. Το χρειάζεται το Χόγκλα.
0: Και λίγο ρίσκο μαζί Καντεβέρε, χωρίς δεκάρι ουσιαστικά ο Άρης, δηλαδή με Καντεβέρε Μωρόν.
1: Με δύο επιθετικούς παίζει.
0: Ναι.
1: Ο Καντεβέρε θα είναι σε πιο ελεύθερο ρόλο, όπως παίζει ο Κουαμέ συνήθως. Και ο Μωρόν στην κορυφή της επίθεσης. Θέλει να εκμεταλλευτεί το Μωρόν ότι έχει ένα momentum με τον γκολ που πέτυχε στην Τρίπολη. Του δίνει την ευκαιρία να ξεκινήσει βασικός. Γιατί δείχνει ένα καλύτερο πρόσωπο, το είπε και ο ίδιος ο προπονητής. Εγώ βασικά τον περίμενα βασικό με τη Μαρκό, να σου πω την αλήθεια, τι μου.
0: Ναι, ναι.
1: Το θεωρούσα δεδομένο ότι θα παίξει βασικός. Έβαλε το Μύρ εκεί. Ο Μύρ είναι εκτός κλίματος γενικώς.
0: Ψάχνεται από το πρώτο παιχνίδι. Ναι.
1: Ότι είναι εκτός κλίματος, όπως και ο Παλάσιος. Αυτοί οι δύο δηλαδή παίχτες για μένα είναι τελείως εκτός κλίματος. Και ο Μπασίρου, απλά δεν είχε άλλη επιλογή εκεί.
0: Πάντως έχουν πήραν ευκαιρίες και θα πάρουν λογικά κι άλλες, αλλά δεν δείχνουν τίποτα.
1: Σίγουρα, να σου πω κάτι. Να δουλέψουν στη διακοπή. Τρεις εβδομάδες είναι.
0: Ναι.
1: Για να επιστρέψουν και να είναι στη διάθεση του προπονητή. Όπως είπαμε, ο Φαρέλα είναι στην αποστολή.
0: Ίσως πάρει και χρόνο, ίσως πάρει και χρόνο.
1: Ίσως. Ναι. Και ο Γαλανόπουλος δεν είναι, αλλά και αυτός ενεργοποιείται όπως και ο Αλφαρέλα. Πλέον θα τους βλέπουμε σταδιακά και στην αποστολή, αλλά μπορούμε να τους δούμε να αγωνίζονται κιόλας. Δεν έφυγαν. Ήταν να φύγουν, δεν έφυγαν. Οπότε πρέπει να τους.
0: Πάντως, πλάκα-πλάκα, Δημήτρη, στον πάγκο, δηλαδή αυτό όπως τους ανέφερες προηγουμένως, δηλαδή ο Άρης επιθετικά έχει Μπρούμα, έχει Αλφαρέλα, έχει Μάνου Γκαρθία, έχει Κουαμέ, έχει Μυρ. Δηλαδή θέλω να πω ότι στον πάγκο είναι πολύ. Πέντε είναι Μπουσαΐντ, Αλφαρέλα, Μπρούμα, Γκαρσία. Δεν σε βάζω καν το Γιάννησεν έτσι, γιατί το Γιάννησεν δεν ξέρουμε και σε σαν τι λογίζεται τώρα. Ο Κουαμέ, ο Μυρ, πάρα πολύ πράγμα επιθετικά.
1: Αλήθεια είναι. Εγώ σου πω ότι το Γένσεν, αν δεν είχε αυτή τη μικρή όση που τον ταλαιπώρησε και έχασε δύο προπονήσεις,
0: ναι,
1: θα τον έβλεπα ακόμα και στο βασικό σχήμα.
0: Θέση Χόγκλα.
1: Ναι, να παίξει ράτσι τη Γένσεν. Άρα τον ταλαιπώρησε λίγο αυτή η όση, έχασε δύο προπονήσεις, είναι καλά, μπήκε στην αποστολή, αλλά δεν ήταν έτοιμος για να ξεκινήσει. Και γι' αυτό μένει στον πάγκο από τον προπονητή του Άρη. Αυτά για την ώρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα τα πούμε και πάλι για τη μετάδοση.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, τα λέμε σε λίγα λεπτά και πάλι. Ο Άρης, ναι, μεν με 4-2-3-1, αλλά περισσότερο 4-4-2 είναι ο τρόπος με τον οποίο θα κατέβει στο παιχνίδι. Με Μωρόν και Καντεβέρε μπροστά, με το Καντεβέρε λίγο πιο πίσω, σε πιο ελεύθερο ρόλο, να βοηθάει σε αρκετούς τομείς. Ο Γκαρέ δεξιά, ο Γιαννιώτας αριστερά στην επίθεση. Ράτσις Χόγκλα στο κέντρο. Φατιγκά Ρίτσαρ στα άκρα της άμυνας, Σούταλο Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας και ο Βέλιο κάτω από τα γκολπόστ. Αθανασιάδης, Νάνου, Ρος, Πίνα, Βούρος, Σόρια, Νίζετ, Σουρλής, Ραμπόγια, Ροσέντ και Λόπεθ είναι οι 11 για τον αντίπαλο, για τον Ηρακλή. Είναι το δεύτερο χρονικά παιχνίδι της ημέρας και τελευταίο, δύο είναι τα μάτς σήμερα. Σε λιγότερα από 10 λεπτά θα ξεκινήσει το πρώτο μάτς της αγωνιστικής, Ατρόμητος Κηφισιά. Τρόπι επικοινωνίας με την εκπομπή, με μήνυμα στο Facebook, στο γκρουπάκι του Yellow Radio 101 και 7, κάτω από το πώς της εκπομπής αρχίζει το μάτς, και με μήνυμα στο Viber, στον αριθμό 6936-512-099. Μπορείτε να μας ακούτε και να μας βλέπετε και μέσω του YouTube. Ο Άρης θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Ξεκίνησε με 2 νίκες στο πρωτάθλημα, ακολούθησαν 2 ήττες και τώρα είναι το 5ο παιχνίδι. Και τελευταίο πριν τη διακοπή 3 εβδομάδων. Επόμενο μάτς το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Σε 3 εβδομάδες ακριβώς δηλαδή. Με το Βόλο. Μεσοβδόματα ο Άρης επικράτησε τη Μαρκό με 1-0 για το κύπελο. Έφτασε τους 4 βαθμούς εκεί, 6 βαθμούς εκεί στο πρωτάθλημα. Και φυσικά θέλει να επιστρέψει και στα γκολ, γιατί έμεινε και σε 2 μάτς χωρίς να πετύχει καν τερμά στα 2 ντέρμπι με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Αλλά κυρίως θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Αυτό ενδιαφέρει την ομάδα. έστω και με 1-0, έστω και ένα να πετύχει. Το μάτς αφού και δεν θα είναι εύκολο, κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο στη Super League. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει ένα βαθμό λιγότερο από τον Άρη σε 4 μάτς, 5 βαθμούς, μία νίκη, μία ήττα και 2 ισοπαλίες. Ξεκίνησε με ήττα στο μάτς πρεμιέρας με την ΑΕΚ, ακολούθησε ισοπαλία στο Βόλο με 1-1, νίκη στην Τρίπολη επί του Αστέρα με 2-0 και στο τελευταίο του παιχνίδι ήρθε ισόπαλος ο Ηρακλής στο Βόλο με τον Ατρόμητο 1-1. Πέντε δέκα τα τέρματα για τον Άρη. Ο Άρης έχει τη χειρότερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Ας ελπίσουμε σήμερα να είναι και το πρώτο παιχνίδι που θα κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του. Η ομάδα του Άρη έχει 5-10 τέρματα. 4-6 έχει ο Ηρακλής. Μοναδική ομάδα χωρίς απώλεια βαθμών ως τώρα τις πρώτες 4 αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός με 12. Ακολουθούν Όφη, Πανετολικός και ΠΑΟΚ με 9. 8 Πανετολικός, ΑΕΚ. Όχι, 9 Πανετολικός όπως είπαμε. 8 η ΑΕΚ, 7 Ολυμπιακός. Ο Άρης μόνο στην 7η θέση με 6. 5 μόνος του στην 8η θέση ο Ηρακλής. Καλαμάτα 4. Ατρόμητος, Βόλος και Κηφισιά με 2. Αστέρα Τρίπολης και Λεβαδιακός με έναν βαθμό. Ο Λεβαδιακός είναι και η μοναδική ομάδα του πρωταθλήματος που δεν έχει σκοράρει ακόμη έπειτα από 4 αγωνιστικές. Τρεις ομάδες χωρίς νίκη, οι 5 τελευταίες στο βαθμολογικό πίνακα, Ατρόμητος, Βόλος, Κηφισιά, Αστέρας και Λεβαδιακός. 5 ομάδες χωρίς ισοπαλία, μέσα σε αυτές είναι και ο Άρης. Και μόλις 2 οι ομάδες χωρίς ήττα, ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός που δεν έχει απώλεια βαθμών όπως είπαμε και η ΑΕΚ που έχει 2 νίκες και 2 ισοπαλίες.

Επόμενο μάτς 11 του Οκτώβρη με το Βόλο. Στο Κλεάνθης Βικελίδης και πάλι, όσον αφορά το πρωτάθλημα, επόμενο παιχνίδι στις 7. Ο Άρης λοιπόν με 4-4-2, με Βέλιο στα γκολπόστ, Φατιγκά δεξιά στην άμυνα, Ρίτσαρς αριστερά, Σούταλο και Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας, ο Ράτης και ο Χόγκλα θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ. Δεξιά στην επίθεση ο Γκαρέ, αριστερά ο Γιαννιώτας, Μωρόν Καντεβέρε στην επίθεση. Ο Καντεβέρε θα έχει ένα ρόλο και πιο δημιουργικό σε σχέση με τον Μωρόν. Είναι λίγο πιο πίσω από τον Ισπανό.

Πάμε και στα μηνύματα. Ο Νίκος το έγραψε και στο chat του YouTube. Μην τολμήσει να πεις και το Ηρακλής ο Δημήτρης. Πότε Ηρακλής λέγονται. Μάλιστα. Ο Ευάγγελος, καλησπέρα. Τι μου, ο Γρηγορίου φαίνεται λίγο μπερδεμένος και μπερδεύεται και η ομάδα, έχω την εντύπωση. Ο Γιώργος, καλησπέρα και καλή τύχη. Εντάξει, μερικοί δεν βγαίνουν από την ενδεκάδα κι ας σέρνονται. Τον Ηρακλή, όπως τον είδα προχθές, είναι για τα πανηγύρια. Αν λέω, αν δεν κερδίσουμε σήμερα, καληνύχτα Γρηγορίου, γράφει. Ο Αλέξης, γεια σου Τίμο, καλή εκπομπή. Ας ελπίσουμε σήμερα να δούμε τον Άρη μας να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να νικάει τον Ηρακλή. Φυσικά και είναι δύσκολο παιχνίδι και πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε το τρίποντο και μετά τρεις εβδομάδες διακοπή να στρωθούν στη δουλειά και να εμφανιστούν πολύ καλύτεροι στην επανέναρξη. Τίμο, δεν ξέρουμε ακόμη για το συγκεκριμένο που γράφεις. Και τι γίνεται με τον Αντωνιάδη, γράφεις. Δεν υπάρχει κάτι. Έτσι καταλήγεις με κάποια ερωτήματα για ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν κάποιοι που μένουν στην αφάνεια, ας πούμε ήταν ο Αλφαρέλα, ήταν ο Γαλανόπουλος, βγαίνει προς τα έξω από το τεχνικό team και τους υπόλοιπους ότι θα ενεργοποιηθούν τουλάχιστον οι δύο. Τώρα για τους υπόλοιπους δεν γνωρίζουμε ακόμη κάτι, αλλά ο Αλφαρέλα, ας πούμε, μετά από καιρό είναι στην αποστολή σήμερα, δεν είναι ο Γαλανόπουλος, όπως δεν είναι και ο Παλάσιος για πρώτη φορά.

Υπενθυμίζουμε και την ενδεκάβα του Ηρακλή με 5-4-1 σύστημα. Αθανασιάβη στα γκολπός, Νανού και Σόρια στα άκρα της άμυνας, Βούρος, Πίνα και Ρος η τριάδα των κεντρικών αμυντικών, Ροσέντ, Νιζέτ στα άκρα της μεσαίας γραμμής, Σουρλές και Ραντόγια στον άξονα και ο Λόπεθ στην κορυφή.

clear. Πάμε και στα μηνύματα από το Facebook. Ο Γιάννης, γεια σου, τι μου, καλή εκπομπή. Εύχομαι νίκη σήμερα με τον Ηρακλή. Ο Γιώργος, τοπικό ντέρμπι από παλιά. Η ομάδα χρειάζεται νίκη, ο κόσμος πρέπει να βοηθήσει. Και για τον μπάσκετ, χάσαμε χθες τώρα Μαυροσκουφία. Ναι, με τη Μύκονο επόμενο παιχνίδι. Εντάξει, χθες η ομάδα θα μπορούσε να κερδίσει, αλλά έδειξε και πάλι ενθαρρυντικά πράγματα. Στο μπάσκετ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να φοβόμαστε. Όλα είναι προς την θετική κατεύθυνση και περιμένουμε αγωνιωδώς την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Απλά είτε κερδίζει η ομάδα είτε χάνει στα φιλικά, δείχνει ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Έχοντας και πολλές απουσίες, έτσι, ας πούμε, δεν έχουμε δει τον Γιόβιτς. Και ο Μοκόκα σιγά σιγά θα μπει και αυτός. Ο Τανούλης λίγο παραπάνω θα αργήσει. Σε κάθε παιχνίδι λείπουν τουλάχιστον τρεις παίκτες. Αλλά νομίζω από τα τέλη, δηλαδή το επόμενο δεκαήμερο, η ομάδα θα είναι πλήρης. Και το ευχόμαστε βέβαια να μην υπάρχει κάποιος άλλος τραυματισμός. Λοιπόν, ο Γιώργος, Τίμο, καλησπέρα. 2-0 σήμερα, Βάμος Αριανάρα. Μακάρι, φίλε μου.

0: Ο Ιγκόρ μας καλησπερίζει. Καλησπέρα Τίμω και σε όλο το λαό του Άρη μας. Γράφεις για ένα τραγούδι που μας έφερε Γούρι με τον Όφι. Να το βάλω.
1: Έλα μπρο. Πού είσαι? Πάλι αργείς. Το κασκόλ το πήρες. Χαλάρωσε ρε. Τώρα βγαίνω.

Άρης Ηρακλής λοιπόν σε λιγότερο από μισή ώρα. Βέλιο στα γκολ πόστ, Φατιγκά δεξιά στην άμυνα, Ρίτσας αριστερά, Σούταλο Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας. Ράτσις και Χόνκλα στον άξονα, ο Χόνκλα παίρνει τη θέση του Μπασίρου. Μπροστά του σε πιο ελεύθερο ρόλο ο Καντεβέρε. Γιαννιώτας αριστερά στην επίθεση, Γκαρέ δεξιά και στην κορυφή ο Μωρόν, ο οποίος παίζει μετά από 6 μήνες βασικός. Ο Ηρακλής με 5-4-1. Αθανασιάβη στα κολπός, Σόρια και Νανού στα άκρα, ο πρώτος δεξιά, ο δεύτερος αριστερά. Βούρος, Πίνα, Ρος στο κέντρο της άμυνας. Σουρλής, Ραντόγια τα αμυντικά χαφ. Διζέτ και Ροσέντ στα άκρα της μεσιάς γραμμής και ο Λόπεθ στην κορυφή.

Ξεκίνησε πριν από 3 λεπτά ο αγώνας Ατρόμητος Κηφισιά για την Super League. Είναι στο 0-0. Για τη Super League 2, αναγέννηση Καρδίτας Πανιώνιος τελικό 0-0 τελικό και το Ζάκυνθος Ελασίρου 1-4. Στη Λα Λίγκα της Ισπανίας τελικό Σασούνα Ράγιο Βαγιακάνο 1-1 καθυστερεί στο αγώνα Αθλέτικ Βιλμπάο Αλαβές 0-0. Στην Premier League τελικά αποτελέσματα, τότε να Μάστρον Βίλα 2-3, Everton Ipswich 1-0, Brighton Arsenal 3-0, Newcastle Hull 2-1. Στη Γαλλία ημίχρονο Παρίσι Στρασβούργο 1-0. Στην Γερμανία και στην Bundesliga τελικά αποτελέσματα. Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 2-2, Αμβούργο Κολονία 2-1, Βέρντερ Βρέμις Άουγσμπουργκ 3-2, Γκλάντμπαχ Μάιντς 3-4. Στην Ιταλία τελικά αποτελέσματα Μπολόνια Τωρίνο 1-1, Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1, ξεκίνησε το ντέρμπι στη Ρώμη, Ρώμα Ίντερ 0-0. Μια Ρώμα που έχει κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα, Ίντερ είναι η πρωταθλήτρια και φαβορεί και για φέτος για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Βασίλης μας καλησπέριζε από την Κιτρινόμαυρη Επτάλοφο Μενεμένη, πάμε για την νίκη.

στο μπάσκετ για το Super Cup της EuroLeague, Fenerbahce Dubai 85-77. Στις 8 Ολυμπιακός Ρεάλ. Έχουμε και προκριματικά για το Champions League με ελληνικό ενδιαφέρον στις 8.30 Προμηθέας Πατρών Βέτκα.

Αύριο 20 του Σεπτέμβρη στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός για τη Super League, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφι Αστέρας Τρίπολης, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ.

7 λεπτό στο Ατρόμητο Κηφισιά 0-0 είναι δύο ομάδες από τις 5 που δεν έχουν νίκη στο πρωτάθλημα ως τώρα. Να δούμε αν θα κάνει κάποια από τις δύο την πρώτη νίκη, αν θα παραμείνουν χωρίς νίκη μετά από και 5 αγωνιστικές.

Τώρα επικοινωνία με την εκπομπή με μήνυμα στο Viber 6936-512-099 και με μήνυμα στο Facebook, στο γκρουπάκι του Γέλο Radio 101 και 7, κάτω από το πώς εκπομπή αρχίζει το match.

ραδιοφωνικά. Θα ακούσετε βεβαίως τον αγώνα από τον Δημήτρη Σαλή, Άρης Ηρακλής, και μέσω του YouTube θα τον ακούτε. Τηλεοπτικά Nova Sports Prime. Ο αγώνας. Ακόμη δεν έχει κάνει σύνδεση με το Κλεάνθης Βικελίδης. Υπάρχουν, από ό,τι βλέπω, τα μάτς της Γερμανίας που προηγήθηκαν και τα γκολ.

Ο Άρης για να κερδίσει σήμερα θέλει να πιάσει την απόδοση που είχε στο μάτς με τον Όφη, που ήταν και η καλύτερη εμφάνιση της ομάδας ως τώρα στα επίσημα παιχνίδια. Πάντως ο Ηρακλής είναι μια ομάδα, έχω δει δύο παιχνίδια του, δεν παρακολουθώ ιδιαίτερα άλλες ομάδες, αλλά έτυχε να δω δύο. Το ένα ήταν με το Βόλο και το άλλο με τον Ατρόμητο. Αν πιεστεί ο Ηρακλής, έστω και για 20 λεπτά, θα έχει μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή μια ομάδα που θα τον πιέσει αρκετά, πολύ δύσκολα δεν θα καταφέρει να πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ στο χρόνο που θα πιέζει, δηλαδή στο 20 λεπτό αυτό. Μακάρι ο Άρης να βρει πάνω από 20 λεπτά που θα πιέσει τον αντίπαλό του και να πετύχει ώστε να δω περισσότερα γκολ γίνεται, ή να πετύχει έστω ένα και να μην δεχτεί κάποιο άλλο για να μπορέσει να φτάσει η ομάδα στην νίκη. Ο Εμμανουήλ, καλησπέρα αδερφέ μου από Κιτρινό Μαύρη Κύπρο. Ο Μανώλης και Κωνσταντίνος, όπως γράφει συνέχεια. Το Καντεβέρε Μωρόν έχει πολύ ενδιαφέρον, μακάρι να βγει, γράφει ο φίλος. Ναι, δεν θυμάμαι πότε ξαναπαίξανε δυο τους. Νομίζω ήταν πέρυσι στα play-off, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα παιχνίδι στα play-off πέρυσι που έπαιξαν οι δυο τους. Σε νικηφόρο βέβαια παιχνίδι, γιατί εντάξει, άλλως 5 στα 6 είχε νίκες η ομάδα πέρυσι. Ο Καντεβέρη, ο οποίος δεν έπαιξε με τη Μάρκο, προφυλάχθηκε, ενώ ο Μωρόν έπαιξε για περίπου μισή ώρα. Ο Γιαννιώτας δεν έπαιξε, ο Γκαρέ έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Χόκλα και ο Ράτης δεν έπαιξαν μέσα εβδομάδα. Ο Ρίτσαρς και ο Φατιγκά επίσης. Ο Σούταλο και ο Φαμπιάνο μοιράστηκαν από ένα ημίχρονο. Και ο Βέλιο δεν έχει χάσει δευτερόλεπτο τώρα.

Η Ρώμα κάθε χτή ανοίγει το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό με τον Κονέ στο ντέρμπι με την Ίντερ 1-0. Και οι δύο ομάδες, και η Ρώμα και η Ίντερ, έχουν το απόλυτο σκορ. Είναι οι μοναδικές ομάδες που έχουν το απόλυτο. 4 νίκες σε 4 αριθμά παιχνίδια. Ή θα παραμείνει μία με το απόλυτο, η Ρώμα που προηγείται τώρα, ή και οι δύο θα το χάσουν, αν

Μας καλησπερίζει ο Ζαχαρίας από το Ήλιον Αττικής. Πάμε για την νίκη. Πάμε για την νίκη, φίλοι μου. Ο Αλέξανδρος μαζί, δεν τους θυμάμαι σε αρχικό σχήμα. Σίγουρα έπαιζαν μαζί στα τελευταία λεπτά του εντός με Αράς. Πάντως είναι πολύ σπάνια στην ύπαρξή τους. Ναι, όχι από την αρχή. Ενώ ότι έπαιξαν για ίσως και για ένα ημίχρονο. Δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι. Και ήταν σίγουρα στο κλειάν της Βικελίδης μαζί πέρσι για τουλάχιστον ένα ημίχρονο. Κάντε βέρε και μωρών. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, θα τους δούμε σήμερα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Έχουν καλή συνεργασία.

Άρης, ο οποίος παίζει αύριο με την Μύκονο. Και πλάκα πλάκα, είμαστε 10 μέρες πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων στο μπάσκετ. Εκεί όπου περιμένουμε όλοι μας πολλά από την ομάδα, σε ένα κατάμεστο Νιγκάλης Χολ σίγουρα, με παρουσία φίλων της ομάδας όπου επιτρέπεται σε όλα τα γήπεδα, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη.

Λοιπόν, 11 λεπτά πριν τις 7.30, πριν τη Σέντρα, έχουμε και την πρώτη σύνδεση από την Nova στο Κλεάνθης Βικελίδης. Επαναλαμβάνουμε, Nova Sports Prime, τηλεοπτικά το παιχνίδι. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και νέο τον Δημήτρο Σαλή, ο οποίος θα περιγράψει τον αγώνα για λογαριασμό του Yellow Radio ραδιοφωνικά. Θα τον ακούτε και θα τον βλέπετε και μέσω του YouTube.

Να πούμε βεβαίως κάτι που δεν το αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής, κάτι που είναι γνωστό βέβαια, αλλά να το ξανααναφέρουμε, ότι υπήρχε συμφωνία ανάμεσα στις δύο ΠΑΕ για παρουσία φιλοξενούμενων φιλάθλων.

0: πάλι. Τίμω, εδώ είμαστε. Εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Βγαίνουν τώρα ένα πληρωματικό.
1: Παιδιά, τώρα είχαμε ένα θεματάκι τώρα σε λίγο και από το YouTube. Θα μας ακούτε κανονικά και θα μας βλέπετε. Είχαμε ωραία, ένα θεματάκι. Ωραία, πάμε.
0: Λοιπόν, αναπληρωματικοί πηγαίνουν στον πάγκο. Βλέπω Κουαμέ, βλέπω Ντέλε Μπασίρου. Οι οποίοι σήμερα μένουν στον πάγκο και οι δύο. Με τον Μπασίρου να έχει μέτρια εικόνα στα τελευταία παιχνίδια. Δοκιμάζει σήμερα τον Χόγκλα στα χαφ δίπλα στο Ράτσι και ο Μιχάλης ο Γρηγορίου. Έρχεται στον πάγκο μαζί με τους συνεργάτες του. Και περιμένουμε να βγουν τώρα οι δεκάδες μαζί με τους διαιτητές. Είναι έτοιμοι εκεί στη Φυσούνα για να βγουν στο γήπεδο και να ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο κορυφή στο γήπεδο του Άρη. Advantage Media βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν. Το Ιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο και ψητοπολείο Φίνα Κότα δίπλα στο γήπεδο του Άρη.
0: Περιμένουμε λοιπόν την είσοδο των εντεκάδων των δύο ομάδων. Έχουν πάει στους πάγκους η αναπληρωματική και από την πλευρά του Άρη και από την πλευρά του Ηρακλή. Οι εκπλήξεις, μήνυ εκπλήξεις για την εντεκάδα είναι η παρουσία του Χόγκλα δίπλα στο Ράτσιτς και η παρουσία του Μωρόν στο βασικό σχήμα. Όπως είπαμε και αυτός μετά από 6 μήνες στο βασικό σχήμα της ομάδας. 22 Μαρτίου ήταν τελευταία φορά στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής κανονικής διάρκειας με τον Όφη όταν είχε παίξει στην εντεκάδα. Και σήμερα επιστρέφει σε αυτήν. Βγαίνουν τώρα στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες των δύο ομάδων μαζί με τους διαιτητές. Ακούμε και τον ύμνο της ομάδας του Άρη από τα μεγάφωνα του Κλεάνθης Βικελίδης. Και πηγαίνουν τώρα για να πάρουν τη θέση τους οι παίκτες των δύο ομάδων. 7.30 είναι. Σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Σε κάποια λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση.
1: Ναι, λίγο αργοπορημένα, κανένα τρίλεπτο, τετράλεπτο.
0: Λίγο αργοπορημένα, όντως. Ναι. Έχει ένα παιχνίδι νωρίτερα, νομίζω, Τίμο.
1: Ναι, Κηφισιά με τον Ατρόμητο είναι Ατρόμητος Κηφισιά 0-0 στο 28.
0: Ναι, εκείνο ξεκίνησε 7 η ώρα. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια τη σημερινή ημέρα για τη Super League. Ανταλλάσσουν τώρα χειραψίες οι παίκτες των δύο ομάδων. Ο Γιώργος Αθανασιάδης αγκαλιάστηκε με τον.
1: Γίνε θελοντής δότης μυελού των οστών, έτσι οι μπλούζες. Γίνε θελοντής δότης μυελού των οστών. Ελπίδα.
0: Είπες, Τιμό.
1: Για τις μπλούζες που φοράνε οι παίκτες.
0: Ναι, ναι. Βγάζουν τώρα τις μπλούζες. Ο Άρης φοράει με τις πλάγιες ρίγες, οριζόντιες ρίγες, τη φανέλα. Την κίτρινη με οριζόντιες μαύρες ρίγες και μαύρο σοτσάκι. Ο Ηρακλής με τις μπλε κάθετες, μπλε και άσπρες στολές. Με την κάθετη ρίγα. Βλέπουμε και τον Καρέ τώρα με την πιτσιρίκα του. Τη δίνει στη γυναίκα του. Γκρινιάζει και η άλλη που ήθελε να την πάρει αγκαλιά ο μπαμπάς. Έχει μια λίγο μεγαλύτερη. Τώρα φεύγουν μαζί με τη μαμά τους για να πάνε στην κερκίδα. Και οι παίκτες του Άρη επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Τελευταίες οδηγίες από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Και ο αρχηγός του Άρη εκεί, ο Ούρος Ράτσης.
1: Εν τω μεταξύ, για τα στατιστικά τώρα, Nova Sports Prime και έγραφε νικητής στα παλιά ο Άρης 20, ο Ατρόμητος 9 και 20 οπαλίες. Ατρόμητος.
0: Ο Ατρόμητος.
1: Ναι, έτσι έγραφε. Πότι Ηρακλής μπορεί, αλλά Ατρόμητος.
0: Τα μπέρδεψα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλάζουν και θέση τώρα. Ο Ηρακλής θα είναι στο πρώτο ημίχρονο μπροστά στη θύρα 3. Ο Άρης μπροστά στη θύρα 1. Όρκος νίκης από τους παίκτες του Ηρακλή. Και από τους παίκτες του Άρη τώρα, τους καλεί ο Ούρος Ράτσιτς μαζί με τον Φαμπιάνο. Ο Ούρος Ράτσιτς ο αρχηγός της ομάδας και ο Φαμπιάνο ο πιο παλιός παίκτης της ομάδας, ο Βραζιλιάνος. Όρκος νίκης για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Ο Βεργέτης περιμένει τους παίκτες της δύο ομάδων για να δώσει το ok και να ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Πάλι 9 παίχτες διαφορετικοί σε σχέση με το τελευταίο επίσημο παιχνίδι, έτσι. Τώρα απλά το αναφέρουμε. Όπως 9 ήταν στο προηγούμενο.
0: Εντάξει, είναι.
1: Ναι, ναι, έτσι και τώρα.
0: Σε σχέση με το παιχνίδι της Τούμπας είναι το ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Η διαφορά είναι ο Χόγκλα.
1: Και ο Μωρόν.
0: Και ο Μωρόν. Οι υπόλοιποι ήταν βασικοί και στο παιχνίδι της Τούμπας. Κατεβαίνουν πάνω στην μπάλα. Στη σέντρα είναι ο Άρης. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι. 7 και 33 πρώτα λεπτά έχουμε φτάσει. Σφυρίζει ο Βεργέτης.

0: Και ο Καντεβέρη γυρίζει την μπάλα για το Ράτσι και το παιχνίδι ξεκινάει. Το σταμάτησε το μάτσο Βεργέτης γιατί. Παίχτε του Άρη, επειδή ο Καντεβέρη δεν κατάλαβε κατευθείαν ότι σφίριξε ο Βεργέτης, άργησε να δώσει την μπάλα και είχαν φύγει οι παίχτε του Άρη και οι παίχτε του Ηρακλή. Είχαν πάει στι άλλε πλευρέ του γηπέδου. Τώρα ο Καντεβέρη για τον Χόγκλα. Το παιχνίδι ξεκινάει. Σούταλο για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Φαντιγκά. Από τα δεξιά ο Άρης να ανέβει. Φαντιγκά πετάει για τον Γκαρέ. Η μπάλα πέρασε. Πιέζει ο Καντεβέρε και δει στο πλάγιο. Από την παρέμβαση του Ρος. Θέλει το πλάγιο Φαντιγκά. Χόγκλα, Φαντιγκά. Μήνυμα του στον Γκαρέ. Από τα δεξιά ο Άρης και πάλι. Γκαρέ. Θέλει να φέρει την μπάλα μπροστά. Θα κοπεί εκεί. Θα βάλει και το κορμί του ο παίχτης του Ηρακλή. Και θα αφήσει την μπάλα να καταλήξει εκτός. Ο Νιζέτη ήταν αυτός ο οποίος κάλυψε. Και άφησε την μπάλα να καταλήξει εκτός.
1: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο κορυφή στο γήπεδο του Άρη, Advantage Media, βρίσκουν γιατί η ιστοσελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν, το Ιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο και ψητοπολείο Φίνα Κότα δίπλα στο γήπεδο του Άρη.
0: Ο Θανασιάδης γέμισε, ο Ράτς πήρε την κεφαλιά, κερδίζει την μπάλα τώρα ο Καντεβέρε και θέλει να βγει μπροστά. Καντεβέρε κρατάει, πιέζεται, χάνει. Ο Νανού για τον Ηρακλή. Η παλιά του πέρασε, ο Φαμπιάνο θα κόψει, η Ράτς ελέγχει. Και δίνει στο Ρίτσαρτς. Πίσω αυτός για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Φαντιγκά. Πίσω και πάλι για τον Φαμπιάνο. Πιέζει τον Φαμπιάνο. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Και γεμίζει τώρα για τον Μωρόν. Βγήκε να πάρει την μπάλα. Μωρόν. Έχει βγει πλάγια δεξιά. Πάντα Μωρόν θα χάσει την μπάλα. Από την πίεση εκεί. Και φάουλ συνέχεια από τον Καρέ. Για να μην αφήσει τον Ηρακλή να βγει γρήγορα μπροστά. Φάουλ πάνω στον Πίνα. Ο οποίος είναι έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά τώρα. Ο Ρος. Για τον Βούρο. Ο Ηρακλής ανεβαίνει με το Σόρια τώρα από τα δεξιά. Η παλιά του Σόρια πέρασε. Για τον Ίβι Λόπεθ. Κατά την μπάλα στην κατοχή του πιέζεται από δύο. Πιέζουν οι παίκτες του Άρη, η μπάλα πηγαίνει και πάλι στον Ίβι Λόπεθ. Έξω από την περιοχή κάνει ένα σουτ, την μπάλα πολύ ψηλά out. Πρώτη φάση στο παιχνίδι για τον Ηρακλή. Με τον Ίβι Λόπεθ από τους κόντρες η μπάλα έμεινε στα πόδια του. Αυτός έκανε ένα σουτ με την μπάλα να φεύγει πολύ ψηλά out. Και τον Βέλιο έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. Άρης Ηρακλής 0-0. Βέλιο γεμίζει. Κόνι παίκτης του Ηρακλή με τον Ραντόγια. Χόγκλα για τον Φαμπιάνο. Μπαλιά του Φαμπιάνο για τον Μωρόν. Δεν μπόρεσε να δώσει την πάσα. Ο Μωρόν έκανε λάθος. Κέρδισαν οι παίκτες του Ηρακλή. Γέμισμα για τον Μαρκές. Θα κόψει ο Χόγκλα. Η μπάλα πηγαίνει στον Σουρλί. Πιέζουν οι παίκτες του Άρη. Η μπάλα πίσω στο Βούρο. Φάουλ τώρα δίνει ο Βεργέτης. Η μπάλα ήταν στα πόδια των παίκτων του Ηρακλή. Ραντόγια για τον Ρος. Ρος από την άλλη πλευρά για τον Βούρο. Βούρος κάθετα πιέζει ο Ράτσιτς. Η μπάλα μένει στα πόδια των παίκτων του Ηρακλή. Ένα γέμισμα για τον Μαρκές. Είναι offside. Ήταν εκτεθειμένος ο Μαρκές. Πάλι μπάλα στα πόδια των παίκτων του Ηρακλή. Σταματάει το μάτσο ο Βεργέτης. Ο οποίος είναι από τους διαιτητές της καθυστέρησης. Που σφυρίζει πολλές φορές και σταματάει το παιχνίδι. Είναι πολύ τέτοιοι οι Έλληνες διαιτητές. Φαμπιάνο. Γεμίζει ψάχνοντας τον Μωρόν με τον Καντεβέρε. Μια κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Μωρόν θέλει να κατεβάσει. Δίνει στον Καντεβέρε. Έξω την περιοχή ο Καντεβέρε. Το άνοιγμα για τον Γιαννιώτα στα αριστερά. Γιαννιώτας μπαίνει στην περιοχή. Το σούτ του Γιαννιώτα. Δοκάρι και out. Η μπάλα στην πάνω πλευρά του δοκαριού. Από το σούτ του Γιαννιώτα ξαφνικό. Από τα αριστερά με το δεξί το έκανε το σούτ του Γιαννιώτας. Η μπάλα στην πάνω πλευρά του δοκαριού του Ηρακλή και out στο 5ο λεπτό. Η πρώτη φάση στο παιχνίδι με τον Γιάννη Γιαννιώτα. Από την πάσα του Καντεβέρε να μπαίνει από τα αριστερά με το δεξί το σουτ. Η μπάλα στην πάνω πλευρά του δοκαριού και out. Ο Ηρακλής τώρα γεμίζει με τον Αθανασιάδη. Κεφαλιά από τον Μαρκές. Κεφαλιά από τον Σούταλο. Φαμπιάνο εκεί με τον Νιζέτ. Γυρίζει πίσω ο Φαντιγκά και γεμίζει ο Βέλιο. Μπάλα παίρνει πολύ ύψος. Θα την τσιμπήσει ο Πίνα. Φάουλ θα δώσει ο Βεργέτης. του Καντεβέρε στον πίνα και μπαίνει το τελικό επιτελείο του Ηρακλή στο γήπεδο. Πιάνει το κεφάλι του ο Πίνα, ο κεντρικός αμυντικός του Ηρακλή. Πρώτη φάση λοιπόν στο παιχνίδι, πολύ νωρίς, το 5 με τον Γιαννιώτα. Ποιος έκανε ξαφνικό σουτ με τον μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά. Σηκώθηκε ο κεντρικός αμυντικός του Ηρακλή.
1: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο κορυφή στο γήπεδο του Άρη, Advantage Media. Βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν. Το Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο και ψητοπολείο Φίνα Κότα δίπλα στο γήπεδο του Άρη.
0: Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τους παίκτες του Ηρακλή. Με το Ραντόγια πάνω στην μπάλα. Βγαίνει εκτός ο Πίνα. Ραντόγια για τον Ρος. Ρος πέρασε μπροστά, κόψαν οι παίχτες του Άρη. Προσπαθεί να ολοκληρώσει ο Γκαρέ, ολοκληρώνει ο Φαμπιάνο. Γκαρέ δεν μπορούσε να φέρει την μπάλα μπροστά του, την έχασε, μπαίνει πάλι στη φάση. Την κρατάνε οι παίχτες του Ηρακλή. Η πίεση όμως από το Χόγκλα, Ράτσιτς. Δεν μπόρεσε να περάσει, Χόγκλα ελευθερώνει για τον Ρίτσαρτς. Χόγκλα. Σούταλο. Και πάλι Χόγκλα. Σούταλο. Φαμπιάνο. Γυρίζει μπάλα πίσω τώρα στον Βέλιο. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. Άρης Ηρακλής 0-0. Βέλιο. Γεμίζει ψάχνοντας Καντεβέρε. Καντεβέρε κατεβάζει. Δίνει στο Φαντιγκά. Φαντιγκά για το Ράτσι τώρα που έχει χώρο στον άξονα. Το άνοιγμα από την άλλη πλευρά δεν είναι καλό όμως. Ο Σόρια θα κόψει. Μπαίνει στη φάση ο Φαντιγκά και πάλι. Ράτσιτς. Το άνοιγμα για το Ρίτσαρτς που έχει χώρο από τα αριστερά. Ρίτσαρτς έχει το Γιαννιώτα. Θα πάει μπάλα στο Γιαννιώτα. Γιαννιώτας. Το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Θα βγει ασταθώς ο Αθανασιάδης. Προσπαθούν οι παίκτες του Άρη. Το σουτ. Out. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Άρη. Με τον Λορέν Μωρόν. Δεν έδιωξε σωστά ο Αθανασιάδης. Ήταν ασταθής η επέμβασή του. Η μπάλα έμεινε μέσα στην περιοχή. Πήγε στο Μωρόν. Το πλασέ του Μωρόν δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Αθανασιάδη. Στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, πολύ μεγάλη φάση για τον Άρη. Η μπάλα έμεινε μέσα στην περιοχή ζωντανή. Ο Μωρόν πλάσαρε η μπάλα. Out. Στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, δεύτερη φάση για τον Άρη. Αυτή νομίζω ακόμα καλύτερη. Το γύρισμα πίσω για τον Πίνα τώρα για τον Ηρακλή. Ο Πίνα γεμίζει ψάχνοντας τον Μαρκές. Με το κεφάλαιο Σούταλο. Φαντιγκά μπαίνει στη φάση και απομακρύνει. Καντεβέρε κεφαλιά. Ο Μωρόν κατεβάζει και πάλι για τον Καντεβέρε. Κατεβέρεξε την περιοχή, κάνει ένα σουτ, δεν ήταν ούτε καλά το κορμί του, ούτε την μπάλα την είχε σωστά μπροστά του, έφυγε πολύ ψηλά, out, από την εστία του Γιώργου Θανασιάδη. Μπήκε δυνατά ο Άρης στο παιχνίδι. Ρος, Νανού, τον πιέζει ο Γκαρέ, Νανού, κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, δίνει και πάλι στο Ρος. Πάλι ο Βεργέτης αυτό το πράγμα τώρα, ενώ η μπάλα είναι στα πόδια του παιχνών του Ηρακλή, σταματάει το μάτς και δίνει φάουλ υπέρ του Ηρακλή. Είναι από τους σπαστικούς διαιτητές πραγματικά. Ρος πιέζει τώρα εκεί ο Χόγκλα. Θα γυρίσει μπάλα πίσω. Πίεσε τον Ιζέτ. Αθανασιάδης για τον Βούρο. Τους πέρασε μπροστά για τον Ίβι Λόπεθ. Και πάλι ο Βούρος. Παίρνει τώρα τα μέτρα που του δίνουν οι παίκτες του Άρη ο Βούρος. Δίνει για τον Σόρια. Πολύ δυνατή πάσα του. Θα την προλάβει αλλά κερδίζουν οι παίκτες του Άρη. Ρίτσαρτς. Για τον Σούταλο. Σούταλο για τον Χόγκλα. Χόγκλα και πάλι για τον Σούταλο. Τους περνάει ωραία τώρα για τον Ράτσιτς που έχει χώρο. Το άνοιγμα του Ράτσιτς για τον Φαντιγκά. Φαντιγκά κατεβάζει. Ανοίγει το κοντρόλ όμως. Θα κερδίσει πάλι την μπάλα. Φαντιγκά μπαίνει μες στην περιοχή. Το γύρισμα με το μία. Το Καντεβέρε out. Και άλλη χαμένη ευκαιρία για τον Άρη στο 10. Πολύ δυνατά ο Άρης εκεί μπει στο παιχνίδι. Το γύρισμα του Φαντιγκά. Πάλι δεν είχε καλά το κορμί του Καντεβέρε. Το σούτ ήταν άτσαλο. Η μπάλα έφυγε αρκετά out. Από την εστία του Θανασιάδη. Ο Φαντιγκά πολύ σωστά είδε τον Καντεβέρε και γύρισε την μπάλα εκεί. Στο 10. Άλλη μια φάση για τον Άρη. Αθανασιάδης για τον Βούρο. Βούρος πίσω και πάλι για τον Αθανασιάδη. Πηγαίνει να πιέσει ο Μωρόν. Τον πιέζει εκεί. Το φτάνει μέχρι το τέλος. Όπως ο Αθανασιάδης παραχωρεί πλάγιο. Η πίεση από τον Λορέν Μωρόν στον Αθανασιάδη, όπως αυτός απομάκρυνε την μπάλα σε πλάγιο. Για τον Άρη από τα δεξιά. Φαντικά. Το εκτελεί έξυπνα μέσα στην περιοχή για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς δεν έκανε καλό κοντρόλ. Την έχασε την μπάλα και έτσι αν υπέρξει ο Ηρακλή θέλουν να βγουν τώρα μπροστά. Ραντόγια. Πρώτος ο Φαμπιάνο. Κερδίζει την μπάλα και δίνει στον Καρέ. Πανταγκαρέ. Θα κλειστεί, θα χάσει με φάουλ. Από τον Ραντόγια. Το φάουλ πάνω στον Μπενχαμίν Καρέ. Πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ο Κλεάνδρας Βικελίδης. Ο Άρης έχει μπει πολύ δυνατά. Δοκάρι με τον Γιαννιώτα. Μεγάλη ευκαιρία με τον Μωρόν. Κι άλλη νωρίτερα με τον Καντεβέρε. Ο Καρέ και ο Γιαννιώτας είναι πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Άρης. Στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. Άρης Ηρακλής 0-0. Αφήνει ο Γιαννιώτας. Καρέ εκτελεί τραγικά. Η μπάλα πηγαίνει κόρνερ, θα την αφήσει ο Γιαννιώτας. Κόρνερ είναι για τον Άρη. Κάκιστη εκτέλεση από τον Καρέ. Αφήσαν το εκτέλεση ο Γιαννιώτας. Άστο ρε Καρέ, αγόρι μου, το βάρεσε ο Γιαννιώτας. Άστο ρε αγόρι μου, Καρέ. Όλες οι εκτελέσεις σου είναι κακές. Βούλωσέ το μου τώρα. Εκτέλεσε ένα ωραίο να βάλουμε γκολ. Πάμε. Πάμε, βούλωσέ το μου. Αλλά όλες οι εκτελέσεις είναι καλές. Τώρα μια καλή εκτέλεση του Καρέ και το 1-0, αλλά πάμε. Παρατηρήσεις από τον Βεργέτη για κάποια τραβήγματα μέσα στην περιοχή του Ηρακλή. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη. Με πάσα τελικά ο Γκαρέ για τον Γιαννιώτα. Η σέντρα του Γιαννιώτα, κεφαλιά. Κακή από τον Χόγκλα πρέπει να είναι. Όντως ο Χόγκλα είναι. Δεν την πήρε καλά την κεφαλιά. Και άλλη φάση για τον Άρη στο 12. Καλή ήταν η σέντρα του Γιαννιώτα. Αλλά κάπως εκεί δεν το έβαλε καλά το κεφάλι του Χόγκλα. Με την μπάλα να καταλήγει out. Αθανασιάδης πάλι ζητάει από τους συμπαίκτες να ανέβουν. Δεν παίζει με μπιλτά από ο Ηρακλής. Γεμίζει ο Αθανασιάδης. Περνάει μπάλα από Φαμπιάνο και Μαρκές. Ο Φαντικά την ελέγχει. Υπάρχει φάουλ του Μαρκές. Ο οποίος έσπρωξε τον κεντρικό αμυντικό του Άρη για να τον βγάλει από τη θέση του. Γκαρέ για τον Φαμπιάνο. Σούταλο. Σουταλό για τον Ρίτσαρτς και πάλι σουταλό. Γύρισε την μπάλα πίσω στον Βέλιο. Βέλιο. Ο Φαντικά κατεβάζει ωραία και αποφεύγει τον αντίπαλό του. Χόγκλα ελευθερώνει πάρα πολύ όμορφα. Στα αριστερά και ο Γιαννιώτας τώρα παίρνει την μπάλα και ανεβαίνει. Είναι δίπλα του ο Ρίτσαρτς, του δίνει την μπάλα. Το γύρισμα του Ρίτσαρτς με στην περιοχή. Πρώτος εκεί, πρώτου Μωρόν ο Πίνα. Απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο για τον Άρη. Καλό ήταν το γύρισμα του Ρίτσαρτς. Πρόλαβε ο Πίνα εκεί πρώτου Μωρόν και παραχώρησε το πλάγιο. Ρίτσαρτς το εκτελεί για τον Χόγκλα. Σούταλο. Για τον Φαμπιάνο. Να τον πιέσει και ο Νιζέτ. Φαμπιάνο για τον Χόγκλα. Τους και πάλι για τον Φαμπιάνο. Ο Γκαρέ θα την πάρει την μπάλα, την αφήνει ο Φαμπιάνο. Φαντικά. Χόγκλα. Το άνοιγμα του Χόγκλα για τον Ρίτσαρτς. Σούταλο. Ράτσιτς. Κάθετα ο Ράτσιτς για τον Γκαρέ. Αυτός αφήνει για τον Φαντικά. Φαντικά από τα δεξιά το γύρισμα. Κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη. Απόλυτος κυρίαρχος μέχρι τώρα στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης. Γκαρέ στο κόρνερ. Έτοιμος ο Μπενχαμίν Γκαρέ για το κόρνερ. Το εκτελεί, δεν μπορεί ο Καντεβέρε. Ένα σούτ, την μπάλα κοντράρει. Πάλι ο Γκαρέ. Με στην περιοχή. Πίσω για τον Καντεβέρε. Καντεβέρε για το Ράτσι με στην περιοχή. Ένα γύρισμα, σούτ, out. Και άλλη φάση για τον Άρη στο 15. Γύρισε το κορμί του Ράτσι, έκανε το σούτ, την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη. Στο 15 ο Άρης Νομίζω έχει κάνει περισσότερες φάσεις από κάθε άλλο παιχνίδι. Στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης. 5 καλές φάσεις. Και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα. Θανασιάδης γεμίζει. Το κοντρόλ από το Ραντόγια. Ο Καντεβέρε κερδίζει. Πιέζεται, κρατάει ο Καντεβέρε. Δώσε όμως ο Καντεβέρε. Μην την κατάσταση ώρα την μπάλα. Άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Γκαρέ. Ράτσιτς. Φαμπιάνο. Τον πιέζει εκεί τον αντίπαλο Φαμπιάνο. Θα χάσουν την μπάλα παίκτες του Άρη τώρα και θα αρχίσει με τον Μαρκέσελ να βγει γρήγορα μπροστά. Πιέζει και ο Φαμπιάνο, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Μόνος του έπεσε ο Μαρκές. Βεργέτης το έδωσε το φάουλ βέβαια, έχει δώσει άλλα κι άλλα. Εκτελεί το φάουλ από τους παίκτες του Ηρακλή. Ραντόγια για το Βούρο. Σόρια. Λόπεθ. Ραντόγια. Πίσω για τον Ρος. Ρος με τη μία. Για τον Νανού. Και πάλι Ρος. Να περάσει την πάσα ο Γιαννιώτας, πάρα πολύ ωραία θα κόψει. Και ο Άρης τώρα με το Χόγκλα. Ανεβαίνει και ο Γιαννιώτας δίπλα του. Ο Μωρόν έκοψε. Χόγκλα το σουτ. Μπάλα κοντράρι. Το έκανε μόνος του εδώ ο Χόγκλα. Το σουτ του κόντραρε. Και ο Ηρακλής τώρα με το Βούρο θέλει να βγει μπροστά. Η παλιά του Βούρου. Έχει χώρο τώρα. Για να ανέβει ο Ηρακλής με το Σουρλί από τα αριστερά. Σουρλής. Νανού για τον Ραντόγια. Ο Βούρος παίρνει μέτρα και πάλι στο γήπεδο. Δίνει στο Σόρια. Λόπεθ. Λόπεθ και πάλι για το Σόρια. Λόπεθ θέλει να γυρίσει και στην πλάτη του Ρίτσα. Στο άνοιγμα από την άλλη πλευρά. Για τον Νιζέτ. Η σέντρα του Νιζέτ με στην περιοχή. Η μπάλα περνάει και καταλήγει στον Χόγκλα. Ο Χόγκλα πετάει μπροστά την μπάλα για τον Μωρόν. Ο Ρος εκεί θα διώξει. Ο Γκαρέ πάει για να πάρει την μπάλα. Και την παίρνει. Ράτσιτς. Ράτσιτς για τον Καντεβέρε. Καντεβέρε για τον Φαντιγκά. Γκαρέ. Ωραία και πάλι για τον Φαντιγκά. Το γύρισμα του Φαντιγκά με στην περιοχή. Ο Καντεβέρε θέλει να πάρει την κεφαλιά. Διώχνει παίκτη του Ηρακλή σε νέο κόρνερ. Τρίτο κόρνερ στο παιχνίδι. 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Απόλυτος κυρίαρχος ο Άρης στο παιχνίδι. Το κόρνερ και πάλι από τα δεξιά. Και πάλι με τον Γκαρέ πάνω στην μπάλα. Έτοιμος ο Μπενχαμίν Γκαρέ. Εκτελεί πάλι κακή εκτέλεση. Έλα, φτάνει. Κάποιος άλλος το επόμενο. Άιντε τώρα. Νιζέτ στο χορτάρι. Κανένα φάουλ. Πέφτει απλά ο Νιζέτ κάτω. Και ο Βεργέτης είναι φάουλ.
1: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο κορυφή στο γήπεδο του Άρη. Advantage Media βρίσκουν γιατί η ιστοσελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν. Το Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο και ψητοπολείο Φίνα Κότα δίπλα στο γήπεδο του Άρη.
0: Εδώ τώρα ο Ρος πολύ επικίνδυνα πήγε να κάνει μια παράλληλη πάσα στην άμυνα. Για λίγο Καντεβέρε δεν μπορούσε να κλέψει την μπάλα. Να βγει τώρα μπροστά ο Ηρακλής. Μπαλιά του Λόπεθ είναι στον κανένα. Την ελέγχει ο Βέλιο. Και ετοιμάζει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. Άρης Ηρακλής 0-0. Με τον Άρη να έχει ήδη αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρει. Ο Φαμπιάνο τώρα. Μια μακρινή πάσα για τον Γκαρέ. Πιέζει εκεί ο Γκαρέ, κερδίζει την μπάλα από το λάθος του Πίνα. Γκαρέ έξω την περιοχή, το shoot out. Από το λάθος του Πίνα, εδώ μπορούσε να δώσει πάσα. Ο Γκαρέ προτίμησε να κάνει το shoot την μπάλα λίγο έξω από το δεξί κάθετο, από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Αθανασιάδη. Ο Άρης βρίσκει ευκαιρίες κατά λάθη της άμυνας του Ηρακλή.
1: Σε 19 λεπτά.
0: Σωστά, κερδίζει και πάλι την μπάλα, κερδίζει και το πλάγιο από τον Ρος.
1: Έχει 8 τελικές, Δημήτρη. Έχει 8 τελικές, καμία εντός εστίας. Αυτό είναι το κακό.
0: Έτσι. Χόγκλα. Να δούμε. Η πρώτη εντός εστίας. Τίμω να είναι και.
1: Μακάρι.
0: Να κουνήσει και δίχτυα. Ράτσιτς. Για τον Ρίτσαρτς. Γιαννιώτας. Στον Σούταλο. Συμπληρώνουμε το πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Ηρακλής 0-0. Σούταλο. Γκαρέ για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς, ωραία για τον Μωρόν, έξω την περιοχή. Μωρόν δίνει στον Καντεβέρε. Και πάλι Μωρόν για τον Καντεβέρε. Κόβουν οι παίκτες του Ηρακλή με τον Πίνα. Υπάρχει offside. Λογικά στην τελευταία πάσα εκεί για τον Καντεβέρε. Πήγανε τώρα οι δύο φορτουάροι να συνεργαστούν μεταξύ τους. Άλλαξαν τρεις φορές την μπάλα. Και ο Ηρακλής τώρα θα δώσει συνέχεια με το offside. Ο Αθανασιάδης μονίμως ζητάει από τους παίκτες του να ανέβουν. Δεν κάνει ο Ηρακλής καθόλου build-up. Ο Αθανασιάδης γεμίζει. Ο Παμπιάνο θα πάρει την κεφαλιά. Ένα γέμισμα από τον Ραντόγια. Εκεί είναι μόνο ο Βέλιο. Όποιος ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ψάχνει τον Φαντικά και τον βρίσκει. Φαντικά κατεβάζει. Χόγκλα. Το άνοιγμα για τον Ρίτσαρτς. Ράτσιτς. Καντεβέρε. Πίσω για το Σούταλο. Ράτσιτς. Καντεβέρε που γύρισε αρκετά πίσω για να πάρει την μπάλα. Καντεβέρε για το Μωρόν. Ένα τράβηγμα εκεί, δεν δίνει τίποτα ο διαιτητής. Μπάλα περνάει, πάει στον Αθανασιάδη. Τη φανέλα δείχνει ο Μωρόν, του τράβηξε. Πίνα. Ρος. Πιέζει εκεί ο Γκαρέ. Ρος για τον Ανού. Τον πιέζει ο Φαντικά. Όπως ο Ρος. Ο Χόγκλα κερδίζει. Φαμπιάνο για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς με τη μία, ωραία για τον Γιαννιώτα. Καντεβέρε για τον Ρίτσαρτς που ανέβηκε από τα αριστερά. Η σέντρα του Ρίτσαρτς με στην περιοχή διώχνει παίκτη του Ηρακλή με τον Πίνα. Πάλι ο Άρης με τον Φαντικά. Η κόντρα πλάγιο για τον Άρη. Από τα δεξιά. Με τον Φαντικά έτοιμο να το εκτελέσει. Γκαρέ. Για τον Χόγκλα την περιοχή. Η σέντρα του Χόγκλα δεύτερο δοκάρι από κοντά εκεί ο Μωρόν. Δεν μπορεί να στείλει την μπάλα, θα δείχνει τη στέλνει out. Στο 23. Άλλη μια μεγάλη φάση για τον Άρη. Ο Μωρόν εκεί θα μπορούσε να βάλει και το κεφάλι του. Βάζει το πόδι. Η μπάλα φεύγει out. Πολύ καλός ο Άρης αυτά τα πρώτα. Στο πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Στο 23 είμαστε. Όχι όμως αποτελεσματικός. Γιαννιώτας. Πίσω για τον Χόγκλα. Φαντικά. Γκαρέ. Γκαρέ πιέζεται. Δίνει στο Φαμπιάνο. Μπαλιά του Φαμπιάνο για τον Μωρόν. Διώχνει ο Βούρος. Κεφαλιά από τον Μαρκές. Φαμπιάνο εκεί καλύπτει. Και γυρίζει στον Βέλιο. Βέλιο γεμίζει ψάχνοντας τον Γκαρέ. Κεφαλιά από τον Ραντόγια και πλάγι για τον Άρη. Το οποίο θα εκτελέσει ο Φαντικά. Ράτσιτς. Χόγκλα. Χόγκλα. Ανεβαίνει και ο Ρίτσαρτς από τα αριστερά. Χόγκλα σταματάει. Δίνει στο Ράτσιτς. Ράτσιτς με τη μία για τον Καντεβέρε. Κλείνει τον Καντεβέρε και χάνει την μπάλα. Ο Ηρακλής θέλει να βγει μπροστά με τον Λόπεθ. Λόπεθ κρατάει. Παλιά του για τον Ανού. Και ο Φαντικά πάρα πολύ ωραία το κλείνει και του παίρνει την μπάλα. Πολύ καλή αμυντική προσπάθεια του Φαντικά. Κάνει και μια τρίπλα και δίνει στο Χόγκλα. Γκαρέ. Πήρε ψηλά τώρα ο Ηρακλής. Ο Γκαρέ ελευθερώνει πάρα πολύ ωραία για το Ράτσιτς τώρα που έχει πολύ χώρο για να βγει μπροστά. Ράτσιτς, Γιαννιώτα ζητάει. Ράτσιτς τι κάνει τώρα. Ένα πολύ αδύναμο σουτ με την μπάλα να φεύγει πολύ out. Έχει τώρα επιλογές. Έχει Γιαννιώτα που ανεβαίνει από τα αριστερά. Έχει Καντεβέρε. Μωρόν ήταν λίγο μακριά, αλλά ο Ράτσιτς έκανε τη χειρότερη επιλογή. Ένα δύναμο σουτ που έστειλε την μπάλα out. Πολύ επιπόλαιος είναι ο Άρης.
1: Όλο το πρόβλημα είναι στην τελική προσπάθεια, όπως καταλαβαίνετε. Μην το βλέπεις. 11 τελικές τώρα σε 24 λεπτά. 11 τελικές είναι πάρα πολλές, αλλά καμία εντός εστίας.
0: Και δίνουν και πάλι παίκτες του Άρη με Ρίτσαρτς και Χόγκλα, ο οποίος υψώνει την μπάλα πολύ. Με το κεφάλι ο Βούρος. Κεφαλιά από τον Νανού. Νιζέτ. Τον πιέζει και ο Γκαρέ και κάνει φάουλ. Ο Πίνα έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ρος για τον Νιζέτ. Ρος. Νιζέτ. Νανού. Κατά την μπάλα δίνει πίσω για τον Ρος. Κάθετα ο Ρος για τον Νανού και πάλι. Νιζέτ. Νανού. Κλείνουν εκεί δύο παίχτες του Άρη. Το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή. Νανού θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με το πλάγιο για τον Ραντόγια. Πίσω για το Σουρλί, πιέζει εκεί ο Μωρόν. Απ' την κόντρα η μπάλα ευνοεί τους παίκτες του Ηρακλή. Πίνα. Ραντόγια. Αποφεύγει τον Μωρόν. Ραντόγια για το Σόρια. Ραντόγια. Πίσω για τον Πίνα. Ρος. Νανού. Ρος. Πίνα. Για τον Βούρο. Αυτός του δίνει τον φύλακα τον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης γεμίζει, δίνει το ύψος στην μπάλα. Πέρασε η μπάλα εκεί από τον Λόπεθ. Ο Σούταλο θέλει να μπει στη φάση. Την υψώνει ο Μαρκές, κόβει ο Ρίτσαρτς. Και πάλι παίκτες του Ηρακλή. Έχουν τώρα την μπάλα στην κατοχή τους. Ραντόγια. Άλλαξε με τον Λόπεθ. Πίσω η μπάλα στον Πίνα. Ρος. Η παλιά για τον Νιζέτ. Κόβει ο Φαμπιάνο. Φαντικά ελέγχει. Σουταλό για τον Φαμπιάνο. Φαντικά. Ράτσιτς. Πολύ κακή η πάσα του. Και πολύ δυνατή με την μπάλα να καταλήγει πλάι για τον Ηρακλή.
1: Ο Ιγκό ρωτάει πόσο κόσμο έχει περίπου το γήπεδο.
0: Να έχει κανένα 8, 9. Νανού στο πλάγιο. Νιζέτ. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πίνα. Βούρος. Βούρος για τον Λόπεθ. Και πάλι Βούρος. Λόπεθ. Τον πιέζει ο Ρίτσαρτς. Κατά την παλασκατοχή του παίξει του Ηρακλή, αλλά κερδίζει ο Σούταλο. Ο οποίος είναι για τον Γιαννιώτα τώρα. Ωραία τρίπλα του Γιαννιώτα. Αποφεύγει τον αντιπαλό του. Γιαννιώτας. Λοιπόν, το Βούρο τώρα. Η σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Πηγαίνει ο Γκαρέ για να μπει στη φάση. Προλαβαίνουν οι παίξει του Ηρακλή και κόβουν με το Ρος. Ο Νανού τώρα θέλει να βγάλει τον Ηρακλή μπροστά. Ανοίγει την μπάλα, ο Ράτσης κόβει και δίνει στον Χόγκλα. Χόγκλα για τον Καντεβέρε. Αυτός πίσω για τον Μωρόν. Γκαρέ. Γκαρέ για τον Ράτσιτς. Σέντρα του Ράτσιτς, διώχνει παίκτες του Ηρακλή. Φαντικά κατεβάζει για τον Ράτσιτς και πάλι. Για τον Φαντικά θα βγει πρώτος και θα παραχωρήσει το πλάγιο Νανού. Φαντικά στο πλάγιο. 21 το λεπτό στο Κλεάνθες Βικελίδης. Άρης Ηρακλής. 0-0. Για τον Άρη κυρίαρχο, αλλά αναποτελεσματικό. Το πλάγιο εκτελέσει, δεν μπορούσε να φτάσει ο Μωρόν στην μπάλα. Υπέξω η Ηρακλή και θέλει να βγουν μπροστά τώρα με τον Μαρκές και τον Λόπεθ. Η παλιά του Λόπεθ για τον Σόρια. Σόρια. Γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Σουρλί. Ραντόγια. Λόπεθ. Σουρλής. Πίνα. Για τον Ρος. Η παλιά του Ραντόγια. Ο Φαμπιάνο βγαίνει πρώτος και κόβει. Κατεβέρε, δεν μπορούσε να κάνει το κοντρόλ. Ο Πίνα έδιωξε. Πάνω στο Γιαννιώτα όμως. Κατεβάζει ο Γιαννιώτας. Από τα αριστερά ανεβαίνει ο Άρης. Ανεβαίνει και ο Ρίτσαρτς στην πλάτη του τώρα. Η παλιά του δεν έκανε κίνηση ο Καντεβέρε. Η μπάλα πέρασε και έφτασε στον Αθανασιάδη. Δεν συνεννοήθηκαν σωστά εδώ Γιαννιώτας Καντεβέρε. Αφανασιάδης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πάλι ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν για να γεμίσει. Μισή ώρα παιχνιδιού στο κλεινά της Βικελίδης, Άρης Ηρακλής 0-0. Αφανασιάδης στο βολέ. Με το κεφάλι ο Σούταλο θα παραχωρήσει πλάγιο για τον Ηρακλή. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Με τον Σόρια να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Λόπεθ. Τον πίζει ο Γιαννιώτος, τον αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα πίσω στο Βούρο. Λόπεθ και πάλι για το Βούρο. Σόρια. Άλλαξαν εκεί πέρα στο Ηρακλή την μπάλα, την κέρδισε όμως Σούταλο. Τους γυρίζει στο Βέλιο. Και αυτό με τη μία θα απομακρύνει, όχι καλά όμως. Έχει πολύ μακριά η μπάλα. Ο Χόγκλα με το κεφάλι. Ψάχνει τον Μωρόν. Θα διώξει ο Πίνα. Υπάρχει φάουλ εκεί υπέρ του Άρη. Από τον Πίνα στο Μωρόν. Χόγκλα το εκτελεί. Για τον Φαμπιάνο. Την παλιά του Φαμπιάνο για τον Μωρόν. Θα βγει πρώτος ο Βούρος και θα κόψει. Με φάουλ όμως εκεί. Τον βρήκε τον Μωρόν καθαρά. Τίποτα λέει ο Βεργέτης. Ο Ηρακλής τώρα με το Σουρλί. Λόπεθ. Και πάλι για το Σουρλί. Ο οποίος θα κοπεί εκεί. Με φάουλ όμως εδώ ο Βεργέτης. Τώρα εδώ βλέπει και βγήκε κίτρινη κάρτα στο Χόγκλα. Ο αστείος Βεργέτης δίνει και κίτρινη κάρτα στο Χόγκλα. Απίστευτο πραγματικά. Εγώ λέω ότι έκανε φάουλ ο Χόγκλα. Τι κίτρινη κάρτα τώρα είναι αυτή. 10 φάουλ έχουν γίνει από την άλλη πλευρά.
1: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο κορυφή στο γήπεδο του Άρη. Advantage Media βρίσκουν γιατί η ιστοσελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν. Το Ιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο και ψητοπολείο Φίνα Κότα δίπλα στο γήπεδο του Άρη.
0: Δεν δίνει το φάουλ στο Μωρόν και δίνει μετά φάουλ και κίτρινη κάρτα υπέρ του Ηρακλή.
1: Εντάξει, όπως λες φάουλ είναι, αλλά κίτρινη δεν είναι.
0: Δεν είναι κίτρινη, φάουλ, οκ.
1: Όπως φάουλ είναι και στο Μωρόν, αν έτσι πως πάει άγαρμπα ο Βούρος.
0: Ο Λόπεθ τώρα για τον Ηρακλή, παίρνει κάποια βήματα, κάνει ένα σουτ, πολύ άστοχο. Μπάλα να φύγει πολύ μακριά από την εστία του Αθανασιάδη. Του Αθανασιάδη, λέω, του Βέλιο. Ο οποίος ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, στο 33. Φαμπιάνο, πάλι για τον Βέλιο. Γεμίζει ο Πορτογάλος. Ψάχνοντας τον Μωρόν, τον Γκαρέ μάλλον. Ο Ρος θα διώξει. Ο Μαρκής θα πάρει μια κεφαλιά. Ο Ρίτσαρτ εκεί καλύπτει με το κεφάλι, γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Και μπλοκάρει. Εδώ αφήνει πλεονέκτημα τώρα, θα δίνει φάουλ. Μάλλον μας λέει ο Αρκάδας διαιτητής. Κάνει για αυτά βηματάκια προς τα πίσω, πως τρέχει σαν... Μην πω τώρα τι. Βέλιο στο βολέ. Κεφαλιά του Ραντόγια. Ο Γκάρε θα πάρει την κεφαλιά. Να μην συμβάσει ο Κατεβέρε. Όπως διώχνει ο Ρώση, η μπάλα παίρνει πολύ ύψος. Θα την κατεβάσει ο Νανού. Θέλει να γυρίσει, βάζει την κόντρα ο Γκάρε. Η μπάλα πίσω στο Ρος. Σταματά το μάτι, το φάουλ υπέρ του Άρη. Του Νανού πάνω στον Γκάρε. Του είπε το τέταρτος γιατί ο Βεργέτης έκανε πηδηματάκια. Δεν παρακολουθούσε το μάτς. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Φαντιγκά. Πίσω για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Ρίτσαρτς. Σούταλο. Ρίτσαρτς. Ράτσιτς. Για τον Σούταλο. Το άνοιγμα του Σούταλο για τον Φαντιγκά. Φαντικά κατεβάζει. Γκαρέ. Έξω την περιοχή ο Γκαρέ. Κάνει ασού την μπάλα κοντράρι. Θανασιάζει, δεν μπορεί να την προλάβει. Είναι κόρνερ. Τέταρτο κόρνερ για τον Άρη στο παιχνίδι. Γκαρέ, φύγει από εκεί, αγόρι μου. Μην πάει να ξέρει κανένα κόρνερ τώρα με τρελάνει. Α, το Γιαννιώτα. Φτάνει. Γιαννιώτα στο κόρνερ. Στο 35. Το πρώτο που κερδίζει ο Άρης αριστερά. Το τέταρτο στο παιχνίδι. Το πέμπτο, το τέταρτο. Με πάσα τελικά για τον Γκαρέ. Τώρα ο Γιαννιώτας. Η σέντρα με στην περιοχή διώχνει παίκτη του Ηρακλή. Ο Νιζέτη υποδέχεται την μπάλα. Τον πιέζει και ο Φαντικά. Θα δώσει για τον Ραντόγια. Και αυτός για τον Νανού. Νιζέτ. Για τον Νιζέτ. Παίξει ο Ηρακλή με τον Ραντόγια. Πολύ ωραίο Φαντικά. Γυρίζει πίσω και κόβει. Ράτσι για τον Φαμπιάνο. Για τον Σούταλο. Φαμπιάνο τώρα. Ράτσιτς. Ρίτσαρτς. Για Νιώτας. Για τον Καντεβέρε. Για τον Χόγκλα, συγγνώμη. Ρίτσαρτς για τον Ράτσιτς. Σούταλο. Σούταλο για τον Καντεβέρε. Ελέγχει την μπάλα ο Καντεβέρε. Το άνοιγμα από την άλλη πλευρά δεν είναι καλό. Όπου, όπου, Νανού με χέρι. Όχι, λέει και ο βοηθός και ο διαιτής. Νομίζω με το χέρι την βρήκε την μπάλα. Ένα γένο Φαμπιάνο πρώτος εκεί, προλαβαίνει, κόβει. Γκαρέγια τον Καντεβέρε τώρα στην περιοχή. Καντεβέρε άνοιξε το βήμα του και έχασε την επαφή με την μπάλα. Και τώρα ο Ηρακλής βγαίνει πολύ επικίνδυνα μπροστά με τον Λόπεθ. Ήταν ψηλά οι παίκτες του Άρη και τα χαφ. Λόπεθ με την μπάλα, η παλιά του μια πλευρά για το Σόρια. Μπαίνει με στην περιοχή. Το γύρισμα του Σόρια, ο Ρίτσα θα κόψει. Και ο Χόγκλα θα ολοκληρώσει. Γκαρέ πήγε να βγει και φάση τώρα από το πουθενά για τον Ηρακλή. Γκαρέ για τον Ρίτσαρτς. Δεν είναι σε καλή μέρα ο Καντεβέρε. Σίγουρα σήμερα. Δεν ξέρω και αυτή η συνύπαρξη με τον Μωρόν αν τον βοηθάει. Ράτσιτς. Δηλαδή σαν δεύτερος επιθετικός, σαν ελεύθερος, νομίζω ότι ο Κουαμέ πιο καλά παίζει. Άποψή μου αυτή. Γιαννιώτας κάνει την τριπλαγή, κερδίζει το φάουλ. Μια καρτούλα τίποτα, θα δώσει την κάρτα ο Βεργέτης, το θυμήθηκε. Στον Λόπεθ. Δεν είναι ο Σόρια. Το φάουλ πάνω στο Γιαννιώτα που είναι από τους πιο ωρεξάτους παίκτες του Άρη. Όπως και από τα δεξιά. Ο Φαντιγκά είναι πολύ ωρεξάτος. Έτοιμος τώρα για το φάουλ ο Γιαννιώτας από τα αριστερά. Στο 38 είμαστε. Μάλλον δεν είναι ο Γιαννιώτας, είναι ο Γκαρέ. Ο Γκαρέ στο φάουλ τώρα από τα αριστερά. Και ο Χόγκλα είναι καλός. Καλύτερος από το Ράτσι νομίζω μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Γκαρέ στο φάουλ. Στο 38. Πολύ ύψος στην μπάλα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Φαμπιάνο, στην αγκαλιά του Αθανασιάδη. Πολύ ύψος φύγει μπάλα από την εκτέλεση του Γκαρέ. Φαμπιάνο πήρε την κεφαλιά, Αθανασιάδης μπλόκαρε και τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ψάχνοντας τον παίκτη που είχε μείνει ψηλά. Φαντικά πάρα πολύ ωραία για μία ακόμη φορά. Η αμυντική προσπάθεια πάνω στον Ανού του πήρε την μπάλα. Στον Νιζέτ μάλλον. Φαντικά ανεβαίνει. Δίνει στον Γιαννιώτα που έχει μείνει δεξιά. Σέντρα του Γιαννιώτα. Δεν είναι καλή τώρα η σέντρα του Γιαννιώτα. Εύκολα στην αγκαλιά. Το Θανασιάδη. Άλλαξαν για λίγο πλευρές. Έμεινε ο Γιαννιώτας πάντως δεξιά. Αριστερά ο Γκαρέ. Ρος. Ραντόγια. Και πάλι για το Ρος. Πάει να πιέσει ο Χόγκλα. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης γεμίζει. Ο Γκαρέ με το κεφάλι θα κόψει πολύ ωραία. Μωρόν δεν πέρασε πάσα το όμως για το Ράτσιτς. Κέρδισαν οι παίκτες του Ηρακλή. Και τώρα θέλουν να βγουν μπροστά με τον Σουρλή. Είναι ψηλά ο Ράτσιτς. Ο Χόγκλα εκεί κυνηγάει. Σουρλής ο Ράτσιτς πολύ ωραία καλύπτει. Και κερδίζει την μπάλα. Δεν υπάρχει φάουλ. Ράτσιτς. Για τον Γκαρέ. Από τα αριστερά ο Άρης. Γκαρέ. Για τον Καντεβέρε. Έξω από την περιοχή ο Μωρόν. Το άνοιγμα για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς καθυστερεί, τώρα κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά που μάξα τους παίκτες του Ηρακλή. Ο Γιαννιώτας κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Γιαννιώτας μπαίνει στην περιοχή, η σέντρα του διώχνουν και πάλι παίκτες του Ηρακλή. Ο Φαμπιάνο πηγαίνει και αφήνει την μπάλα να καταλήξει πλάγιο. Έχει μείνει ψηλά ο Φαμπιάνο από την προηγούμενη φάση. Εκτελεί το πλάγιο το Φαντικά. Σούταλο. Συμπληρώνουμε 40 λεπτά στο κλειμά τη Μικελίδη. Άρης Ηρακλής. Μονόλογο στο πρώτο ημίχρονο. Το 0-0 όμω παραμένει. Ρίτσαρτ για τον Καρέ. Σούταλο. Γκαρέ. Γκαρέ για τον Κατεβέρη. Αυτός με τη μία πήγε να βρει το μωρόν. Διώχνουν οι παίκτες του Ηρακλή. Ο Φαντιγκά με το κεφάλι. Χόγκλα κατεβάζει. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Χόγκλα. Κατά ωραία την μπάλα στην κατοχή του Χόγκλα. Και δίνει από την άλλη πλευρά για τον Ρίτσαρτς. Από τα αριστερά τώρα ο Άρης. Γκαρέ που παίζει πλέον αριστερά. Ράτσιτς. Γκαρέ. Σούταλο. Σούταλο για τον Ρίτσαρτς. Και πάλι Σούταλο. Ράτσιτς. Θέλει να γυρίσει. Γκαρέ. Ρίτσαρτς μάλλον για τον Κατεβέρη, ο οποίος κάνει και άλλο λάθος. Δεν είναι καλά ο Κατεβέρη, ο Ηρακλής είναι να βγει μπροστά, αλλά κάνει λάθος. Χόγκλα και πάλι για τον Άρη. Ρίτσαρτς. Γκαρέ. Κατεβέρη και Γκαρέ νομίζω είναι η αδύναμη κρίκη στο πρώτο ημίχρονο. Στην επίθεση. Ο Χόγκλα το άνοιγμα. Ωραίο για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας κατεβάζει. Γιαννιώτας. Η τρίπλα, η σέντρα δεν είναι καλή. Η μπάλα απευθείας out. Κακή σέντρα του Γιαννιώτα.
1: Αυτό ήταν το 20ο γέμισμα του Άρη σε 42 λεπτά. Ένα έχει ο Ηρακλής. 20 γεμίσματα ο Άρης, ένα ο Ηρακλής.
0: Μα σήμερα φωνάζει η αναποτελεσματικότητα του Άρη. Στο 42 είμαστε. Θανασιάδης γεμίζει απευθείας πλάγιο. Όχι, την προλαβαίνει ο Νιζέτ. Δεν την αφήνει την μπάλα να βγει πλάγιο. Παίρνει την κεφαλιά. Φαμπιάνο ελέγχει. Γυρίζει στο Βέλιο. Βέλιο τι κάνει τώρα. Κακή προσπάθεια. Κατάει ο Φαντιγκά πάντως την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο γεμίζει ψάχνοντας το Μωρόν. Με τον Πίνα εκεί. Φάουλ. Με τον Βούρο. Φάουλ υπέρ του Άρη. Το τελείω Χόγκλα για τον Ρίτσαρτς. Γκαρέ. Κατά την παλασκετοχή του Γκαρέ. Θα δώσει τον Χόγκλα.

0: Αθανασιάδης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Στον δώσω φάουλ υπέρ του Ηρακλή. Φαμπιάνο με το κεφάλι διώχνει. Ο Ράτσι κατεβάζει. Θα χάσει την μπάλα όμως. Μαρκές, Μπαγιώτη και τον Λόπεθ, ο οποίος κλειστράει όμως. Ρίτσαρτς για τον Γκαρέ. Γκαρέ τώρα για τον Μόρβι και πλάγια αριστερά. Μωρόν θέλει να γυρίσει. Εκεί φάουλ. Δυνατό μαρκάρισμα και κίτρινη κάρτα για τον Βούρο.
1: Πρέπει να ήταν το 8ο φάουλ που έχει κάνει στο Μωρόν ο Βούρος στον πρώτο ημίχρονο.
0: Ο Βούρος και ο Πίνα, αυτοί οι δύο τον έχουν αναλάβει. Κιτρινίζεται και ο Βούρος. Ρίτσαρτς. Γκαρέ. Και πάλι για τον Ρίτσαρτς. Σούταλο. Φαμπιάνο. Φαντιγκά. Φαντιγκά, ωραία τρίπλα του. Ράτσιτς. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο. Χόγκλα. Δεν είναι καλύτερα εδώ η συνεργασία με τον Φαντιγκά. Κόλλησε ο Φαντιγκά. Ο Χόγκλα όμως γυρίζει και καλύπτει και κερδίζει και πάλι την μπάλα. Πολύ καλός ο Χόγκλα. Γκαρέ. Νομίζω δεν είναι πολύ καλή. Γκαρέ κατεβαίνει και Ράτσιτς σήμερα. Φαντιγκά για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας θα δώσει τον Γκαρέ. Η σέντρα του Γκαρέ. Διώχνει παίξει ο Ηρακλή με τον Σόρια. Πλάγιο για τον Άρη. Θα το εκτελέσει ο Ρίτσαρτς σε λίγο, συμπληρώνει τα 45. Να δούμε τις καθυστερήσεις που θα δείξει ο τέταρτος. Το εκτελεί ο Ρίτσαρτς. Προσπαθεί ο Μωρόν, γυρίζει, κάνει το σουτ, μπάλα κοντράρι. Μωρόν και πάλι το σουτ, πάλι κοντράρι. Νέο σουτ, πάλι κοντράρι. Τρία σουτ από τους παίκτες του Άρη, όλα κοντράρι. Μπάλα, ένα το λεπτό των καθυστερήσεων. Εδώ τώρα ο Σούταλο εκεί με το Μαρκές, ο Σούταλο καλύπτει και γυρίζει την μπάλα στο Βέλιο. Ο οποίος γεμίζει. Τρία σουτ των παίκτων του Άρη, τρεις κόντρες. Ραντόγια. Ροζ για τον Πίνα. Ένα λεπτό των καθυστερήσεων, το είπα. Πίνα. Πίνα κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Δίνει για τον Νανού. Πίσω για τον Ροζ. Ραντόγια. Ροζ. Πίνα. Πίνα για τον Ραντόγια. Βούρος. Για τον Σόρια. Το πετάει μπροστά για τον Λόπεθ. Θα πάρει την μπάλα ο Λόπεθ. Λόπεθ για τον Ραντόγια. Πάλι ο Λόπεθ. Σόρια. Αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα. Η πίεση και το Σόρια. Το πλάγιο είναι. Δεν υπάρχει πλάγιο. Υπάρχει τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο. Τέλος πρώτου ημίχρονου. Άρης Ηρακλής 1-0. Σε ένα πρώτο ημίχρονο με τον Άρη απόλυτο κυρίαρχο στο παιχνίδι. Απόλυτο κυρίαρχο. Ιδίως στο πρώτο 25 λεπτό. Έχει πολλές τελικές, πολλές φάσεις. Έχει δοκάρει με τον Γιαννιώτα για να ανοίξει το σκορ. Δεν τα καταφέρνει. Έχει κάποιους αδύναμους κρίκους. Θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο σε περίπου 15 λεπτά. Τίμω.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Άρης Ηρακλής 0-0 επί τα πρώτα 45 αγωνιστικά λεπτά. 60 λεπτό στο Περιστέρι Ατρόμητος και Κηφισιά 0-0. Ο Άρης είναι πολύ επιπόλαιος στην τελική προσπάθεια. Δεν έχει κλασικές ευκαιρίες. Δύο στο, οι καλές ευκαιρίες ουσιαστικά στον πρώτο ημίχρονο. Γιαννιώτα το δοκάρι και του Μωρόν. Αλλά έχει 13 τελικές. Δεν βρίσκει αιστεία όμως σε καμία από τις τελικές. Έχει πολλά γεμίσματα, 16 τελικές, μία εντός εστίας, τώρα είναι και αυτά τα γεμίσματα που λέγαμε, 20 γεμίσματα, πολλές σέντρες, οι σέντρες δεν χρειάζονται νομίζω. Κατά τα άλλα, αν συνεχίσει έτσι ο Άρης θα βρει τον γκολ, θέλω να πιστεύω. Είναι πολλές οι τελικές για ένα ημίχρονο, 16. Δεν γίνεται ας πούμε να έχεις 16 τελικές και να μην έχεις έστω ένα γκολ. Πρέπει ο Άρης να βρει τον τρόπο να σκοράρει και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα το κάνει στο δεύτερο ημίχρονο, είτε ξεκινώντας με τους ίδιους ποδοσφαιριστές, είτε κάνοντας κάποιες αλλαγές ο προπονητής. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

0: και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
1: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
0: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
3: και ο Απόστολος Κανέλος.
0: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
4: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
0: Ο Μαργαρίτης

0: Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
1: Έλα, Γιώργη!
2: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
1: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
2: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
1: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
2: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
3: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
4: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
3: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
5: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
6: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
8: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κιτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
9: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
10: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
11: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη.
12: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
13: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
12: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
13: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
12: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
13: Και μετά?
12: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
14: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
15: Αχ, πείνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
21: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
22: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
23: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
24: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
23: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
24: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
23: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
24: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
25: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
27: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
26: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
27: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
26: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
27: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
26: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
28: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
29: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
30: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 25% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
0: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθώματο έχεις.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
0: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
1: Μεϊμάρις.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις. Άρης Ηρακλής 0-0 επίτε από τα πρώτα 45 αγωνιστικά λεπτά. Μονόλογο στο πρώτο ημίχρονο χωρίς κλασικές ευκαιρίες ο Άρης, 16 τελικές. Ο Άρης παίζει με το χειρότερο αντίπαλο από την αρχή της χρονιάς. Δεν έχω δει τόσο κακή ομάδα όσο ο Ηρακλής, αλλά το θέμα είναι ότι το αποτέλεσμα είναι 0-0. Γιατί ο Άρης έχει πολύ άσχημα τελειώματα. Από τις 16 τελικές μόλις η μία ήταν εντός εστίας. Άνοιξε το σκόρ η Κηφισιά. Νωρίτερα είμαστε στο 74ο λεπτό, Ατρόμητος Κηφισιά 0-1 από το 63 με τον Πόμπο, οι φιλοξενούμενοι.

0: Φάρις έχει κερδίσει όλες τις προσωπικές μονομαχίες με τους αντιπάλους, αλλά επαναλαμβάνουμε δεν έχει καλά τελειώματα. Έχει κερδίσει το χώρο του κέντρου, παρά το γεγονός ότι ο Ράτσις δεν είναι σε πολύ καλή μέρα. Είναι σε καλή μέρα όμως ο Χόγκλα. Γενικότερα αυτοί οι δύο, παρά και με το Ράτσις που είναι μέτριος, έχουν κερδίσει το κέντρο. Ο Φάρις παίζει περισσότερο από τη δεξιά πλευρά, ειδικά στο πρώτο ημίωρο. Βγάζει και πολλές σέντρες, προσπαθεί και να βρει τους δύο επιθετικούς, τον Μωρό και τον Καντεβέρε, χωρίς να έχει καταφέρει πάντως να κάνει τελικές με κεφαλιά. Δεν θα κάνει αλλαγή ο Άρης στο ξεκίνημα δεύτερο χρόνο από ό,τι είδα, γιατί μας έδειχνε η κάμερα της Νόβα, αλλά μας τα πει καλύτερα τη Φυσούνα και μάλλον θα είναι η ίδια 11. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι Τίμο, καλησπέρα στο τραγουδές του Yellow Radio. Τους βλέπω όλους στον αγωνιστικό χώρο, και Γκαρέ και Γιαννιώτα και Καντεβέρε και Μωρόν, Ράτσιτς, Χόγκλα, Ρίτσαρτς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Φαντιγκά και Βέλιο, όλοι είναι στον αγωνιστικό χώρο, άρα χωρίς αλλαγή θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Χωρίς αλλαγή θα ξεκινήσει. Και από τον Ηρακλή δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Με τις ίδιες δεκάδες λοιπόν οι δύο ομάδες. Στο ημίχρονο έκανα ζέσταμα έτσι πιο έντονα και ο Κουαμέ και ο Αλφαρέλα. Τον είδα να κάνει έτσι λίγο πιο έντονα.
0: Ισοφάρισε ο Ατρόμητος 76 λεπτό. Ατρόμητος και Φυσιά 1-1.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον... Ξεκινάει μάλλον το δεύτερο ημίχρονο με τον Ηρακλή στη σέντρα. Το Μαρκές πάνω στην μπάλα. Προς τα πίσω για τον Ραντόγια. Και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Ρος. Ο Ρος γεμίζει. Φαντικά με το κεφάλι θα διώξει. Πήρε την κεφαλιά ο Γκαρέκη. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Άρη. Το οποίο κερδίζει ο Γκαρέ. Ο Χόγκλα αφήνει στο Φαμπιάνο την εκτέλεση. Φαμπιάνο για τον Φαντιγκά. Ανεβαίνει από τα δεξιά ο Φαντιγκά. Φαντιγκά πλησιάζει στην περιοχή. Το σούτ χαμηλά στην αγκαλιά του Αθανασιάδη. Έκανε όλη την κούρσα ο Φαντιγκά. Βρήκε χώρο. Μπήκε στην περιοχή. Πλάσαρε με το αριστερό στην αγκαλιά του Αθανασιάδη. Στο 46. Αυτή η φάση για τον Άρη με τον Αθανασιάδη. Με εκτελεί το βολέ. Έκοψε ο Ρίτσαρτς. Σούταλο. Φαμπιάνο για τον Ρίτσαρτς. Ράτσιτς, φάουλ από τον Ραντόγια. Ράτσιτς, ο οποίος είναι πεσμένος στο χορτάρι, πιάνει το πόδι του εκεί από την πίσω πλευρά.
0: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο κορυφή στο γήπεδο του Άρη. Advantage Media βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν. Το Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο και ψητοπολείο Φίνα Κότα δίπλα στο γήπεδο του Άρη.
1: Σηκώθηκε ο Ράτσιτς. Συνεχίζει το παιχνίδι τώρα με τον Σούταλο. Έτοιμο να εκτελέσει το φάουλ. Ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν ο Σούταλο για να γεμίσει. Σούταλο ψάχνει τον Καντεβέρε. Καντεβέρε θα πάρει την κεφαλιά. Και ο Μωρόν πάει να γυρίσει. Τον κρατάει ο αντιπαλός του λίγο. Δεν τον αφήνει να γυρίσει. Η μπάλα φτάνει στον Αθανασιάδη. Που ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Το βολέ του Αθανασιάδη. Σούταλο με το κεφάλι. Φάουλ χρόνο το Σούταλο γιατί τον έσπρωξε εκεί πέρα το Μαρκές. Φάουλ για τον Ηρακλή με τον Λόπεθ πάνω στην μπάλα, το εκτελεί με πάσα για το Σόρια από τα δεξιά. Σόρια πάλι για τον Λόπεθ. Σόρια. Τον πιέζει ο Γιαννιώτας, γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Βούρο. Βούρος κάνει μια σέντρα έξω την περιοχή και υπάρχει φάουλ υπέρ του Άρη. Το οποίο θα εκτελέσει ο Σούταλο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα αφήσει το Βέλιο. Βέλιο στο Ρίτσαρτς. Σουταλό. Σουταλό ψάχνει τον Κατεβέρε. Κατεβέρε για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας για τον Ρίτσαρτς. Πιέζεται και από το Σόρια. Γυρίζει στο Σουταλό. Ρίτσαρτς, έγινε το λάθος εκεί τώρα τους παίκτες του Άρη. Και ο Ηρακλής με τον Μαρκέση να βγει μπροστά. Μπορεί να ήταν και offside. Ο Μαρκέση μπάλα περνάει. Ο Φαμπιάνο πρώτος. Υπάρχει offside. Ήταν μπροστά ο Μαρκέση, φαινόταν. Ο Φαμπιάνο πάντως πρόλαβε τον αντίπαλό του εκεί. Τον Ιζέτ. Αλλά υπήρχε και offside. Καθαρά ήταν μπροστά ο Μαρκέση. Βέλιο. Στον Σούταλο για να εκτελέσει το offside. Σούταλο γεμίζει. Ο Βούρος με το κεφάλι θα διώξει. Ο Νιζέτ θέλει να μπει στη φάση. Ο Φαντιγκά κερδίζει. Και δίνει στο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο πίσω για τον Βέλιο. Φαμπιάνο. Πάλι πίσω στο Βέλιο. Αυτός γεμίζει. Κεφαλιά από τον Ρος εκεί. Κεφαλιά του Γκάρι τώρα για τον Κατεβέρε. Κατεβέρε θα πάρει την κεφαλιά για τον Μωρόν. Μωρόν θα πάρει την μπάλα. Μπαίνει στην περιοχή. Τι κάνει, μια πολύ κακή επιλογή από τον Λορέν Μωρόν. Τώρα πάσα πήγε να δώσει σουτ, πήγε να κάνει. Ό,τι αν πήγε να κάνει, ήταν πολύ κακή η επιλογή του. Με την μπάλα να φεύγει out. Στο 40, στο 50. Ακόμα και σουτ μπορούσε να κάνει από εκεί ο Μωρόν.
0: Μάλλον το Γιαννιώτα πήγε να ψάξει, αλλά ήταν πολύ κακή να. Επιλογή, ναι.
1: Να. Τον Σέντσα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πάει παίξει του Ηρακλή πεσμένος για την προηγούμενη φάση. Στη μονομαχία με τον Κατεβέρε.
0: Ναι, τον βρήκε αθελά το Κατεβέρε στο πρόσωπο.
1: Σηκώθηκε τώρα ο Ρος είναι. Θανασιάδης γεμίζει. Ο Ράτσι με το κεφάλι. Άλλη μια κεφαλιά του Γιαννιώτα. Κατεβέρε κατεβάζει. Ρίτσαρτς. Πάλι μπροστά για τον Μωρόν. Κόβουν οι παίχτες του Ηρακλή με το Βούρο. Κεφαλιά του Φαμπιάνο. Ο Πίνα. Φαμπιάνο με το Σούταλο. Η μπάλα πάει πίσω. Γκαρέ κερδίζει. Υπάρχει φάουλ όμως. Του Σούταλο. Πάνω στο Μάρκες. Φάουλ υπέρ του Ηρακλή.

0: με τον Λόπεθ να πηγαίνει πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει. Αφήνει στο Βούρο. Με πάσα και τον Λόπεθ. Λόπεθ με τον Μωρόν. Γεμίζει. Μια πάσα, η μπάλα περνάει. Την μπλοκάρει ο Βέλιο χωρίς πρόβλημα. Και με τα χέρια θα δώσει για τον Φαντιγκά. Φαμπιάνο. Για τον Ρίτσαρτς. Σούταλο. Και πάλι για τον Ρίτσαρτς, από τα αριστερά πάει ο Άρης. Ράτσιτς. Σούταλο. Δεν είναι καλή πάση του για τον Ράτσιτς. Κερδίζουν οι παίκτες του Ηρακλήδωνα και θέλουν να βγουν μπροστά. Ο Σούταλο καλύπτει την μπάλα, περνάει από την άλλη πλευρά. Ο Φαμπιάνο πρώτος στην μπάλα. Παραχωρεί πλάγιο. Το πουθενά τώρα εδώ πέρα από μια από ένα λάθο των παιχτών του Άρη πήγε να περάσει πάσα για παίκτη του Ηρακλή, αλλά Φαμπιάνο κάλυψε και παραχώρησε το πλάγιο.
1: Είναι η δεύτερη φορά που το κάνω στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Μια ο Ρίτσαρτς έδωσε την μπάλα στον αντίπαλο και τώρα ο Σούταλο έδωσε στον αντίπαλο.
0: Τώρα ο Σούταλο.
1: Έχουν μπει πιο νοθρά οι παίκτες του Άρη στο δεύτερο ημιχρόνου.
0: Όντως. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Αλλαγή δίνει ο Βεργέτης. Φαντιγκά στο πλάγιο. Διώχνουν οι παίκτες του Ηρακλή. Και θέλουν να βγουν τώρα μπροστά. Κρατάνε την μπάλα στην κατοχή τους. Πολύ ωραία καλύπτει και κερδίζει την μπάλα. Και παίρνει και το φάουλ. Ο Φαντιγκά. Με τον Φαμπιάνο έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 53 είμαστε. Άρης Ηρακλής 0-0. Πιο νοθρό το ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο για τον Άρη. Βλέπω όρθιους, Αλφαρέλα, Κουαμέ, Γένσεν, Μάνου και Τιάμ. Γεμίζει ο Βέλιο, πλάγιο για τον Άρη από την παρέμβαση του Ρος. Συνεχίζει το παιχνίδι τώρα. Το πλάγιο το Φαντιγκά. Ράτσιτς. Χόγκλα. Μπάλα πήγε στον Γκαρέ, αυτός για τον Κατεβέρε, Γκαρέ, έξω την περιοχή, ένα σούτ, την μπάλα ψηλά, out. Το σούτ του Γκαρέ, μπάλα έβγε ψηλά, μακριά από την εστία του Αθανασιάδη, χωρίς να τον προβληματίσει, το 54.
1: Χορηγή μετάβαση ψητοπολείο κορυφή στο γήπεδο του Άρη. Advantage Media βρίσκουν γιατί η ιστοσελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν. Το Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο και ψητοπολείο Φίνα Κότα δίπλα στο γήπεδο του Άρη.
0: Ο Λόπεθ τώρα κερδίζει ένα πλάγιο την παρέμβαση του Ρίτσαρτς για τον Ηρακλή.
1: Ατρόμητος και Κηφισιά 1-2.
0: Προσπαθεί και να μπει στη φάση ο Γιαννιώτας, πλάγιο για τον Ηρακλή και πάλι. Σόρια. Λόπεθ. Να αποφύγει το Ρίτσαρτς, τον αποφεύγει. Λόπεθ κάνει ένα γύρισμα με στην περιοχή. Πρώτος στην μπάλα ο Φαντιγκά. Ο Ράτσι με το κεφάλι διώχνει. Γιαννιώτας γυρίζει στο Σούταλο, ο οποίος γεμίζει ψάχνοντας τον Μωρόν. Μωρόν τσιμπάει ωραία για τον Κατεβέρε. Κατεβέρε την πάτησε την μπάλα. Καθυστέρησε, πήγε στο Ράτσιτς. Και αυτός τώρα για τον Χόγκλα που έχει χώρο. Σταμάτησε το μάτς. Είσαι γελίος. Είσαι καραγκιόζης. Η μπάλα πήγε σε παίκτη του Άρη. Τι σχέση που ακούμπησε πάνω στον Βρεβλάκα. Βρεβλάκα. Γελίο υποκείμενο. Βγαίνει μόνο στο Χόγκλα χωρίς αντίπαλο, χωρίς τίποτα και σταματάει το μάτς. Ακούμπησε μπάλα πάνω μου και τι έγινε, σε παίκτη του Άρη πήγε. Γαμό, συγγνώμη τώρα, δηλαδή η τυπολατρία σε μάρανε. Φαμπιάνο για τον Φαντιγκά, για τον Χόγκλα μάλλον. Φαμπιάνο. Με τον Φαμπιάνο κόβουν υπέρ στο Ηρακλή. Ο Ράτσι κερδίζει και δίνει στον Γκαρέ τώρα από τα δεξιά. Γκαρέ μπαίνει στην περιοχή. Γκαρέ πάει να κάνει την τρίπλα, το βρίσκει ο αντίπαλός του. Τίποτα, λέει ο Βεργέτης. Τώρα ο Ηρακλής θέλει να βγει στην επίθεση. Ο Σούταλο καλύπτει ωραία. Και δεις την μπάλα και την γυρίζει. Διαμαρτύρονται εκεί. Ο Γκαρέ διαμαρτύρεται. Θα τη δούμε τη φάση. Βέλιο. Για τον Φαμπιάνο. Γκαρέ είναι ακόμα πεσμένος μες στην περιοχή του Ηρακλή. Χόγκλα. Το άνοιγμα του δεν είναι καλό. Κερδίζει ο Σόρια. Μπαλιά του Σόρια για τον Λόπεθ. Σηκώθηκε τώρα ο Γκαρέ. Λόπεθ, ο Γκαρέ, πολύ ωραία γυρίζει και κερδίζει την μπάλα. Χόγκλα για τον Γκαρέ. Χόγκλα. Το άνοιγμα του Χόγκλα για τον Μωρόν, βγήκε πλάγια αριστερά. Μωρόν κατεβάζει. Κερδίζει το πλάγιο. Ο Γκαρέ φωνάζει προς τον Βεργέτη. Τελέσει και το πλάγιο, δεν υπάρχει κάτι. Χόγκλα. Το άνοιγμα του Χόγκλα και το Φαντικά μες στην περιοχή. Φαντικά τις τρίπλες, ο σούτ την μπάλα. Κοντράρι. Πάνω στον Ανού. Ράτσιτς. Και πάλι για τον Φαντικά. Γκαρέ, τσιμπάει την μπάλα για τον Ράτσιτς. Πολύ δυνατά όμως. Την μπάλα καταλήγει out. Πολύ δυνατό το τσίπημα του Γκαρέ. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Αθανασιάδη. Στο 57 είμαστε. Άρης Ηρακλής 0-0. Γεμίζει ο Αθανασιάδης. Φαμπιάνο με το κεφάλι κόβει. Κεφαλιά από το Ρος. Πάλι ο Φαμπιάνο. Χόγκλα και αυτό με το κεφάλι. Κεφαλιά του Ρος εκεί το σπρώχνει τον Κατεβέρε. Την αφήνει τη φάση. Γκαρέ. Γκαρέ με τον Ανού μπροστά του. Πάντα Γκαρέ. Γκαρέ για τον Χόγκλα. Ρίτσαρτς. Γιαννιώτας. Γιαννιώτας για τον Χόγκλα σε την περιοχή. Φαντικά. Γκαρέ. Σέντρα του Γκαρέ. Διώχνει παίξει ο Ηρακλή με το Ρος. Νανού. Διώχνει ο Ρος όπως όπως. Παίξει ο Ηρακλή όμως κερδίζει την παρτοκή. Θέλουν να βγουν μπροστά. Έχουν χώρο. Η παλιά πέρασε την πλάτη της άμυνας. Και τώρα για τον Νιζέτ. Νιζέτ μπαίνει μες στην περιοχή. Το γύρισμα του Νιζέτ, ο Φαβιάνο, καλύπτει και παραχωρεί το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής αυτό περιμένει. Να βρει μια ευκαιρία για να βγει γρήγορα μπροστά. Κερδίζει το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Από τα αριστερά. Γρηγορίου φωνάζει σίγουρα, βλέπω τον Γκουαμέ. Και τον Γένσεν βλέπω. Κουαμέ και Γένσεν. Τους φωνάζει ο προπονητής του Άρη να έρθουν στον πάγκο. Ο Σόρια πηγαίνει στο κόρνερ για τον Ηρακλή. Σόρια εκτελεί το κόρνερ, μπάλα παίρνει πολύ ύψος. Ο Βέλιο με τις γροθιές απομακρύνει. Κατεβέρε με το κεφάλι. Τώρα απομακρύνει. Μέσα στη φάση και πάλι παίκτες του Ηρακλή. Μπάλα πάει πίσω στο Ραντόγια. Και ακόμα πιο πίσω για τον Ανού. Και στον τερματοφύλακά του τον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης γεμίζει. Και ο Σούταλο με τον Λόπεθ. Η απομάκρυνση, μπάλα κάπου κοντράρει. Από τα φάλτσα φτάνει στον Σόρια. Η σέντα του Σόρια, δεύτερο δοκάρι δεν υπάρχει. Και συμπαίκτες του περνάει η μπάλα. Ο Νίζετ την κερδίζει. Με τον Γκαρέ. Βάζει την κόντρα ο Γκαρέ. Το πλάγιο για τον Ηρακλή. Σε λίγο θα έχουμε και τις αλλαγές για τον Άρη. Κουαμέ και Γένσεν ήρθαν στον πάγκο. Λόπεθ. Πέρασε η πάσα του για τον Σουρλή. Το άνοιγμα τώρα για τον Σόρια. Σέντα του Σόρια, απομακρύνει ο Σούταλο. Ρίτσαρτς για το Σούταλο, καθώς απομακρύνει περισσότερο, όχι καλά όμως. Πάνω στο Βούρο. Όποιος κάνει λάθος όμως, το πλάγιο είναι για τον Άρη. Λοιπόν, Γέννησεν έτοιμος για να μπει στο παιχνίδι, τον βλέπω. Και τον Γκουαμέ. Ρίτσαρτς στο πλάγιο. Άρα στην κεφαλιά, Γιαννιώτα συμπάει ωραία για τον Μωρόν. Μωρόν για τον Φαντικά. Γκαρέ. Πετάει και πάλι για τον Φαντικά. Πολύ δυνατά όμως. Τρέχει ο Φαντικά. Κερδίζουν οι παίκτες του Ηρακλή. Το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους και πάλι. Το εκτέλεσε ο Νανού. Ο Ρος πίσω στον πίνα. Ραντόγια για τον Βούρο. Βούρος για το Ραντόγια και κλείνουν οι παίχτες του Άρη. Και ο Γιαννιώτας πιέζει τον Βούρο. Βούρος προλαβαίνει και γυρίζει την μπάλα στον Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης γεμίζει. Με το κεφάλι ο Σουταλό. Ράτσι κατεβάζει. Και πετάει μπροστά και τον Κατεβέρι. Ωραία, Κατεβέρι κατεβάζει. Γιαννιώτας τώρα από τα αριστερά για τον Άρη. Γιαννιώτας μπαίνει στην περιοχή. Το γύρισμα του Γιαννιώτα Κατεβέρι. Το κοντρόλ του έφυγε. Σόρια τώρα για τον Ηρακλή. Θέλει να βγει μπροστά από τα δεξιά. Έχει χώρο για τον Γιαννιώτας και μείνει ψηλά. Το άνοιγμα από την άλλη πλευρά τώρα για τον Νιζέτ που έχει χώρο. Ο Νανού είναι. Νανού η πάσα του. Πρώτος βγαίνει ο Σούταλο και κερδίζει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Και βγάζει τώρα τον Άρη μπροστά. Σούταλο. Το άνοιγμα για τον Γκαρέ από τα δεξιά. Γκαρέ. Σούταλο μπήκε στην περιοχή και αυτός. Γκαρέ. Τι κάνεις ρε Γκαρέ. Τι κάνει ο άνθρωπος, είναι τρελός τώρα. Γυρίζει την μπάλα στο Ρίτσαρτ. Δηλαδή είναι ανισορροπία στην άμυνα του Ηρακλή. Έχει μπει και ο Σούταλο στην περιοχή και αυτός γυρίζει την μπάλα πίσω. Ρίτσαρτ κεφαλιά. Από τον Κατεβέρε, κατεβάζουμε στην περιοχή ο Γκαρέ! Σουτάρε ρε! Ρε εσύ! Ρε θα μας τρελάνει, τι κάνεις ρε αγόρι μου! Βγάλ τον έξω! Φτάνει! Η παλιά πάει να περάσει εδώ ο Χόγκλα. Καλύπτει ωραία και κερδίζει. Φτάνει με τον Γκαρέ δηλαδή! Χόγκλα για τον Ρίτσαρτς. Σέντα του Ρίτσαρτς με στην περιοχή. Σπρώξουμε και στον Κατεβέρε. Μικρό. Ο Ηρακλής θέλει να βγει μπροστά τώρα γρήγορα. Με τον Ραντόγια, ο οποίος ανοίγει για τον Ιζέτ. Και εδώ ψηλά τώρα οι παίκτες του Άρη. Πέρασε η μπαλιά του Ιζέτ το γύρισμα. Ο Σούταλο είναι εκεί ο οποίος θα κόψει. Ο Σούταλο είναι. Δεν είναι καλή πάση για τον Γκαρέ. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Και ο Μάνου έτοιμος να μπει. Μάνου Γένσεν και Κουαμέ. Χόγκλα. Για τον Ρίτσαρτς. Ανεβαίνει από τα αριστερά ο Άρης. Στο 64 το 0-0 παραμένει. Γιαννιώτας. Για τον Χόγκλα. Ράτσιτς. Γκαρέξα την περιοχή. Η πάσα του για τον Μωρόν. Μωρόν για τον Φαντιγκά, το γύρισμα μπάλα κάπου κοντράρι. Δεύτερο δοκάρι εκεί ο Σόρια. Την κερδίζει, την κρατάει και στην κατοχή του. Τον πιέζει και ο Γιαννιώτας. Πάει και ο Ρίτσαρτς, το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή. Πήραν τελευταίες οδηγίες. Λοιπόν Γένσεν, Κουαμέ και Μάνου έτοιμοι για να μπουν στο παιχνίδι. Να δούμε ποιοι θα βγουν.
1: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο κορυφή στο γήπεδο του Άρη. Advantage Media βρίσκουν γιατί στο σελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν. Το Γιώτα Αλεξανδρίδη στο αεροδρόμιο και ψητοπολείο Φίνα Κότα δίπλα στο γήπεδο του Άρη.
0: Λοιπόν έξω ο Μωρόν, μέσα ο Κουαμέ. Έξω ο Χόγκλα, μέσα ο Ράτσιτς. Έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι ο Χόγκλα. Έξω ο Γκαρέ, μέσα ο Μάνου. Τώρα πού θα πάει ο καθένας είναι το ερώτημά μου. Γιαννιώτας πάει αριστερά. Ο Μάνου δεξιά. Συγγνώμη, ο Μάνου αριστερά, συγγνώμη, ο Γιαννιώτας δεξιά. Κάτι τέτοιο βλέπω και τον Κουαμέ πίσω από τον Κατεβέρε. Ο Σόρια στο πλάγιο τον Ηρακλή, στο 65 είμαστε. Πιέζουν οι παίκτες του Άρη ψηλά, γεμίζει ο Σόρια. Σούταλο με το κεφάλι, Ρίτσαρτς κατεβάζει. Γένσεν για τον Σούταλο. Αυτός πίσω για τον Βέλιο. Τριπλή αλλαγή για τον Άρη. Ο Μάνο έχει πάει αριστερά. Ο Κομέ πίσω από τον Κατεβέρε και ο Γένσεν δίπλα στο Ράτσιτς. Εκεί παίζει ο Χόγκλα. Φαμπιάνο. Ράτσιτς για τον Σούταλο. Μάνου. Το άνοιγμα του Μάνου για τον Γιαννιώτα. Η μπάλα περνάει και καταλήγει out, πλάγιο out. Ο Νανού στο πλάγιο. Πιέζουν οι παίκτες του Άρη. Φάουλ υπέρ του Ηρακλή. Ο Ρος θα αφήσει τον Αφανασιάδη για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αφανασιάδης. Κεμίζει. Φαμπιάνο με το κεφάλι. Πάμε, θέλει να κατεβάσει, κάνει λάθος. Πάλι παίρνει στο Άρη με τον Φαμπιάνο. Το γύρω του Φαμπιάνο τώρα ψάχνει τον Κατεβέρε. Κατεβέρε κατεβάζει. Βγήκε πλάγια δεξιά, γυρίζει τώρα ο Κατεβέρε. Ράτσιτς, Γένσεν μάλλον. Όχι, Ράτσιτς είναι. Για το Γιαννιώτα από τα δεξιά ο Άρης. Γιαννιώτας. Κάνει τώρα τη σέντρα. Εύκολα στη μικρή περιοχή, στην αγκαλιά του Αθανασιάδη. Συνέχεια στο παιχνίδι με το βολέ του Αθανασιάδη. Στα μισά του δευτερού μηχρόνου μας, 68. Άρης Ηρακλής 0-0. Αθανασιάδη στο βολέ. Σούταλο με το κεφάλι κόβει. Μάνου. Κρατάει την μπάλα ο Μάνου, δίνει στο Φαντιγκά. Φαντιγκά ανεβαίνει, δίνει στο Γιαννιώτα. Γιαννιώτας και πάλι για το Μάνου, έξω την περιοχή. Μανού από την κόντρα, η μπάλα φτάνει στο Φαντιγκά. Φαντιγκά θέλει να τη γυρίσει, εκεί τον σπρώχνει ο αντιπαλός του. Δεν υπάρχει κάτι, out. Έβαλε το κορμί του και ο παίκτης του Ηρακλή, τον έσπρωξε και λίγο. Τον έβγαλε από την πορεία του, με την μπάλα να καταλήγει out. Και τον Αφανασιάδη έτοιμο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τον Αφανασιάδης γεμίζει. Γένσεν με το κεφάλι διώχνει. Το κοντρόλ εκεί πιέζει και παίρνει την μπάλα ακόμα και τον κρατάει ο αντιπαλός του. Φάουλ και κίτρινη κάρτα είναι. Για τον Ρος. Κουαμέ την πήρε την μπάλα εκεί, πήγε να φύγει. Τον κράτησε ο αντιπαλός του. Φάουλ και κίτρινη κάρτα για τον Πίνα. Γένσεν θα εκτελέσει το φάουλ για τον Άρη. Μάνου. Μάνου δεν είναι καλή πάσα, του κόβουν οι παίκτες του Ηρακλή τώρα και θέλουν να βγουν μπροστά. Η παλιά, εκείνο ο Γένσεν ο οποίος καλύπτει ωραία. Κερδίζει την μπάλα και δίνει στο Ρίτσαρτς. Σούταλο. Και πάλι για το Ρίτσαρτς. Μάνου. Ωραία προσποίηση του Μάνου, το φάουλ από το Ραντόγια. Σούταλο το εκτελεί για τον Γένσεν. Φαντιγκά. Γιαννιώτας. Ράτσις έξω την περιοχή. Το άνοιγμα από την άλλη πλευρά τώρα αριστερά για τον Ρίτσαρτς. Η σέντρα του Ρίτσαρτς περνάει εκεί από όλους. Καλή ήταν η σέντρα. Κράτημα έχουμε. Στον Κατεβέρε. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Βεργέτης. Ρίχνει out. Και ο Θανασιάδης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Θανασιάδης γεμίζει. Γένσε με το κεφάλι. Εκεί είναι μόνο ο Ρος. Η μπαλιά του για τον Ανού. Τον πιέζει και ο Γένσεν, κατά την μπάλα δίνει στον Ιζέτ. Νανού. Την πάτσε την μπάλα και την πήρε ο Γιαννιώτας τώρα και θέλει να βγάλει τον Άρη μπροστά. Κουαμέ. Για τον Ράτσιτς. Ρίτσαρτς. Μάνου. Μάνου για τον Ρίτσαρτς. Και πάλι Μανού. Δεν πέρασε η πάσα του. Σούταλο. Για τον Φαμπιάνο. Γιαννιώτας. Κλείνει ο Γιαννιώτας, δίνει στον Γκένσεν. Αυτός για τον Φαντιγκά. Σέντρα του Φαντιγκά. Πολύ εύκολο ο Αθανασιάδης. Βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Ήθελε να δώσει γρήγορα στο παιχνίδι συνέχεια. Σε ένα σημείο που ο Σούταλο βγαίνει πρώτος. Και είναι και ο Άρης και πάλι στην επίθεση. Φαμπιάνο. Γιαννιώτας. Ράτσιτς. Μάνοξε την περιοχή. Ψάχνει χώρο, κάνει ασού την μπάλα κάπου κοντράρι. Και ο Σόρια με ψυχραιμία την γυρίζει με το κεφάλι στον Αθανασιάδη. Που εστιμάζει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σε 72 έχουμε φτάσει. Δεύτερο μήχρονο δεν έχει τόση φάση για τον Άρη όπως το πρώτο. Ρακλής τώρα με τον Λόπεθ, κόβεται. Κατεβέρε ήρθε από την κανονική θέση. Βούρος για τον Πίνα. Ρος. Ραντόγια. Ραντόγια για τον Λόπεθ. Βούρος. Ραντόγια. Βούρος. Ραντόγια, τον πιέζει ο Γένσεν πολύ ωραία, του παίρνει την μπάλα και το φάουλ. Ωραία προσπάθεια του Φρέντρικ Γένσεν. Αλλαγή τώρα για τον Ηρακλή. Θα μπει με το νούμερο 27 ο Κράιντς και θα βγει ο Σουρλής. Σε 73. Σούταλο για τον Ρίτσαρτς. Του βάζει το κορμί εκεί ο Λόπεθ, του παίρνει την μπάλα. Ο Σόρια απομακρύνει για τον Κρέιντς που μπήκε τώρα στο παιχνίδι. Νάνου τώρα που έχει χώρο για να ανέβει. Ο Γένσεν καλύπτει. Περνάει μπάλα και από τον Φαντιγκά. Ένα γύρισμα, δεύτερο δοκάρι εκεί. Δεν προλαβαίνει να μπει στη φάση ο Μάρκες. Πολύ επικίνδυνη εδώ φάση για τον Ηρακλή. Η πιο επικίνδυνη φάση στο παιχνίδι για τον Ηρακλή. Το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι εκεί βγήκε ο Μάρκες, αλλά έπιασε αέρα. Σε 74. Η πιο επικίνδυνη φάση για τον Ηρακλή στο παιχνίδι. Φαμπιάνο για τον Φαντιγκά. Γένσεν. Ετοιμάζει το Αλφαρέλα για να μπει στο παιχνίδι. Το πλάι για τον Άρη. Λογικά ο Γιαννιώτας θα βγει ή ο Κατεβέρε, θα δούμε. Ο Γιαννιώτας θα βγει και θα μπει ο Αλφαρέλα, ο οποίος θα πάει δεξιά. Φαντιγκά στο πλάγιο. Τον Κατεβέρε, Αλφαρέλα και δίνει παίξει ο Ηρακλή, βάζει την κόντρα ο Ράτσιτς. Ο Νανού διώχνει. Πλάγιο για τον Άρη. Φαντιγκά για τον Σούταλο. Και αυτός για τον Ρίτσαρτς. Ένα τέταρτο ακόμη στο παιχνίδι, συν τις καθυστερήσεις. Γένσεν, σε 75 είμαστε. Σούταλο. Ρίτσαρτς. Πίσω για τον Γένσεν. Φαμπιάνο για τον Βέλιο. Βέλιο γεμίζει. Πάρει την κεφαλιά ο Πίνα. Η μπάλα πάει στο Ράτσιτς. Την κατέβασε ο Ράτσιτς. Εκεί πιέζεται. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Και δίνει πίσω για τον Βέλιο. Φάουλ υπάρχει υπέρ του Άρη. Από το κράτημα και του παίχτου Ηρακλή. Και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Γένσεν. Φαμπιάνο. για τον Σούταλο. Η παλιά του Σούταλο θα κόψει ο Ρος. Φαντικά κατεβάζει και κατά την παρασκατοχή του δίνει στον Γένσεν. Ράτσιτς. Φαμπιάνο. Αλλάζει κατεύθυνση. Δίνει για τον Μάνου. Μάνου κατεβάζει και θέλει να γυρίσει. Μάνου. Μάνου.
1: Το χάσαμε για λίγο τον Δημήτρη. Σε πολύ λίγο θα τον έχουμε ξανά. Για να δούμε, είμαστε στο 77. Ωραία, ο Άρης από την δεξιά πλευρά. Διώχνουμε του Ηρακλή. Έλα, Δημητρή.
0: Λοιπόν, ένα offside τώρα από τους παίκτες του Άρη. Ο Ηρακλής το εκτέλεσε γρήγορα. Πίνα. Για το Βούρο. Σε 77 λεπτά στο κλειάν της Βικελίδης. Άρης Ηρακλής 0-0. Κόβει ο Ρίτσας με το κεφάλι. Ράτσι κατεβάζει. Δίνει για τον Καντεβέρε. Καντεβέρε για τον Γκουαμέ. Γκουαμέ θέλει να γυρίσει. Θα τον κόψει εκεί. Χωρίς φάουλ ο Βούρος. Λέω Βεργέτης. Και ο Ηρακλής θέλει να βγει μπροστά. Μια παλιά από τον Σόρια. Δεν υπάρχει συμπαίκτης του εκεί. Ο Βέλιο βγαίνει και ελέγχει την μπάλα. Βολέ θα κάνει ο Βέλιο. Κεφαλιά από τον Ρος. Κεφαλιά του Ράτσι για τον Μάνου. Έφτασε η μπάλα στο Μάνου. Μάνου δεν πέρασε η πάσα του. Κόρνερ για τον Άρη. Από τα αριστερά. Το κόρνερ για τον Άρη με τον Μάνου Γκαρθία να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Μάνου Γκαρθία στο κόρνερ. Στο 79.

0: παρατηρήσει από τον Βεργέτη. Να δούμε για να μπει και ο Μύρος στο παιχνίδι. Μάνου. Τελεί το κόνο, ελεύθερο δοκάρι. Δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά Κουαμέ. Αλφαρέλα από τα αριστερά. Από τα δεξιά, συγγνώμη, το γύρισμα. Out.
1: Χορηγή μετάβασης ψητοπολείο κορυφή στο γήπεδο του Άρη. Advantage Media βρίσκουν γιατί η ιστοσελίδα σου δεν φέρνει αποτέλεσμα και το διορθώνουν. Το Γιώτα Αλεξανδρεύη στο αεροδρόμιο και ψητοπολείο Φίνα Κότα δίπλα στο γήπεδο του Άρη.
0: Κατεβαίνει κάτι τώρα στο χορτάρι, ενώ ο Μύρη είναι έτοιμος για να μπει στο παιχνίδι. Κάποια κράμπα έχει και ο Κατεβέρε.
1: Προφανώς στη θέση του κιόλας. Ίσως έπρεπε να βγει και, και νωρίτερα, ίσως έπρεπε να βγει ο Κατεβέρε.
0: Ναι.
1: Δεν βοήθησε καθόλου και αυτό σήμερα.
0: Συμπληρώνουμε το 80 σε λίγο.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο πάντως η εικόνα του Άρη δεν είναι όπως το πρώτο, έτσι.
0: Όχι,
1: είναι,
0: όχι, όχι, όχι.
1: Δεν είναι καλή.
0: Δεν κινδυνεύει, μετά μια φάση με
1: αυτό. Όχι, για να βάλει γκολ, το να κινδυνεύσει, άστο. Ναι,
0: έχει...
1: δεν λέμε. Ναι, για το...
0: Είναι και ο Ηρακλής γύρισε λίγο πιο πίσω, νομίζω. Ναι. Μαζεύτηκε λίγο παραπάνω όπως έκανε και με το 25 και μετά και στο πρώτο ημίχρονο. Κατεβέρε είναι ακόμη στο χορτάρι. Τώρα θα σηκωθεί για να βγει από το παιχνίδι και να μπει στη θέση του Ομύρ. Μάλιστα. Αποχωρεί με υποβασταζόμενος ο Κατεβέρε. Και μπαίνει στη θέση του Ομύρ. Έξω Κατεβέρε, μέσα Μύρ λοιπόν. Ο οποίος θα πάει στην κορυφή. Με τον Κουαμέ πίσω του. Και θα αναστέλλεις εδώ συνέχεια στο παιχνίδι. Γεμίζει ο Αθανασιάδης. Μάνου πήγε να κάνει το κοντρόλ. Κεφαλιά από τον Λόπεθ. Το λάθος από τις παίκτες του Ηρακλή. Κερδίζει ο Σούταλο. Δεν ήταν καλή πάση του για τον Κουαμέ. Ο Ηρακλής βγαίνει τώρα στην επίθεση από τα αριστερά. Πολύ επικίνδυνα. Με τον Νάνου. Νιζέτ. Και πάλι για τον Νάνου βγαίνει ο Βέλιο και μπλοκάρει την μπάλα. Και δώσει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι τώρα για τον Αλφαρέλα. Κάνει κίνηση ο Μύρ. Δεν μπορεί ο Αλφαρέλα να του δώσει την μπάλα. Αλφαρέλα. Κάνει την μπάλα στην κατοχή του. Δίνει στο Ρίτσαρτ τώρα από την άλλη πλευρά από τα αριστερά. Γένσεν. Φαμπιάνο. Μάνου. Μάνου, φτάνει η μπάλα στον Αλφαρέλα. Το λάθος τώρα από τον Γένσεν. Και ο Ηρακλής θέλει να βγει μπροστά με τον Ιζέτ. Ο Ηρακλής με την μπάλα. Η παλιά για το Βούρο. Σόρια. Για τον Λόπεθ. Δίνει τώρα από την άλλη πλευρά που έχει πολύ χώρο ο Ηρακλής για να ανέβει. Αλφαρέλα πού είναι? Αλλού τελείωσε είναι ο Αλφαρέλα. Τρεις παίκτες του Ηρακλή από εκεί μόνο με το Φαντιγκά. Στον άξονα μπάλα στο Λόπεθ. Κάνει μια τρίπλα, κάνει ένα σούτ, την μπάλα κοντράρι. Και παίρνει κόρνερ ο Ηρακλής. Το δεύτερο στο παιχνίδι. Στο 83.
1: Μια και να ρωτήσω που ήταν ο Αλφαρέλα, ήταν από την αριστερή πλευρά, από την άλλη πλευρά.
0: Δεν έχει φύγει τελείως από τη θέση. Ο Σόρια πηγαίνει για να εκτελέσει το κόρνερ. Χωρίς να βιάζεται ο Ηρακλής.

Θέλει το κόρνο Σόρια. Ο Βέλιο με την γροθιά που μακρύνει σε νέο κόρνερ. Από την άλλη πλευρά τώρα, από τα δεξιά για τον Ηρακλή. Και πάλι ο Σόρια πηγαίνει για να το εκτελέσει. Σόρια στο κόρνερ. Πολύ ύψος η μπάλα. Θα διώξει ο Κουαμέ. Στον Ανού πηγαίνει η μπάλα. Κόντρα, νέο κόρνερ για τον Ηράκλη. Ο Ηράκλη το πουθενά κερδίζει τρία συνεχόμενα κόρνερ στο παιχνίδι. Ο Λόπεθ πηγαίνει για να το εκτελέσει αυτό. Συμπληρώσαμε το 84. Το 0-0 παραμένει. Με πάσα ο Λόπεθ για τον Νιζέτ. Ένα γέμισμα θα κόψει ο Ρίτσαρτς. Και πάλι παίκτες του Ηρακλή, μια πάσα. Ο Ράτς θα κόψει και θα απομακρύνει ο Γένσεν. Σε πλάγιο για τον Ηρακλή τώρα.

Ράτσιτς. Πετρίς. Ρίτσαρτς, συγγνώμη. Ποιος Πετρίς. Από την κόντρα ο Λόπεθ κέρδισε. Μπαίνει ο Μάνου στη φάση. Παίχτες του Ηρακλή τώρα με τον Λόπεθ. Ο οποίος θέλει να πλησιάσει. Μπαλιάτο από την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει εκεί. Είναι πολύ μακριά ο Νιζέτ. Ο οποίος κρατάει την μπάλα τώρα στην κατοχή του. Ο Νιζέτ. Θα γυρίσει πίσω για τον Ανού. Και αυτός τώρα για ένα σουτ. Ο Βέλιο με αστάθεια αλλά απομακρύνει την μπάλα. Ρίτσαρτς. Μπαλιά του Ρίτσαρτς για τον Κουαμέ. Θα βγει ο Πίνα με το κεφάλι και θα διώξει. Μια κεφαλιά του Σουταλό. Κουαμέ θέλει να κατεβάσει. Θα πάρει την μπάλα ο Βούρος. Και ο Ραντόγια γυρίζει πίσω με το φύλακά του. Τον Αθανασιάδη ο οποίος γεμίζει με τη μία. Κατεβάζουν την μπάλα παίξω Ηρακλή. Προλαβαίνει και το Μαρκέσο Σούταλο και κόβει. Ο Ράτσιτς για τον Κουαμέ. Και αυτός για τον Μυρ. Ράτσιτς. Τι κάνουν τώρα οι παίκτες του Άρη. Μόνοι τους είναι και κάνουν λάθος τώρα. Και η παλιά πηγαίνει για τον Ιζέτ και τον Ηρακλή. Ο Φαντιγκά βγαίνει πρώτος. Και κερδίζει την μπάλα για τον Άρη. Και τον βγάζει και πάλι στην επίθεση. Ράτσιτς. Φαντιγκά. Για τον Αλφαρέλα. Αλφαρέλα η σέντρα, η μπάλα κοντράρει, κόρνερ. Κόρνερ για τον Άρη στο 87. Ο Μάνου πηγαίνει για να το εκτελέσει. Μάνου στο κόρνερ. Μάνου εκτελεί, διώχνουν οι παίκτες του Ηρακλή. Θα το απομακρύνουν περισσότερο, στραβοκλωτσιά όμως. Και νέο κόρνερ. Μπεδεύτηκε και ο παίκτης του Ηρακλή και έβγαλε την μπάλα και πάλι κόρνερ. Πάλι ο Μάνου στην εκτέλεση. Στο 88. Βεργέτης πάλι κάνει παρατηρήσεις.

Βεργέτης πάλι εκεί παρατηρήσει. Αφήνει τον χρόνο να περάσει. Μάνου. Εκτελεί. Δευτεροδοκάρι. Κεφαλιά του Φαμπιάνο. Η μπάλα out. Κόρνερ ζητάει ο Φαμπιάνο. Out λέει ο Βεργέτης. Και θα είναι εδώ συνέχεια στο παιχνίδι. Ενώ αλλαγή θα γίνει για τον Ηρακλή τώρα. Θα μπει ο... Ο Μύρ θα μπει στο παιχνίδι. Και θα βγει ο Λόπεθ. Μόνος δεν θα δώσει στο παιχνίδι. Γεμίζει το κεφάλι ο Γένσεν. Και δίνει παίκτες του Ηρακλή. Μένει στη φάση ο Ρίτσας. Μπάλα κοντράρει στον Ράτσιτς. Πλάγιο για τον Ηρακλή. Σόρια στο πλάγιο. Το εκτελεί. Ο Μύρ θα πάρει μια κεφαλιά. Ο Ράτσιτς. Αλφαρέλα για τον Κουαμέ. Και αυτός για τον Φαντιγκά. Δεν είναι καλή πάσα του εκεί. Ο Φαντιγκά θα τη βγάλει σε πλάγιο. Ο Άρης δεν μπορεί καν να βγει μπροστά. Άλλο ένα λάθος από τους παίκτες του Άρη. Στο δεύτερο ημίχρονο και πλάγιο τον Ηρακλή από τα αριστερά. Ένα γύρισμα εκεί χωρίς πρόβλημα. Ο Βέλιο μπλοκάρει την μπάλα μέσα στη μικρή του περιοχή. Σε λίγο θα συμπληρώσουμε τα 90. Ο Βέλιο εκτελεί το βολέ. Το κεφάλι κόβει ο Ρος. Ωραία ο Ράτσης θα κόψει. Και ο Ρίτσας θέλει να βγάλει τον Άρη μπροστά. Ράτσης. Τρία λεπτά. Λάθος από τον Ράτσης εκεί με τον Αλφαρέλα. Τρία λεπτά καθυστερήσει λέει ο διαιτητής. Μάλιστα.

0: Ένα έπρεπε να δώσει. Ο Ηρακλής είναι στην επίθεση. Σούταλο. Θα απομακρύνει. Κρατάει την παλούσα από τον σκουχωρό ο Ρίτσαρτς. Σόρια. Αλλάζουν την μπάλα απ' έξω η Ηρακλή. Ενώ υπάρχουν αποδοκιμασίες για τον Θόδωρο Καρυπίδη. Ο Γκένσεν καλύπτει. Πιάνει την μπάλα με τα χέρια εδώ ο Ραντόγια. Και συνέχισε το παιχνίδι με το Σούταλο. Καθυστερήσει με Τρουνίδη. Ο Βέλιο θα έρθει για να γεμίσει. Βέλιο γεμίζει. Κεφαλιά πρώτη. Προσπαθεί να μπει στη φάση ο Μυρ. Πέφτει στο χορτάρι. Ο Μάνο από την περιοχή. Κουαμέ. Θα δώσει δίπλα του. Σέντρα με στην περιοχή. Διώχνει παίξει ο Ηρακλή. Ο Μύρ θέλει να μπει στη φάση. Χέρι υπάρχει. Χέρι υπάρχει. Φάουλ λέει ο Βεργέτης. Υπάρχει χέρι. Καθαρά από τον παίκτη του Ηρακλή. Ο Βεργέτης λέει φάουλ. Και καθαρίζει τη φάση. Ο Βεργέτης δίνει φάουλ σε φάση που βρίσκει καθαρά με το χέρι ο Βεργέτης την μπάλα. Ο παίκτη του Ηρακλή την μπάλα. Ο Βεργέτης λέει φάουλ. Με άμεσο σφύριγμα για να σταματήσει τη φάση. Υπάρχει καθαρά χέρι από τον παίκτη του Ηρακλή. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει χέρι από τον παίκτη του Ηρακλή. Ο Βεργέτης τρέχει τώρα και στον πάγκο του Άρη. Θα βγάλει κόκκινη κάρτα σε κάποιον στον πάγκο του Άρη. Ο Βεργέτης καθάρισε τη φάση επιστημονικά.
1: Όντως βρίσκεται μετά στο χέρι του αμυντικού του Ηρακλή. Δίνει φάουλ στο τζαρτζάρισμα. Ναι, δίνει φάουλ στο τζαρτζάρισμα.
0: Δεν υπάρχει φάουλ ποτέ. Η εντροπή αυτό που κάνει ο Βεργέτης. Ποιο φάουλ. Καθάρισε τη φάση ο Βεργέτης, παιδιά, σε δευτερόλεπτα. Κεφαλιά του Ράτσιτς. Διώχνουν οι παίκτες του Ηρακλή. Ο Σόρια γεμίζει προς την περιοχή του Άρη, εκεί με το Σούταλο, οι κόντρες. Πάει μπάλα από την άλλη πλευρά, εκεί που έρχεται ο Νάνου, μπαίνει φάση φάουλ εδώ, υπάρχει καθαρό. Καθαρό φάουλ πάνω στο Φαμπιάνο εδώ τώρα. Πολύ άτσαλα πέφτει ο Νανού και ίσως είναι και οι τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι με τον Άρη να κάνει ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο χωρίς όμως να βρει γκολ. Ένα δεύτερο ημίχρονο κακό χωρίς να μπορεί να δημιουργήσει καθόλου. Δεν βοήθησαν ούτε οι αλλαγές που έκανε ο Γρηγορίου. Πέντε αλλαγές όλες μεσοεπιθετικά.
1: Και παραμένει η ομάδα 300 λεπτά χωρίς γκολ στο πρωτάθλημα. Τελευταίο γκολ ήταν στο 68 λεπτό με τον Όφη δεύτερη αγωνιστική.
0: Ναι.
1: 300 λεπτά αγωνιστικά χωρίς γκολ.
0: Εντάξει, εδώ κάναμε και φάσεις τώρα. Στα δύο προηγούμενα μάτς ήταν ελάχιστες οι φάσεις.
1: Καλά, το αποτέλεσμα μετράει βέβαια, ότι δεν βάλαμε γκολ.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Ε. Mm. Αν θέλω να πω ότι είχαμε τελικές.
1: Ναι, ναι.
0: Με την ΑΕΚ την γκολ να βάλουμε. Φαμπιάνο είναι πεσμένος τώρα στο χορτάρι από το προηγούμενο φάουλ που έγινε πάνω του μέσα στην περιοχή του Άρη. Ο, δεν είναι ο Φαμπιάνο, συγγνώμη, ο Σούταλο είναι. Είδα το Φαμπιάνο τώρα όρθιο. Ο Άρης θα πάει στους 7 βαθμούς. Με αυτή την ισοπαλία. Δεν βρήκε κόλ στο πρώτο ημίχρονο, όπου έκανε πολλές φάσεις.
1: Στο δεύτερο τα έκανε και τουρλουμπούκι και προπονητής για μένα. Δηλαδή τα έκανε τουρλουμπούκι.
0: Μάνου στο πλάι, Αλφαρέλα στο πλάι.
1: Κουαμέ, δεν παίζει χωρίς εξτρέμ παίζει. Για μένα εδώ και 20 λεπτά παίζει χωρίς εξτρέμ.
0: Και ο Βεργέτης φυρίζει για τελευταία φορά και τελειώνει το παιχνίδι. Άρης Ηρακλής 0-0. Ένα αποτέλεσμα το οποίο σίγουρα δεν είναι δίκαιο βάσει εικόνα του αγώνα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης δεν μπόρεσε να δημιουργήσει, δεν μπόρεσε να κάνει πράγματα. Οι αλλαγές που έγιναν δεν τη βοήθησαν την ομάδα. Αποδοκιμασίες και πάλι για τον Θόδωρο Καρυπίδη από τη θύρα 3 του Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Άρης για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι μένει μακριά από τις νίκες. Πάει σε 7 βαθμούς και πάει με το χειρότερο δυνατό τρόπο στη διακοπή του πρωταθλήματος. Με μια ισοπαλία, με γκρίνια, με απογοήτευση. σε μια διακοπή που είναι, θυμίζω, τρεις ολόκληρες εβδομάδες, στις οποίες θα θέλεις να δουλέψεις με λίγο ηρεμία, χωρίς να υπάρχει πίεση, αλλά αυτό το αποτέλεσμα είναι δεδομένο ότι και πίεση φέρνει και ηρεμία δεν φέρνει.
1: Στον Ηρακλή πανηγυρίζουν την ισοπαλία, λογικό είναι.
0: Στον Ηρακλή πανηγυρίζουν, ο Ηρακλής γι' αυτό ήρθε στο γήπεδο. Για αν βρει μια φάση μπροστά, μια φορά βρέθηκε μόνο επικίνδυνα, δεν μπόρεσε να την βρει την μπάλα ο Μαρκές.
1: 7 ο Άρης, 6 ο Ηρακλής. Ένα βαθμό χωρίς τις δύο ομάδες.
0: Ναι, ναι. Ο Ηρακλής αυτό ήθελε να κάνει στο παιχνίδι. Δεν το συζητάμε τώρα. Έκανε αυτό που ήθελε στο παιχνίδι και του βγήκε παίρνοντας μια ισοπαλία. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο από συνέντευξη τύπου και το υπόλοιπο ρεπορτάζ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Τελευταίο γκολ του Άρη στο 68ο λεπτό του Κουαμέ στο πρωτάθλημα. Δεύτερη αγωνιστική στο Κλεάνθης Βικελίδης. Έκτοτε μαζί με τις καθυστερήσεις. 300 λεπτά. Χωρίς γκολ η ομάδα. Και τώρα παίκτες και αυτά. Τέλος πάντων, ας μην πω αυτό που είδα. Και όλα τώρα χαμογελάκια τώρα και τέτοια. Ήταν αυτό που μας φταίει μόνο. Άρης Ηρακλής 0-0. Ατρόμητος Κηφισιά τελικό 1-2.

0: Πολλά ήδη τα μηνύματα των φίλων. Ο Στέργιος ρωτάει, ειλικρινά ρε παιδιά, δεν θέλω να γκρινιάζω, αλλά τι φταίει, είναι πράγματι τόσο κακοί ποδοσφαιριστές? Δεν είναι θέμα γκρινιάς, δηλαδή η ομάδα δεν βλέπετε στα τελευταία παιχνίδια. Και σήμερα, ακόμη και στο πρώτο ημίχρονο που είχε 16 τελικές, στην εστία ήταν μόλις μία. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Άρη.
1: Δοκάρι η ομάδα, χρησιμοποιήσατε και τους 5 center for, γκολ δεν βρήκατε.
2: Ναι, αν έλειψε κάτι από την ομάδα μας σήμερα ήταν το γκολ. Και μοιραία όταν δεν πετυχαίνεις γκολ πιέζοντας το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού, είναι λογικό να μην μπορείς να πάρεις 3 βαθμούς. Δεν ξέρω τι άλλο θα έπρεπε να κάνουμε σήμερα όσον αφορά το κομμάτι της προσπάθειας, γιατί μπήκαμε, πιέσαμε παντού, τα παιδιά κάνανε πολλά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν γίνεται να το κάνεις για 90 λεπτά, είναι λογικό αυτό. Είχαμε αρκετές προϋποθέσεις, αρκετές ευκαιρίες, αλλά όταν η μπάλα δεν μπαίνει στα δίχτυα για να ανοίξει το σκορ, να απελευθερωθούν και τα παιδιά και να είναι και αυτά, καταλαβαίνετε ότι έχουν ένα ψυχολογικό άγχος όσο περνάει η ώρα και δεν σκοράρεις, είναι λογικό μετά να μείνει αυτό το 0-0. Και δυστυχώς για εμάς πήραμε έναν βαθμό σε ένα μάτς το οποίο θέλαμε μόνο 3.
1: Το λέγατε και πριν, θέλατε μόνο την νίκη για να πάτε με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις στην μεγάλη διακοπή. Τι σημαίνει τώρα αυτή η ισοπαλία, πόσο σας φρενάρει?
2: Εντάξει, έχει ολόκληρο πρωτάθλημα μπροστά μας. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ότι θέλαμε βαθμολογικά να είμαστε αρκετά καλά με την, αν περνάμε τη σημερινή νίκη. Αυτή η νίκη δεν ήρθε, αλλά δεν παραγνωρίζω ότι το γεγονός ότι τα παιδιά προσπάθησαν. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε τη διακοπή για να μπορέσουμε να έχουμε ομοιογένεια και να ξαναγίνουμε η ομάδα που ήμασταν. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το ισόπαλο αποτέλεσμα δεν μας άρεσε, δεν μας αντιπροσωπεύει και λογικά θα πρέπει να πορευτούμε με αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτά από τον προπονητή του Άρη. Τα δώσαμε όλα, είπε, στο παιχνίδι. Δεν μπορεί να γίνει για 90 λεπτά, αλλά δεν έγινε για 45 λεπτά, νομίζω, στο δεύτερο ημίχρονο. Αν είναι να τα δώσαμε όλα στο δεύτερο ημίχρονο, εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. MVP ο Πίνα με 6 επεμβάσεις, 4 κλεψίματα, 2 κερδισμένα φάουλ από την Νόβα. MVP, ο αμυντικός του Ηρακλή. Άρης Ηρακλής τελικό 0-0. Περιμένουμε και τη συνέντευξη τύπου.

Ατρόμητος και Φυσιά 1-2 τα σημερινά αποτελέσματα. Ήταν η πρώτη νίκη για την Κηφισιά, πήγε στους 5, ο Άρης έχει 7, είναι στην 7η θέση. 6 πήγε ο Ηρακλής με 3 ισοπαλίες στα τελευταία 4 μάτς και 4 παιχνίδια αίτητος.

πρώτη ισοπαλία για τον Άρη, πρώτο παιχνίδι που δεν δέχεται γκολ. Και επαναλαμβάνω, 300 λεπτά χωρίς γκολ η ομάδα στο πρωτάθλημα. Τελευταίο του Κουαμέ με τον Όφι, τη νίκη με τον Όφι στο κλεάν της Βικελίδης. Επόμενο παιχνίδι με το Βόλο στις 11 του Οκτώβρη στο Κλεάνθης Βικελίδης, μετά από 3 εβδομάδες δηλαδή. Ο Άρης 3 μάτς με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλή δεν σκόραρε, πήρε μόλις έναν βαθμό. Ναι, Θάνο, συμφωνώ, δεν θέλω να θα το διαβάσω, αλλά συμφωνώ. Οι δηλώσεις Γρηγορίου είναι... δεν είναι καλές, θα το διαβάσω, ή μάλλον για κλάματα. Ομάδα χωρίς αρχή τέλος, χωρίς τρεξίματα, χωρίς αυτοματισμούς και προπονητής αλλού. Πρώτα δεν θέλω να το ρίξω μόνο στον προπονητή, αλλά και προπονητή σήμερα τα μπέρδεψε όλα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει. Δηλαδή έβγαλε την ομάδα στο τέλος να παίξει χωρίς εξτρέμ, αλλά είναι όλα μαζί, όλα έρχονται μαζί. Και ειδικά και στο πρώτο ημίχρονο που άρεσε είχε τελικές, είχε, το θυμάμαι, το στατιστικό 21 γεμίσματα. Δηλαδή έψαχνε τρόπο με σέντρες, συνέχεια με σέντρες, απέναντι σε έναν αντίπαλο πάρα πολύ κακό, έτσι, δηλαδή πάρα πολύ κακό. Ο Κώστας, πολλά τα μηνύματα, μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα αυτή τη στιγμή. Θα διαβάσουμε πολλά εξ αυτών σε λίγο. Ο Κώστας, ας πούμε, ρωτάει ερώτηση τίμω και σε σένα και σε όλους, αλλά είσαι προπονητή τώρα ή συνεχίζεις με αυτόν? Δεν είναι το θέμα του προπονητή μόνο, έτσι, δηλαδή τα έχουμε πει χίλιες φορές. Απλά και αυτός δείχνει τα τελευταία μάτια να τα έχει, να, ό,τι καλό είχε χτίσει πέρυσι και ίσως την προετοιμασία, πολύ μπερδεμένος μου φαίνεται και αυτός. Πέραν όλων των άλλων, δεν είναι μόνο θέμα προπονητή, έτσι. Είναι θέμα και υλικού. Άντε να σας πω το γνώμη δική μου, έτσι. Ποια είναι τα βασικά εξτρέμ του Άρη? Τα δύο βασικά εξτρέμ, να παίζει δεξιά και αριστερά. Θα μου πει κάποιος, ο Γκαρέ είναι ο ένας. Ο Γκαρέ δεν παίζει από την αρχή της χρονιάς. Δεν παίζει. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το ότι είναι, ότι είναι με τη μορφή δανεισμού μέχρι το χειμώνα. Δεν παίζει. Ποια είναι τα δύο βασικά εξτρέμ του Άρη? Ο Γιαννιώτας, ο Παλάσιος, ο Γκαρέ, αυτός ο Γκαρέ που βλέπουμε. Wow, λέμε τώρα, πολλά είναι τώρα, ας μην τα λέω εγώ, ας διαβάζω τα δικά σας μηνύματα. Και να περιμένουμε τις δηλώσεις. Εδώ παίξαμε, επαναλαμβάνω, τελευταία φορά το λέω, στο τελευταίο 20 λεπτό με 5 center forward. Δεν παίξαμε χωρίς εξτρέμ. Θα μου πει κάποιος, αν παίζαμε με εξτρέμ, θα γινόταν κάτι? Αν έπαιζε ο Μπουσαίδη, ο Μπρούμα ή οποιοδήποτε, θα γινόταν κάτι? Το πιθανότερο όχι.

Ο Σπύρος δυστυχώς ο προπονητής το έχει χάσει και ειδικά στις πρώτες δηλώσεις μετά τα μάτς. Ας το συμβουλέψει κάποιος, βρε παιδιά. Παραδείγματος χάρη μετά την ΑΕΚ ούτε μια συγγνώμη σε άκυρα πράγματα. Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure. So come on. Φαίνεται σαν να τα έχει παρατήσει, σαν να παίζει προ και βάζει συνέχεια άλλους παίκτες. Δεν θα δέσει ποτέ η ομάδα, γράφει ο φίλος. Ο Κρις γράφει: ο Γκαρέ στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλός, ίσως και συγκρίσει με τα προηγούμενα μάτς. Πάντως είχε εντάσεις, προσπαθούσε πολύ, μάρκαρε και εκτός φάσης στο γήπεδο. Αυτά τα βλέπεις. Εγώ που δεν ήμουν στο γήπεδο δεν τα είδα αυτά, συγγνώμη. Εσύ έχει διαφορετική άποψη, εντάξει. Εγώ είδα ο Γκαρέ να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο, ακόμη και στο πρώτο ημίχρονο που λες. Και όλα τα στημένα, δεν είχε ούτε ένα καλό στημένο από τα 6-7 που έκανε. Απλά έχουμε διαφορετική άποψη. Δεν λέω ότι η δική μου είναι σωστή, απλά θεωρώ ότι είναι. Αλλά δεν λέω ότι είναι άλλος. Μπορεί να πει ότι ο Γκαρέ ήταν πολύ καλός. Αλλά μακάρι να ήταν αυτό μόνο το πρόβλημα, να ήταν να έχει να κάνει με τον Γκαρέ. Ο Χρήστος γράφει: αλλαγή προπονητή, παιδιά. Ο τύπος τα έχει χαμένα, φαίνεται, γράφει. Το ίδιο γράφει και ο άγνωστο, γράφει, για να δω ποιος είναι. Ο Γιάννης από Πολύχνη, Μετέωρα, θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή προπονητή. Ο Θόδωρος αναρωτιέται αν υπάρχει υποψήφιος προπονητής. Να ρίξουμε ένα τρισάγιο, ρε παιδιά, προσφορά από εμένα, γράφει ο φίλος. Ο Βασίλης, ομάδα απελπισμένη και άγουρη και σύρε μωρών και σύρε γκαρέ, αναρωτιέται.

Αλέξανδρε, αυτό είπα και εγώ. Ποιο Γκαρέ γράφει και ποιο Γέρσεν, εκτελέσει κόρνερ είναι αυτέ. Ναι, δεν είχε καμία καλή εκτέλεση, ειδικά σήμερα η ομάδα. Όχι μόνο από τον Γκαρέ, από οποιονδήποτε. Και γράφει και άλλα τρεξίματα. Είναι αυτά. Η φυσική κατάσταση πήγε περίπατο. Οι παίκτες ακουμπάνε την μπάλα στην πρώτη επαφή και η μπάλα φεύγει 2 μέτρα μπροστά. Καταλήγει το μήνυμα του Αλέξανδρου.

Ο Ιωάννης Γιάν από Δράμα. Οκ, okay, ίσως είχε κακό κουτσάρισμα Γρηγόριο, αλλά ρε παιδιά, πόση ανοχή στους παίκτες. Όχι, κανείς δεν έχει ανοχή στους παίκτες. Γιάννη, δεν ξέρω αν αντιλήφθηκε σε αυτό. Εννοείται φταίνει και οι παίκτες, δεν το συζητάμε. Απλά διαβάζω το μήνυμά σου. Απλά δεν ξέρω αν άφησε αυτή την εντύπωση. Εννοείται όχι, δεν υπάρχει ανοχή και στους παίκτες. Αλλά συνεχίζουμε το υπόλοιπο του μηνύματός. Ο Καντεβέρε δεν φτάνει που είναι διαρκώς ακίνδυνος. Είναι και συνέχεια τραυματίας, γράφει ο φίλος. Μπήκαν Φρέσκι, Αλφαρέλα και Κουαμέ. Είδατε τίποτα από πλευρά τους? Τα αναφέραμε αυτά νομίζω, Γιάννη. Απλά ίσως δεν το άκουσες. Γκαρέ πολύ κακό σήμερα. Από ένα σημείο και μετά κουράστηκαν και οι υπόλοιποι και εκεί τελείωσε το μάτς.

Ο Γκρέκ, πέσαμε με μια ομάδα που και μόνος να τους αφήσεις γκολ δεν έβαζαν και καταφέραμε να μην κάνουμε ούτε σουτ στο τέρμα, τόσες προϋποθέσεις για τέτα τέρ και δεν προσπαθήσαμε να περάσουμε ούτε μια προωθημένη παλιά μπροστά. Γκρέκ, συμφωνώ στο 99% του μήνυματος. Έχεις γράψει και πάνω, πριν από ένα λεπτό, απίστευτη διαχείριση ρόστερα, απίστευτη διαχείριση, μπαίνει ο Αλφαρέλα να καθαρίσει το μάτς που του είχαμε. Που το είχαμε εδώ καιρό να ψάχνει ομάδα και τελικά δεν έφυγε. Παίζαμε χωρίς αριστερό εξτρέμ. Τα δύο εξτρέμ που έχουμε δεν πέρασαν ούτε μια παλιά. Παίκτες κουράζονται μετά το 70. Κατανόητη η διαχείριση του ρόστερ. Και δεν είναι μόνο προπονητής γράφης. Κύριε Ρέγες, θα μας πείτε τι έχει στηθεί και φέτος. Καταλήγει το μήνυμα του Γκρέκ.

Ο Τζόρτς μια χαρά είναι ο Γρηγορίου. Κάθε δύο μήνες αλλαγή προπονητή σε κάνει ομαδούλα. Ο Δημήτρης λέει κάτι, δεν θυμάμαι ποιος είναι φίλος, τώρα είναι τόσα τα μηνύματα. Ο φίλος ο Γιάννης κάτι λες για μπάλα. Ο Γρηγορίου φταίει σήμερα μετά τις αλλαγές, έσβησε το μάτς. Ο Χρήστος, με όλο τον σεβασμό και την αγάπη μου προς τον Γιαννιώτα, όταν αυτός είναι ο καλύτερος σου παίκτης στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα. Τετέλεστε, καταλήγει το μήνυμα. Ο Βαλάντης, θεωρώ ότι είμαι από τη διακοπή και μετά σταματά και η γενικότερη ανοχή παίκτες και τεχνικό επιτελείο. Α, και επίσης μη δω καμιά εβδομάδα άδεια στους παίκτες.

0: Ο Δημήτρης Τίμα, ο Γρηγορίου μου θυμίζει τα τελευταία του Μανώλη που διέλυσε την ομάδα με απίστευτες αλλαγές. Προφανώς αναφέρεται στον Χιμένεθ. Ο Ηλίας, κακές αλλαγές από Γρηγορίου. Ο Καντεβέρη έπρεπε να βγει στο πρώτο και όχι ο Μωρόν. Ο Ηλίας από Μετέωρα Πολύχνη. Διαβάζω όσο πιο πολλά μηνύματα μπορώ, γιατί μετά θα έχουμε και τις δηλώσεις. Και δεν έχουμε να πω, προσωπικά δεν έχω να πω και κάτι. Τα είπα πάνω κάτω τα σχόλιά μου. Χρήστος, τα πρώτα 15 λεπτά το σκορ έπρεπε να είναι τουλάχιστον 2-0. Ναι, αλλά δεν ξέρω τι θες να πεις με αυτό. Ο Χαμπίτο, ρε σητή μου, η ποδοσφαιρική λογική ακούει Άρης και το βάζει στα πόδια. Τα στημένα που βαράει η ομάδα μας είναι για γέλια. Οι σέντρες που βγάζουν οι παίκτες χωρίς πίεση είναι επικώς αστείες. Ο Άρης έχει πλέον με κατόρθωμα Καρυπίδη στο κέντρο, παίκτες που δεν μπορούν να πνίξουν τον αντίπαλο λόγω σωματοδομής και όχι μόνο. Έχει τα πιο ακίνδυνα εξτρέμ στο ελληνικό πρωτάθλημα και εμείς περιμένουμε να πάρουμε νίκες. Το Φαμπιάνο τον έχουν πεθάνει με αυτό που έχει στήσει ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Ο Κοσμάς, καλησπέρα. Εγώ έχω μια εντύπωση, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά βλέπω ότι η ομάδα σαν να άλλαξε πλάνο παιχνιδιού, δηλαδή στην προετοιμασία στα φιλικά που έβαζε γκολ έπαιζε με κάθετες μπαλιές από τον άξονα. Ξαφνικά βρεθήκαμε σε ένα παιχνίδι να προσπαθούμε με κάτι γεμίσματα από την άμυνα χωρίς πλάνο. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάτι άλλο είδαμε στα φιλικά της προετοιμασίας και άλλο βλέπω τώρα. Μπορεί να κάνω και λάθος, όχι, ισχύει αυτό, άλλο βλέπουμε τώρα, αλλά άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα. Εδώ κρίνεται καλύτερα η οποιαδήποτε ομάδα στα επίσημα παιχνίδια. Γι' αυτό τα φιλικά δεν τα παίρνω, εγώ τουλάχιστον δεν τα παίρνω και πολύ τη μετρητή. Είτε κερδίζω 3-0, είτε χάνω 3-0. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα μια ομάδα στα επίσημα παιχνίδια. Δεν λέω για σήμερα. Τα 3, 4, 5 σερί παιχνίδια. Εκεί φαίνεται πραγματικά η ομάδα. Και όχι τα 3, 4 φιλικά. Πάμε λίγο στο Δημήτρη πρώτα, να δούμε αν ξεκινάει η συνέντευξη. Δημήτρη. Δημήτρη. Λίγο σ' ακούω.
1: Λοιπόν,
0: τώρα σ' ακούω καλά. Ναι, ναι, ωραία.
1: Ναι, ναι. Έρχεται ο Βάλτερ Ματσάρη, ο προπονητής του Ηρακλή, για να ακούσουμε τις δηλώσεις του. Από τότε υπάρχει μια καθυστέρηση, ενώ έχει βγει από την Φυσούνα. Έχουν σταματήσει και στο κέντρο του γηπέδου και κάτι περιμένουν οι άνθρωποι του Ηρακλή. Το γήπεδο έχει αδειάσει. Ο Άρης δεν κατάφερε να πάρει την νίκη. Έμεινε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι μακριά από τις νίκες η ομάδα του Άρη και χωρίς να σκοράρει. Με δύο ημίχρονα τελείως διαφορετικά. Ένα πρώτο πολύ καλό για τους κυτρινόμαυρους, με φάσεις, με στιγμές, με πίεση, ένταση. Και ένα δεύτερο χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Με τον Άρη να βγαίνει, να είναι τελείως άνευρος και οι αλλαγές του Γρηγορίου δεν βοήθησαν καθόλου. Ίσως όντως και να την πέδρεσαν την ομάδα. Οι επιλογές εκεί με το Μάνο να πηγαίνει στο πλάι, τον Αλφαρέλα στο πλάι.
0: Πρέπει λίγο να διαβάσω ένα λίγο, Δημήτρη, μήνυμα. Είναι και αρκετά 3-4 τέτοια, αλλά άλλο καθένας είτε θέλει να ακούει. Λογικό είναι αυτό, βέβαια, αλλά θα το διαβάσω μόνο αυτό για να μην διαβάσω τα υπόλοιπα τέτοια. Γράφει ο Σταμάτης. Φταίει ο Γρηγορίου, ο Μωρόν, ο Ράτσης και ποτέ ο Θοδωρής που άλλαξε 10 παίκτες μετά την προετοιμασία. Σήκω και φύγε. Αντί να κράζετε όλη τη μέρα, συνεχίζετε και μιλάτε ποδοσφαιρικά. Δηλαδή, αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς σύμφωνα με τον Σταμάτη, να κράζουμε όλη τη μέρα, να μην μιλάμε ποδοσφαιρικά, να λέμε ότι φταίει αυτά που τα έχουμε πει 100 φορές βέβαια. Απλά θέλω να τα λέμε όλη τη μέρα. Να μην μιλάμε ποδοσφαιρικά δηλαδή.
1: Ο καθένας.
0: Δεν τα λέμε. Δηλαδή, δεν τα λέμε το ότι ποιο φταίει εδώ και 10 χρόνια. Δεν τα λέμε.
1: Ο καθένας ό,τι έχει μέσα στο κεφάλι του.
0: Να μην μιλάμε ποδοσφαιρικά, να γίνονται παιχνίδια και να μιλάμε και να λέμε συνέχεια να είμαστε εδώ στο μικρόφωνο και να λέμε φύγε. Καρυπίδη, φύγε. Καρυπίδη, φύγε. Να μην λέμε τι και πώς. Ή δεν τα λέμε ότι φταίει ο Καρυπίδη και ο Καρυπίδη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, απλά ήθελα να το σχολιάσω γιατί έχουμε κάνει 2-3 μηνύματα τέτοια ανάλογα.
1: Καλά, καλά.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, σου περιμένουμε λίγο να έρθει στην αύξηση τύπου.
0: Ναι.
1: Για να τον ακούσουμε. τον Βάλτερ Ματσάρη.
0: Και προτού μέχρι να έρθει, Δημήτρη, νομίζω ότι, ναι, ας πούμε, λέγαμε τα θετικά για τον Γρηγόριο, έτσι, αλλά νομίζω έχει χάσει, ναι, την μπάλα και αυτός, δεν ξέρω από τι γιατί συμβαίνει αυτό, δεν ξέρω, δεν διαχειρίζεται το ρόστερ, όχι ότι έχει κάτι το συγκλονιστικότερο ρόστερ όλων των εποχών, αλλά στα τελευταία παιχνίδια βλέπουμε και αλλαγές που οι οποίες δεν βοηθάνε, ίσα μπερδεύουν την ομάδα.
1: Δυσκολεύεται, ισχύει.
0: Εγώ το βλέπω αυτό, μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Λοιπόν, ήρθε ο προπονητής του Ηρακλή. Mm-hmm. Πέντε θέσεις, το πρώτο θα αφήσω για να ακούσουμε τον, yeah, τον Βάλτερ Ματσάρη. Mm-hmm.
2: Καλησπέρα σας. Βατσίλη Ντομάντης.
3: Είναι
2: ναι, περιμένουμε τις ερωτήσεις σας.
3: Μια τέτοια
2: ερωτήση. Λέει πολύ παρέα.
4: Se devo iniziare io, il primo tempo la squadra, come capita spesso.
2: Το πρώτο ημίχρονο η ομάδα, όπως συχνά συμβαίνει.
4: Sentiamo l'importanza della gara, i ragazzi sono arrivati da poco in tanti e eravamo un po' contratti per i miei minuti.
2: Αισθάνονται τη σημαντικότητα των παιχνιδιών. Πολλοί παίχτες έχουν έρθει πριν από πολύ λίγο το μικρό διάστημα και αισθάνονται τη σημαντικότητα των παιχνιδιών, την ανάγκη να κερδίσουν. Και οπότε στο πρώτο μήχρονο παρουσιάστηκαν λίγο σφιγμένοι.
4: Poi, in secondo tempo, invece, ci siamo guardati negli occhi, ho dato una scossa.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο, κοιταχτήκαμε τα μάτια, έδωσα μια όδηση στην ομάδα.
4: E abbiamo fatto un bel secondo tempo contro una squadra molto forte.
2: Και κάναμε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο εναντίον μιας δυνατής ομάδας.
4: E con Pedro non abbiamo quasi concesso niente. Con Pedro avevamo avuto una palla gol clamorosa.
2: Δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να κάνει σχεδόν τίποτα στο δεύτερο ημίχρονο. Και χάσαμε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε και το παιχνίδι με τον Πέντρο.
4: Probabilmente, secondo tempo, meritavamo di vincere. In più, abbiamo fatto diverse azioni importanti. E ci manca la finalizzazione, ci manca un po' di esperienza nelle ultime decisioni. Altrimenti, avremmo fatto due occasioni anche da tomba.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο, πιστεύω ότι αξίζαμε τη νίκη. Μας λείπει λίγο η αποτελεσματικότητα στο τελευταίο μέρος στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου.
0: Και τον προπονητή αντιπάλα, αλλά
2: δημιουργήσαμε και
0: με
2: άλλες καλές φάσεις. Αλλά μας έλειψε αυτό το τελικό.
5: Μας έκανε εντύπωση ότι ουσιαστικά κάνατε μια αλλαγή. Το Σουρλί με τον Γκράντσα, με τον Ρολάντο, την έφερε να τις καθυστερήσει. Για ποιο λόγο δεν φρικάρα την ομάδα περισσότερο μετά τις αλλαγές?
2: Πριν δείτε το κουμπλιμέντι, περιρρυντάτο.
4: Κράτσι.
2: Λέει αυτά το μυστέρο σόλων κάμπιο. Θα καμπιά το στρολίσκο μου κράτσι, πολύ σε πόντο κάμπιο της εστάτος σόλων εν τέμπο τη ρεκουπέρο. Περ κέραν φάτο πιο κάμπι περ δάρει ένα ρητρές κάτω ένα λασφάδρα πριν.
4: No, proprio perché io, lei sta benissimo che nelle precedenti partite ho fatto tanti cambi, anche il primo tempo, infatti tanti 3-5.
2: Γνωρίζετε, λέει πολύ καλά, ότι στα προηγούμενα παιχνίδια έκανε πολύ περισσότερες αλλαγές και δεν διστάζει να κάνει αλλαγές ακόμα και από το ημίχρονο.
4: Quando giochiamo con squadre così di qualità e la squadra che sta giocando sta bene in campo, è pericoloso fare dei cambi anche in difesa, che dove avevamo le ammunizioni, potevo far entrare Ciacla, ma cambiare nel momento in cui vedo che la squadra non rischiava niente. Stava facendo bene, poteva addirittura, c'erano tanti spazi, potevamo fare ancora meglio. Ho pensato che non c'era bisogno di cambiare.
2: Εναντίον τέτοιων ομάδων οι οποίες είναι πολύ δυνατές, ειδικά την Αντέβη, είναι δύσκολο, λέει, και μερικές φορές και επικίνδυνο και παίρνει ένα ρίσκο το να κάνεις αλλαγές όταν βλέπεις ότι η ομάδα πηγαίνει καλά. Θα μπορούσε ίσως να είχε κάνει κάποιες αλλαγές για τους παίκτες, ας πούμε, που είχαν πάρει κίτρινη κάρτα, αλλά έκρινε ότι η ομάδα πήγαινε πολύ καλά, ήταν δεμένη και δεν ήθελε να χαλάσει το σύνολο.
4: Perché dopo quello che ho detto per primo e secondo tempo, ho visto il cambiamento di proprio dei giocatori. Avevo detto o cambiamo marcia, o farò subito 3-4 cambi. Ho visto i ragazzi che hanno reagito bene, quindi non ho ritenuto opportuno farlo.
2: Λέει ότι, όπως είπε και προηγουμένως, μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου, είδε ότι η ομάδα παρουσιάστηκε πολύ καλύτερη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε είπε, σκέφτηκε ότι μέσα στο ημίχρονο, άμα η ομάδα δεν παρουσιαστεί καλή και παρουσιαστεί με το πρόσωπο του πρώτου ημιχρόνου, το δεύτερο ημίχρονο, ήταν έτοιμος να κάνει αλλαγές. Αλλά είδε ότι οι παίκτες ανέβασαν ταχύτητα, ανέβασαν ένταση και παρουσιάστηκαν καλύτερη και πιο συγκεντρωμένη.
4: Ultima mia considerazione. Voi sapete che la scuola è stata costruita giorno dopo giorno, no? E quei ragazzi che ho mandato in campo si vede che hanno aumentato il loro range di allenamento, quindi potevano resistere 90 minuti, stavano tutti abbastanza bene.
2: Lei gnorizza molto καλά ότι η ομάδα χτίζεται μέρα με τη μέρα, πολλοί παίκτες δεν έχουν πολύ διάστημα που έχουν έρθει εδώ πέρα, αλλά είδατε και είδε και αυτός ότι οι παίκτες οι οποίοι μπήκαν στο γήπεδο ήταν πλέον έτοιμοι να βγάλουν 90 λεπτά, έχουν βελτιώσει την κατάστασή τους από τότε που ήρθαν στην ομάδα.
5: Κύριε Ματιάρη, είναι τέταρτο παιχνίδι για τον Ιαπή που είναι αίτητος. Υπάρχει ένα μήνας που μπορεί να αποδιαφύγει την υπόλοιπη παίκτες. Είναι το ένα τέλος. Και το δεύτερο είναι και όλα αυτά τα σενάρια που ακούστηκαν για την Εθνική Αλγερία, αλλά και για, και για το θέμα από την Ρουμανία σχετικά ότι ο κύριος Μαρτσάρης θα ακολουθήσει άλλο εδώ από αυτήν την Ηρακλή. Που είναι μέχρι και διάστημα ενός μήνα αυτά τα δύο σενάρια.
2: Allora, prima del tutto lui dice che un commento sul fatto che adesso c'è un mese di pausa, quindi i nuovi giocatori avranno più tempo di integrarsi nel gruppo.
4: Certo.
2: E il secondo che si sono sentiti vari rumori, prima era per la squadra nazionale di Algeria, poi c'è questi rumori dalla Romania che vengono, se vuole fare un commento su questo.
4: Guardi, io sono un allenatore che quando sporco una causa
0: ναι, δίκιο έχετε να σε τρολάρει και ο συγκεκριμένος προπονητής και να λέω ότι αξίζαμε και την νίκη στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτός είχα μένα τάχη, απλά ήθελε να τρολάρει όντως. Μόνο ένα συμφωνεί, ο Γιάννης, γιατί σου κάνει εντύπωση τη μεγαλύτερη ευκαιρία λέει, στο δεύτερο ημίχρονο την είχε ο Ηρακλής. Ναι, μία ευκαιρία είχε. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει ότι άγγιζε την νίκη. Αλλά ναι, δηλαδή, το λέει για να σε τσιτώσει ακόμη περισσότερο. Θα τον ακούμε αναγκαστικά και να έχουμε τον Δημήτρη σε λίγο. Γιατί δεν μπορώ να τον κλείσω. Ο Δημήτρης βγήκε γιατί με στέλνει στα Ανάστη. Κλείσ' τον. Τι να τον κλείσω.
2: Με μια ομάδα, όταν αγκαλιάζουμε.
0: Συνέντευξη τύπου βγάζουμε.
2: Δεν ακούει τίποτα. Είναι εκεί πέρα πιστός και θα ακολουθήσει τον δρόμο.
0: Μπορεί να πει και κάτι για τον Άριο, έτσι.
2: Είναι πολύ περίφημος που ήρθε εδώ στον Ηρακλή, μια πολύ μεγάλη ομάδα. Και δεν σκέφτεται καθόλου το ενδεχόμενο να αφήσει αυτό το project το οποίο έχει αναλάβει στη μέση. Ήρθε και θέλει να το φέρει σε πέρα, θέλει να κάνει τον Ηρακλή να πρωταγωνιστήσει ξανά το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι αλήθεια ότι απέρριψε κάποιες προτάσεις, αλλά και να έρθει πιο σημαντική εθνική ομάδα του κόσμου, θα απορρίψει και αυτή την πρόταση από τη στιγμή που έχει δεσμευτεί να είναι εδώ πέρα. Θέλει βέβαια να έχει τις συνθήκες τις ιδανικές για να μπορεί να δουλεύει με τον τρόπο που αυτός το επιθυμεί. Υπάρχουν κάποια πράγματα με την ομάδα τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαριστούν, αλλά είναι πολύ ευχαριστημένος που είναι εδώ και θέλει να. Δεν σκέφτεται καθόλου το ενδεχόμενο να αποχωρήσει. Quindi c'è stata una offerta.
4: Mi fate dire perché non è giusto. Ne ho avuto anche un paio perché probabilmente quello che abbiamo fatto anche in questo periodo è stato molto apprezzato perché gli altri capiscono da una scuola allestita piano piano che se ci fossero stati i famosi errori arbitrali che tutti noi conosciamo avremmo avuto 4 punti in più per come abbiamo giocato le partite. E questo la dice lunga su quello che stiamo facendo.
2: Δεν θέλει να μπει σε διαδικασία να αναφέρει. Υπήρχαν προτάσεις, είναι αλήθεια, αλλά δεν θέλει να επεκταθεί περαιτέρω. Δεν ξέρει ότι δεν είναι δίκαιο και δεν θέλει να το κάνει. Πιστεύει ότι αυτοί που καταλαβαίνουν από ποδόσφαιρο βλέπουν την δουλειά που γίνεται εδώ πέρα. Βλέπει ότι μια ομάδα η οποία έχει πολύ, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να παρουσιάσει αυτό το αποτέλεσμα στο γήπεδο. Και ότι αν δεν ήταν και τα διαιτητικά λάθη τα οποία στέρισαν 4 βαθμούς, η ομάδα θα μπορούσε να είναι στις πρώτες θέσεις.
4: Voi guardate la classifica, se avessimo avuto quello che abbiamo meritato sul campo, se non ci fossero stati questi famosi errori, με τι ήθελα κλασίφικα.
0: Άμα αυτή, με αυτή την εικόνα συγκεκριμένη ομάδα ήθελε να είναι και στις ψηλότερες θέσεις, θα το έχω λίγο χαμηλά να δούμε μέχρι πότε θα τελειώσει. Γιατί... Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα μέχρι να έχουμε τον Μιχάλη Γρηγορίου. Και αν πει κάτι που να έχει να κάνει με την ομάδα, θα μας το μεταφέρει ο Δημήτρης ο Σανλής σε πολύ λίγο.
6: Ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, αντιλαμβάνεται ότι μια ομάδα η οποία είναι.
0: Λοιπόν.
6: Καταφέρει αυτό που έχει καταφέρει, δεν είναι
0: το... Ο Κυριάκος, εγώ θεωρώ ότι με την αλλαγή του συστήματος σήμερα παίζαμε με 10 παίκτες γιατί ο Ράτης δεν υπήρχε στο γήπεδο. Κυριάκο, δυστυχώς δεν ήταν μόνο αυτός που ήταν σε κακή μέρα. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, αλλά δεν ήταν μόνο αυτός που δεν ήταν σε μέρα και ο Καντεβέρε δεν ήταν καθόλου καλός. Ξέρω βασικά ποιοι ήταν οι καλοί, δηλαδή ποιους μπορούμε να βάλουμε στους θετικούς. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή, το Φατιγκά, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί που δεν κάναν κάτι κακό. Δηλαδή, απλά δεν απειλήθηκε άμυνα. Δηλαδή, τώρα ακούς και τον άλλο να πραγματικά να σε τρολάρει με μια φάση σε 90 λεπτά. Η άμυνα δεν έκανε κάτι. Αλλά μέσω επιθετικά δεν ξέρω ποιον μπορούμε να πούμε ότι ήταν καλό σήμερα. Είτε αυτοί που ξεκίνησαν, είτε αυτοί που μπήκαν. Καλά για αυτούς που μπήκαν, σαν να μην μπήκαν ποτέ έτσι. Ο Νίκος, καλά σου κάνει αδερφέ, αφού δεν του έριξε τρία σε κάθε τέτοια ομάδα όπως είναι σαν την Κηφισιά. Θα στη λένε και όλα στο σενάριο επί εποχή Καρυπίδη, το ξέρουμε, φταίει ο προπονητής με τρία αντίστροφα και αυτός. Δυστυχώς όσο είναι στο τιμόνιο Καρυπίδης θα έχουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο που καταστρέφει την ομάδα αργά και σταθερά. Η πορεία του αυτό έχει δείξει και καταλήγει με το Ισόβια Άρης. Μιλάει από κάτω τώρα, ποιος ξέρει τι λέει. Ο Βαγγέλης το μεγαλύτερο άγχο Ηρακλής το έκανε για τη φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Στέργιος, ναι, αλλά κρατήσαμε άλλη έπαφη εστία σήμερα για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα. Αλλά αυτά Βιταλή, το είπαμε και αυτό, το αναφέραμε. Καληνύχτα τι μου και καλό κουράγιο απόψε, να είσαι καλά φίλε μου. Αλλά το αναφέραμε και αυτό που είπες. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που δεν δέχτηκε γκολ η ομάδα. Και αισίως μετράει η ομάδα 300 λεπτά χωρίς να σκοράρει στο πρωτάθλημα. Τελευταίο γκολ με τον Όφη, δεύτερη αγωνιστική του Κουάμε. Ο Νίκος να σε τρολάρει και ο τελειωμένος ότι άξιζε τη νίκη είναι ντροπή. Και λίγο πιο πάνω γράφει καλησπέρα. Δεν πιστεύω να θέλει κάποιος να παραμείνει ο Γκαρέ και ο Αλφαρέλα. Εννοείται και ο Γρηγορίου. Ο Ηλίας, Τίμω, το πόσο χαμένα τα είχε ο Γρηγορίου. Φάνηκε ότι έβαλε 5 επιθετικούς ενώ έπρεπε να αλλάξει το Φατιγκά που έμεινε και από εκεί θα μας έκανα ζημιά. Δεν ξέρω για το Φατιγκά γιατί νομίζω ο Φατιγκά ήταν από αυτούς που έτρεξαν περισσότερο. Αλλά το ότι έβαλε 5 επιθετικούς χωρίς εξτρέμ. Δεν το έχω ξαναδεί δηλαδή. Αλλά δεν φταίει μόνο αυτό, αλλά σήμερα νομίζω ότι. Γιατί και άλλες φορές τον εκθιάσαμε έτσι και πέρυσι στα play-off για κάποιες αλλαγές που έκανε, πήρε παιχνίδια με αλλαγές. Αλλά σήμερα δεν μπορώ να καταλάβω ακόμη και τώρα τι ακριβώς έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παντελής αναρωτιέται αν ο προπονητής του Ηρακλή ήταν σε άλλο γήπεδο. Μάλλον. Και ο Δημήτρης μου λέει: Τίμω, κλείσε το συγκεκριμένο. Πόσο να αντέξουμε να ακούμε αυτά που λέει, δηλαδή να πούμε και ευχαριστώ που δεν χάσαμε. Ο Χριστόφορος. Σήμερα ξαναείδα τον Μάνου Εξτρέμ μετά από 1,5 χρόνο. Τον έβαζε ο προπονητής με το ζελέ στο μαλλί που έπαιρνε 600 χιλιάρικα για να λέει θεωρίες. Ο Ηλίας, Τίμω, πες μου τι μπορεί να διορθωθεί τι μπορεί να διορθωθεί στην διακοπή όταν η κατάσταση είναι χειρότερη από πέρυσι. Ο Γρηγορίου δεν μπορεί να διαχειριστεί το ρόστερ γιατί δεν τον αφήνει ο Καρυπίδης. Δεν είναι το θέμα αν άξιζαν την νίκη, αλλά για ένα τσαφ θα στην έκανε τη ζημιά. Η ζημιά έγινε έτσι κι αλλιώς, δηλαδή και η ισοπαλία ένα βαθμό πήρε. Δηλαδή για μένα έγινε η ζημιά. Θα μου πει θα ήταν ακόμη χειρότερη, ξυπακούεται ότι αν έλεγε το μάτς 0-1, αλλά η ζημιά έγινε έτσι κι αλλιώς. Ο Απόστολος αναζητείται επενδυτής για τον ποδοσφαιρικό Άρη, Άρης 1914, Αριανάρα Κατερίνη.

Ο Βασίλης, γιατί το πρόβλημά μας είναι ο Ματσάρη, ότι η ομάδα δεν βλέπετε. Έχουν τελειώσει τα κολλήρια από όλα τα φαρμακεία της πόλης. Εντάξει, λέμε και για αυτά που λέει εσύ, Βασίλη. Δεν λέμε ότι το πρόβλημα είναι ο Ματσάρη, αλλά δεν μπορεί να ακούμε και αυτά που λέει. Δεν μπορεί να μας λέει ότι αξίζαμε τη νίκη, ας πούμε, στο δεύτερο μήχρονο. Αυτό λέμε. Δεν λέμε ότι μας φταίει ο Ματσάρη. Δεν πρέπει να το σχολιάσουμε και αυτό. Αυτό λέμε. Δεν είπαμε ότι φταίει αυτό. Εννοείται. Ο Χάρης, αν παίζαμε με σοβαρή ομάδα σήμερα, το σκορ θα έγραφε 0-3. Ο Γρηγορίου τα μπέρδεψε. Πάλι αλφαλέρα φόλ αντί για τα άλλα, αντί για τους άλλους που έβαλες. Εντάξει, η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν για 0-3, για 0-2. Στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον προσπάθησε να βγάλει φάσεις, απλά στα τελειώματα που το έχει από την αρχή της χρονιάς, το έχει και από πέρυσι για μένα. Έχει θέματα στα τελειώματα. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με παίκτες, με προπονητή, με διοίκηση. Πώς γίνεται πάντα στον Άρη να υπάρχει θέμα με τα τελειώματα, αν εξαιρέσει το Μωρόν δηλαδή. Όλοι οι υπόλοιποι πάντα έχουν θέματα με τα. Όχι για φέτος το Μωρόν, γενικά, που δεν είχε ποτέ θέμα με τα τελειώματα. Πώς γίνεται, όλοι οι εξτρέμ του Άρη να έχουν θέμα με τα τελειώματα. Όλοι οι κεντρικοί χαφ του Άρη να έχουν θέματα με τα τελειώματα. Πραγματικά το έχω μεγάλη απορία αυτό.

Ο φίλος ο Γιώργος, καλησπέρα αδερφέ. Ο Φατικά ζήτησε αλλαγή πριν τον τραυματισμό του Καντεβέρε. Ναι, επίσης καλή σήμερα ήταν ο Γιαννιώτας και ο Φατικά για μένα. Ναι, ο Γιαννιώτας στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο χάθηκε και αυτό στην. Δεν θα πω μετριότητα γιατί ήταν κακή ομάδα, στην κακή μέρα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φατικά έχει σταθερά καλή παρουσία κατ' εμέ, όσο είχε δυνάμεις μέχρι να τραυματιστεί. Συνεχίζει ο Ματσάρη, μιλάει 15 λεπτά. Όχι τίποτα άλλο, περιμένει και ο προπονητής του Άρη να μιλήσει προφανώς.

0: sono forse divenienti dei ragazzi.
1: Ah, ascoltiamo lì, una domanda per lei,
2: è molto difficile accettarle perché quando gioca, ripeto, 11 più 5 fa 16. Più di 16, avere 30 giocatori in rosa e io che li devo allenare e in campo non possono entrare più di 22 è un errore grandissimo fatto. Io credo dopo 24 anni di esperienza dovevo essere ascoltato di più.
3: Λέει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τους παίκτες. Οι παίκτες είναι όλοι εξαιρετικοί, έχουν εξαιρετική συμπεριφορά, ακολουθούν τις οδηγίες του και τη δέχονται. Το να έχεις όμως 30 ποδοσφαιριστές σε μια ομάδα η οποία έχει να κάνει μόνο μια διοργάνωση και σε κάθε παιχνίδι μπορεί να αγωνιστούν το πολύ 16 ποδοσφαιριστές και συν πέρα από αυτό στην προπόνηση δεν μπορούν να προπονηθούν ταυτόχρονα παραπάνω από 22, δημιουργεί ένα πρόβλημα στη διαχείριση.
2: Και ρηπέτω, οι ραγάτσι. Ho sbagliato a scrivere perché nonostante che i direttori sportivi e chi ha fatto la squadra ha fatto di testa sua senza ascoltarmi, i ragazzi per ora mi stanno seguendo e guardate con l'esperienza che ho, quando c'hai 30 giocatori ne lasci fuori 16, 10 tutte le partite, è difficile gestire. Se non avevo l'esperienza che avevo già ora poteva esserci, ci potevano essere già tanti problemi in squadra.
3: Lei ha detto από τον τεχνικό διευθυντή είναι λάθος να πάρει 30 παίκτες από τη στιγμή που δεν χρειάζονται. Πρέπει σε κάθε παιχνίδι να αφήνει 10 παίκτες πλάς να μην έχουν συμμετοχή. Οι παίκτες θέλουν να παίξουν. Παρ' όλα αυτά δεν δημιουργείται πρόβλημα και πιστεύω ότι αυτό το καταφέρνει αυτός με την εμπειρία.
1: Α, έχουν θέματα από τεχνικούς διευθυντές. Το ένας λέει ότι είναι λάθος να παίρνουμε 30 παίκτες 10. Εντάξει, τα δικά τους έχουν και τα λέει ο Ματσάρη τώρα σε ένδειξη τύπου. Οπότε τίποτα το ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Ντένις, καλησπέρα Τίμω. Τα μάτια μας λένε ότι αυτοί που αποκαλούν τους παίχτες μας καδρόνια έχουν απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, γράφει ο Ντένις. Δεν υπάρχει κανένας παίχτης καδρόνι. Εννοείς παίχτες που δεν είναι καλοί. Δεν υπάρχει αυτή η έκφραση, αυτός που το ακούω γενικά για οποιοδήποτε και για άλλες ομάδες.
4: Λοιπόν, ναι.
1: Ναι. Ας μιλούσε κανένα δεκάλεπτο ακόμη.
4: Μόνο?
1: Όχι, ας μιλούσε ακόμη κανένα δεκάλεπτο. Κι άλλο εννοώ.
4: Να μιλούσε. Α,
1: ναι. Όχι, δεν το ακούγαμε. Ακούσαμε τα πρώτα όταν έλεγε τον Άρη και το μάτς. Μετά και στο είχα λίγο έτσι να δω μέχρι πότε θα τελειώσει.
4: Ναι, ναι, μετά
1: και πήγα στο τέλος, τον άφησα λίγο και πήγε να πει κάτι, είπε για το τεχνικό διευθυντή. Τι θέλει, δεν μπορεί να κάνει.
4: Εντάξει, έχουν κόντρα.
1: Ναι, την κόντρα, αυτό ήταν το μόνο έτσι.
4: Και έφεραν παίκτες που δεν ήθελαν, δεν τον άκουσαν λέει στο σχεδιασμό μου, ενώ έχει τόσο μεγάλη εμπειρία.
1: Είπε και βέβαια ότι παίκτες. Στο δεύτερο ήμουν άξιζαν την νίκη, είπε έτσι, αν θυμάμαι καλά.
4: Όχι, δεν το είπα ακριβώς έτσι, ότι κάτι παραπάνω αξίζανε από ό,τι στο πρώτο. Αυτό είπε. Δεν το είπα ακριβώς ότι άξιζαν την νίκη.
1: Νομίζω το είπε.
4: Επειδή δεν αφήσαμε τον Άρη να γίνει επικίνδυνος. Και ότι είχαμε και μία-δύο φάσεις που θα μπορούσαμε να πάρουμε ακόμα και την νίκη, κάπως έτσι, γιατί αξίζαμε. Θα μπορούσαμε να την πάρουμε και την. Την νίκη, μία στιγμή είχαν εκείνη την φάση με τον.
1: Ναι, που έκανε τσάφ πάλι. Καλά, που έκανε τσάφ ο Μαρκές ήταν. Ποιος ήταν?
4: Ο Μαρκές. Αυτό δεν υπήρχε άλλη φάση. Από την πλευρά του.
1: Καλά, δεν μας ενδιαφέρει τώρα ο Ματσάρη περισσότερο. Ξέρεις, το κλίμα λίγο. Μπορείς να μας το πεις λίγο το κλίμα τώρα και τι γίνεται. Έτσι να μας μεταφέρεις το κλίμα.
4: Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή,
1: δεν υπάρχει κάτι.
4: Εγώ το σκεφτόμουν ότι αν υπήρχε αρνητικό αποτέλεσμα σήμερα, το είχα στο μυαλό μου ότι κάτι μπορούσε να προκύψει, αλλά.
1: Ο δεν λέω μόνο για προπονητή, γενικότερα. Κάτι. Γιατί υπήρξαν και αποδοκιμασίες.
4: Τι είδε, άδεια στο γήπεδο, το είπα και πριν.
1: Ναι, ναι.
4: Για άδεια στο γήπεδο, μου φύγει πάντα, δεν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει κάποιος. Το μόνο που περιμένουμε τώρα είναι να έρθει ο Γρηγορίου για να κάνει δηλώσεις. Κοίτα, έχει τώρα 3 εβδομάδες διακοπή. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι αυτό που είπε ο Ματσάρη για τον εαυτό του, για τους πολλούς παίκτες, ότι είναι δύσκολο στη διαχείριση, ισχύει 100% και για την πλευρά του Άρη. Έτσι. Ναι. Ισχύει και για τον Γρηγορίου, ότι είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί τόσους πολλούς παίκτες.
1: Δείχνει να μην μπορεί πάντως στο τελευταίο διάστημα. Τουλάχιστον δεν θέλει 2-3
4: μάτια. Να μπερδεύεται.
1: Στα πιο δύσκολα παιχνίδια δηλαδή, φάνηκε ότι δεν μπορεί.
4: Ναι. Έπαιξαν και οι 5 φορ σήμερα τη ομάδα και ο Αλφαρέλα δηλαδή μπήκε στο παιχνίδι. Μα και ο Μωρόν με τον Καντεβέρε που ξεκίνησαν και ο Κουαμέ μπήκε στο παιχνίδι και ο Μύρ. Όλοι έπαιξαν στη σημερινή αναμέτρηση. Αλλά το θέμα δεν είναι πόσοι επιθετικού βάλει. Το θέμα είναι τι μπορούν αυτοί να βγάλουν μέσα στο γήπεδο και αν μπορούν πραγματικά να κάνουν άλλα πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι ο Άρης. Στο πρώτο μήχρονο τον αδείξει κατά βάση τον εαυτό του. Εκεί θα πρέπει να έχει βάλει σίγουρα ένα γκολ. Νομίζω και λίγο θα ήταν ένα γκολ στο πρώτο μήχρονο με την εικόνα που είχε το παιχνίδι με τον Άρη να είναι απόλυτος κυρίαρχος, πιεστικός, να φέρει τόσες φορές την μπάλα κοντά στην περιοχή του Ηρακλή και με αρκετά καλές προϋποθέσεις. Δηλαδή, μπορεί να τελειώσαν άσχημα τις περισσότερες φάσεις που είχε στο Άρη, αλλά οι προϋποθέσεις ήταν πολύ καλές. Κακά τα τελειώματα, αποτελεσματικότητα πολύ αρνητική. Η οποία δεν έφερε κάποιο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης ουσιαστικά δεν μπόρεσε καθόλου να πατήσει την μπάλα σωστά. Δεν ξέρω από ένα σημείο και μετά από που ξεκίνησε.
1: Κατά τη γνώμη σου, για ποιο λόγο. Α, η κούραση πήγε να πει. Ναι, να πεις,
4: κούραση. Από ένα σημείο και μετά κουράστηκε και μετά οι αλλαγές που έκανε ήταν, δεν έκαναν τίποτα οι αλλαγές. Δηλαδή, ναι, περιμένετε από του φρέσκου που θα μπουν μέσα κάτι να κάνουν παραπάνω. Αλλά με Αλφαρέλα στα δεξιά μάλιστα μπροστά.
1: Μάνο αριστερά. Μάνο να
4: παίζει αριστερό θεωρητικά εξτρέμ. Ναι. Δεν ξέρω τι περιμένει ακριβώ και τι περίμενε ο προπονητή του ακριβώ από του παίκτε του. Δεν είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων που φέρνει αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή την ομάδα να μην κερδίζει γιατί το συνεχόμενο παιχνίδι και...
1: Ήταν που δεν ήταν, ήταν από τους χειρότερους επιθετικούς.
4: Πώς, κακώς.
1: Θα μπορούσε να το βγάλει πιο νωρίς, θα γλιτώσουμε και τον τραυματισμό, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, βγάλω το και πιο νωρίς.
4: Κοίτα, πριν μια χαρά ήταν, δεν είχε κάνει τον τραυματισμό.
1: Εντάξει.
4: Μια γιατί... χαρά τον πριν έφυγε, μάλλον δεν πρέπει να ήταν. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να πατήσει τα πόδια του. Γιατί τον είδα πριν, έφυγε κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Ο Μιρ πάλι μπήκε και αυτό ο αόρατο, βέβαια θα μου πει ήταν ο παίκτη με τη μικρότερη συμμετοχή, έτσι άλλο λίγο έπαιξε.
4: Ναι, δεν, να σου πω κάτι. Βάλει ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει τέτοιο πρώτο ημίχρονο και να μην βάλει ένα γκολ. Ας με έλεγε ο Ματσάρη για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο που πάλι στο πρώτο ημίχρονο είχε κακή εικόνα η ομάδα του. Εκεί ο Ατρόμητος έβαλε ένα γκολ όμως. Έτσι, δηλαδή αυτή την υπεροχή που είχε στο παιχνίδι την μετουσίωσε σε ένα γκολ. Όταν εσύ δεν τη μετουσίωνε σε ένα γκολ και σταδιακά ο αντίπαλο αρχίζει να πιστεύει λίγο περισσότερο και κουράζεσαι και εσύ λίγο και οι αλλαγές που κάνει δεν προσφέρουν τίποτα. Από ένα σημείο και μετά σβήνει και το παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Ηρακλής από το 80 και μετά το έσβησε το παιχνίδι. Εκεί που πήρε τα συνεχόμενα corner, τα πλάγια. Το έλυσε τελείως, την έλυσε τελείως την αναμέτρηση και πήρε το βαθμό που ήταν ο στόχος του σημερινή αναμέτρηση. Αυτό ήθελε ο Ματσάρη, αυτό ήθελε ο Ηρακλής και το πήρε από τον Άρη. Ο Άρης ήθελε την νίκη, δεν την πήρε, μένει στους 7 βαθμούς με αυτή την ισοπαλία, έναν παραπάνω από το σημερινό του αντίπαλο και πλέον στοχεύει στις 3 εβδομάδες να δουλέψει, αλλά να σου πω κάτι, όσο και να δουλέψει, πάλι αυτοί θα είναι οι παίκτες. Δηλαδή, άντε να μπει ο Μπρούμα, ξέρω εγώ, να έχουμε ένα ακόμα αριστερό εξτρέμ. Να είναι ένα παίκτη ο οποίο, ρε παιδί μου, θα γίνει σημείο αναφορά στα αριστερά. Τα υπόλοιπα, αυτοί είναι οι παίκτες, αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές. Εγώ να σου πω κάτι. Πολύ είμαι απογοητευμένος, αλλά ξέρω ότι το έχω πει αρκετές φορές. Αλλά απογοητεύομαι περισσότερο με αυτούς που έχω, πώς το λένε, απαιτήσεις. Δηλαδή, με τον Μάνου. Δεν είναι παιδί μου, ο Μάνου είναι άλλος παίκτης. Πραγματικά. Από το πρώτο παιχνίδι, εγώ το λέω έτσι. Από το μάτς με τον Όφη που έβαλε και γκολ.
1: Αν το πρώτο, δεύτερο πάει εκτά. Τώρα έχει 5 μάτς που κι αυτό δεν
4: καθόλου φρέσκο, ρε παιδί μου. Μπαίνει μέσα και δεν έχει καθόλου φρεσκάδα στο παιχνίδι. Εκεί περιμένεις να μπει, να σου δώσει λίγο φρεσκάδα, να σου δώσει λίγο ένταση. Δεν, ξέρεις, όταν λέω ένταση, με την μπάλα ένταση. Δηλαδή, να την κουβαλήσει την μπάλα, να τη φέρει επικίνδυνα προς την αντίπαλη περιοχή. Ναι. Δεν το κάνει καθόλου. Καθόλου. Δηλαδή, εγώ πιο πολύ έχω εκνευρίζομαι με τους παίκτες που έχω απαιτήσει παρά με τους υπόλοιπους. Δηλαδή, σήμερα από το σημερινό μάτς, εγώ μόνο κέρδος βλέπω τον Χόγκλα. Ο οποίος ήταν πολύ καλός και μακάρι να συνεχίσει έτσι, γιατί ξαναλέω τον έχει ανάγκη η ομάδα, τον καλό Χόγκλα. Για μένα, εντάξει, και ο Φαντικά ήταν πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο και ο Ρίτσαρντ ήταν καλό στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο είχε και άλλου παίκτε καλό ο Άρης, αλλά εγώ στέκομαι στο Χόγκλα γιατί εκεί στα χαφ το συζητάμε πολλέ φορέ. Το πρόβλημα το οποίο έχει ο Άρης εκεί, ότι είναι. Το είδαμε και στην Τούμπα, το είδαμε και με την ΑΕΚ, με τα λάθη δηλαδή που γίνονται εκεί από του παίκτε. Και ο καλό Χόγκλα, σίγουρα μαζί με το Ράτσι, το έχουμε δει και πέρσι στο τελείωμα τη σεζόν, ότι είναι ένα δίδυμο το οποίο μπορεί πραγματικά να σταθεί ρε παιδί μου στα χαφ για την ομάδα και ο Ράτσι σήμερα ήταν μέτριο, θεωρώ. Και πολλές λάθος επιλογές είχε και λάθος πάσες είχε στο παιχνίδι. Εντάξει. Δικαίωτο και αυτό να κάνει ένα μέτριο παιχνίδι. Σίγουρα είναι από τους παίκτες που ξεχωρίζουν. Ο Καντεβέρε δεν ήταν καθόλου καλός στο σημερινό παιχνίδι. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο χάλασε και κάποιες προϋποθέσεις που είχε η ομάδα. Με κάποια ανοιχτά κοντρόλ, κάποιες κακές επιλογές που είχε. Ξέρεις, δεν άφησε την ομάδα να ξεδιπλωθεί όπως θα ήθελε επιθετικά. Ο Μωρόν. Λίγο στο πρώτο δεκάλεπτο, 15 λεπτό πίεσε κιόλα. Δηλαδή, δύο φάσει εκεί και τον τερματοφύλακα, τον Αφανασιάδη, τον ανάγκασε να στείλει την μπάλα σε πλάγιο. Από εκεί πέρα, λίγα πράγματα και από τον Μωρόν και τα τελειώματά του. Δηλαδή, θα περίμεναν λίγο καλύτερα αυτές οι ευκαιρίες που του δόθηκαν. Από τον Μωρόν περιμένει καλύτερο τελείωμα, γιατί το έχει στο ρεπερτόριό του. Είναι ο παίκτης με την καλύτερη επαφή με τα δίχτυα από τους παίκτες του Άρη. Και για μένα, άλλη μια πολύ μεγάλη απογοήτευση είναι ο Γκάρε. Δηλαδή, εκνευρίστηκα κιόλα κάποια στιγμή με τον Αργεντίνο στην ώρα τη μετάδοση. Τι μου, αλλά νομίζω ότι δικαιολογημένα έτσι. Δηλαδή, ρε Γκάρε.
1: Είναι μέρα με τη νύχτα σε σχέση με την περσινή περίοδο.
4: Ναι, λέμε να σε κρατήσουμε κιόλα, να δώσουμε χρήματα για να σε κρατήσει η ομάδα το Γενάρη. Με αυτή την εικόνα που έχει, τι χρήματα να δώσει η ομάδα. Θα μου πει, από πίσω έχει τον Παλάσιο. Ναι, οκ. Okay. Έναν παίκτη που δεν έχει δείξει τίποτα μέχρι τώρα.
1: Α, εννοεί ότι δεν έχει να πιεστεί αυτό.
4: Ναι, πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω δηλαδή. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να κάνει μια τρίπλα, δεν μπορεί να κάνει μια ενέργεια. Εκτελεσμένες, στημένες φάσεις, κάκιστες. Δεν είναι πολλά πράγματα μαζεμένα. Πολλά πράγματα μαζεμένα άσχημα από τον Γκάρε. Από παίκτη που, όπως λέγαμε και νωρίτερα, και για τον Μάνου και για τους υπόλοιπους, περιμένεις περισσότερα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Μεγάλη καθυστέρηση έχουμε Μιχάλης Γρηγορίου.
1: Ο Θωμάς λέει: Τίμω, καλησπέρα. Γνωρίζουμε ποιο Θοδωρή έβριζε ρυθμικά το γήπεδο σήμερα. Δεν νομίζω.
4: Το Θόδωρο Καρυπίνη, ποιο να βρει. Το είπαμε,
1: και ναι, ναι, ναι, όχι εμένα, έτσι το είπε.
4: Αφήστε με τι εξυπνάδε.
1: Και ο Κοσμάς είχε ρωτήσει άμα ήταν από όλο το γήπεδο για τον Καρυπίδη. Ο Κοσμάς το είχε ρωτήσει με καλό τρόπο. Ξέρεις, ο γνωστό Κοσμάς.
4: Έχω την αίσθηση από την τρία περισσότερο.
1: Από την τρία
4: από την δύο. Αυτή που πήρε και σε άλλε σειρέ τώρα, παιδιά.
1: Ναι, απλά σου λέω τώρα, ξέρει για να μην λέω ότι δεν τα μεταφέρω.
4: Από την τρία ξεκίνησε. Έτσι. Θεωρώ ότι σίγουρα θα ακούσει και για τι υπόλοιπε σειρέ. Από τι ξεκίνησε, έτσι εγώ. Λέω αυτό το
1: ο Χρήστος γράφει κάτι που πάνω σε αυτό που λέγαμε για τον Γρηγορίου. Παιδιά, ποιος Γρηγορίου, κλασικός Έλληνας προπονητής, στα δύσκολα χάνει τα αυγά και τα πασχάλια και εννοείται έχει χάσει τελείως τα αποδυτήρια. Αυτό για τα αποδυτήρια το έχουμε ξαναφέρει. Πιστεύεις ότι, γιατί βλέπαμε και πέρυσι προς το τέλος της χρονιάς και το καλοκαίρι, ότι τα αποδυτήρια ήταν πολύ καλό. Τα είχε κερδίσει τους παίκτες ο προπονητής. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιο θέμα? Αυτό το ρωτάω με βάση το μήνυμα και του φίλου. Τους βλέπουμε λίγο νοχελικούς στους παίκτες στα τελευταία μάτς. Γι' αυτό το λέω.
4: Όταν έρχονται παίκτες, ναι, εγώ αυτή τη άποψη είμαι, μπαίνουν κατευθείαν να παίξουν, είναι πρόβλημα για κάθε ομάδα και για κάθε προπονητή. Δηλαδή, ναι, έρχεται ένας παίκτης και απευθείας τον βάζει να παίξει μέσα. Χάνεις κάποιους άλλους. Όταν ο άλλος παίζει και δεν είναι κακός, δηλαδή δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι τραγικός και λες τον αντικατέστησε, κάποιος ο οποίος παίζει, παιδί μου, και κάτι κάνει. Και εσύ κατευθείαν με το που έρχεται κάποιος άλλος, τον βγάζει και να βάζει κάποιον άλλο που δεν κάνει τίποτα όταν μπαίνει να παίξει. Δεν κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν μπαίνει ένας μέσα να βάλει τρία γκολ να πει κάτι, ρε φίλε. Του μπήκε μέσα και βάλει τρία γκολ. Τι να πω εγώ.
1: Τώρα αναφέρεσαι σε Μυρ Μάνου και τέτοια. Σε Μυρ Μάνου για παράδειγμα. Ορίστε.
4: Και στο Μυρ αναφέρομαι. Λέω και στο Μάνου αναφέρομαι.
1: Ναι, ναι. Δεν μπήκε ονόματα. Κι άλλω τώρα τρει.
4: Δεν μπήκε μέσα, παιδί μου, έτσι να πει κατευθείαν. Μπήκε, ρε παιδί μου, αυτό μέσα τελείωσε. Την πήρε τη θέση, την άξιζε. Το δείχνει και μέσα στο γήπεδο. Εκεί δημιουργείται μια γκρίνια. Αυτό που δεν παίζει, σου λέει γιατί δεν παίζω εγώ. Και όταν είναι και πολύ.

0: και δεν ξαναμπήκε στην αποστολή. Ούτε σήμερα ήταν στην αποστολή. Είναι πράγματα, παιδιά, που συμβαίνουν και σου λέω τα αποδυτήρια είναι ένα περίεργο πράγμα. Αν έχει 35 παίκτες, αλλά η ομάδα κερδίζει, δεν έχει ούτε γκρίνια ούτε τίποτα. Όταν αρχίζουν τα στραβά αποτελέσματα, αυτό ο οποίο δεν παίζει αρχίζει να συζητάει με του υπόλοιπου. Τώρα, πολλή καθυστέρηση έχουμε για τον Γρηγόριο. Τώρα, εγώ ξέρω με αυτέ τι καθυστερήσει
1: που έχουμε ζήσει. Δεν ξέρω αν άκουσε και τα όσα είπε στο flash interview. Απογοητευτικέ ιδεολογίε για μένα, αλλά καθένα.
0: Τι είπε δηλαδή, ότι.
1: Είπε ότι προσπάθησαν τα παιδιά, τα δώσαν όλα. Δεν έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στο δεύτερο ημίχρονο που δεν κάναμε. Δηλαδή δεν έμπαινε η μπάλα μέσα, κάπως έτσι τα.
0: Αυτό το πρώτο.
1: Για το πρώτο, αλλά το είπε συνολικά. Δεν είπε ότι. Απλά και στο δεύτερο δεν διαχώρησε. Να το πει το πρώτο μόνο, ναι, να πει στο δεύτερο όμως ότι δεν κάναμε και δεν μας βοήθησαν και αλλαγές. Θα μου πει τώρα να πει για τον εαυτό του ότι δεν βοήθησαν.
0: Ναι.
1: Δεν.
0: Εντάξει,
1: τέλος πάντων. Τι να πει, θα μου πει κάποιο άλλο τι να πει. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν η καθυστέρηση, ξαναλέω, σημαίνει κάτι.
1: Τώρα μπορεί να κουράστηκε με το ημίωρο του ματσάρι, ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω. Ο Θόδωρος Καρυπίδης πάντως ήταν στο γήπεδο. Δεν μπορούσε να πάει όμως σε αποδυτήρια και αγωνιστικό χώρο κτλ. Γιατί είναι τιμωρημένος, θυμίζω, για 15 μέρες από το παιχνίδι της Τούμπας. Μπορούσε μόνο δηλαδή στην κερκίδα να είναι και νομίζω ότι έφυγε κιόλας με το πτυρίο στο παιχνίδι, έφυγε από το γήπεδο. Ξαναλέω, επειδή και άλλες φορές έχουμε δει έτσι μεγάλη καθυστέρηση, πιθανόν αυτό είναι να καθυστέρησε λόγω της μεγάλης διάρκειας της συνέντευξης τύπου του Ματσάρη, ο οποίος εδώ θυμήθηκε να τα πει, όταν θυμήθηκε, τον έκανε ερωτήσεις τον άνθρωπο και απάντησε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, τις οποίες δέχτηκε.
1: Αν θυμάμαι καλά, το ρώτησαν και για ποιο λόγο έκανε μόνο μία αλλαγή, κάτι τέτοιο.
0: Και για τη μία αλλαγή τον ρώτησαν και για το θέμα με τους παίκτες, τι θα κάνει. Μάλιστα. Ο ίδιος είπε ότι μου φέραν πολλούς παίκτες που δεν τους ήθελα. Άλλους ήθελα, λέει, άλλους μου φέρανε. Εντάξει, ο Ματσάρη είναι ο Ματσάρη και θα το πει. Είναι ένας προπονητής πολλά χρόνια, ευνοσμένης αξίας. Δεν θα φοβηθεί κάτι. Έχει κόντρα με τον Κόντι. Τώρα εντάξει, αυτά είναι δικά του.
1: Καλά, ο Κόντι και με ποιον δεν είχε προπονητή.
0: Ας κερδίσαμε
1: εμείς. Στον Άρη και με ποιον δεν είχε. Παίζουμε ένα προπονητή που δεν είχε κόντρα. Αυτός τους έφερνε, αυτός μετά πήγαινε
0: στην. Γιατί έπρεπε να κάνουμε την ιστορία. Ξανά τους αλλαγές. Πώς το λένε, με επέκταση, με τέτοια. Έπρεπε να κάνουμε πράγματα. Δεν μπορεί να μείνει κάποιο για μεγάλο διάστημα. Είναι πρόβλημα. Ναι. Πολύ ησυχία και συνθήσουνα. Δεν βλέπω τίποτα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Κάτσε να πάω προς τα μέσα, γιατί έχω βγει έξω τώρα. Κάτσε να πάω προς τα μέσα να δω. Την κουσίδα και δεν τον είδα, μπάνει, είναι η πόρτα. Δεν έχει έρθει. Δεν βλέπω κάτι για την ώρα. Μάλιστα. Και εδώ και συνάδελφο τον περιμένουν.
1: Ναι.
0: Δεν έχει. Δεν έχει έρθει. Και εγώ παρακολουθώ εδώ για να δω πότε θα περάσει. Να βγει από τη φυσούνα για να κατευθυνθεί για την συνέντευξη τύπου. Με απορία πάντως κοιτάνε όλοι, γιατί Ματσάρη έχει περίπου 15 λεπτά που τελείωσε τη συνέντευξη.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι την τελείωσε πριν από 5 λεπτά. Έχει 15 λεπτά. Θα πει να έχει ξεκινήσει ο Γρηγόριο. Κάποιος μου είπε ότι μίλησε και με τους παίκτες από δυτήρα, αλλά εντάξει, όσο και να μίλησε, είδα κάποιους παίκτες που ήδη έχουν φύγει. Κάποιοι δηλαδή έφυγαν από εδώ, πλευρά από την Αρκμίνης, και τους είδα που πέρασαν και αποχώρησαν από το γήπεδο.
1: Ο Γιώργος γράφει να διαβάζουμε και άλλα μνημόνια, δεν έχει να κάνει
0: μόνο. Να διαβάζουμε, ναι, μέχρι να περιμένουμε.
1: Ναι, λέει. Ο Γιώργος λέει: οι ακριβοπληρωμένοι παίκτες μας δεν έβαζαν γκολ σε κενή εστία. Τον πρόεδρο έβριζαν κάποιοι, χωρίς σχόλια γράφει.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι αυτό λίγο με τα υπεριστικά. Δηλαδή, άμα βάζει τον γκολ το 1-0. Ναι. Δεν ο Θοδωρής. Όταν δεν το βάλει στον γκολ, εντάξει, είναι λίγο, ξέρεις, να το πω, είναι μια γενική, μια περίεργη ατμόσφαιρα. Είναι κάτι το οποίο πλέον είναι, όσο λέει, καταγεγραμμένο, δεδομένο 100%. Απλά, okay, όποτε δεν έχει στραβό αποτέλεσμα, πέρσι επειδή είχαμε μόνο γκέλε στο Χαριλάου, μόνο δύο νίκες κάναμε όλη τη σεζόν, έτσι ακουγόταν πολλές φορές.
1: Okay. Ο Κυριάκος, το μόνο που νομίζω ότι λείπει από την ομάδα είναι η νοοτροπία νικητή και στην κακή σου μέρα να κερδίζεις. Βρίσκεις τρόπο κερδίζεις, όχι με 23 τελικές και ένα φοβερό ημίχρονο, να παρακαλάς να μην χάσεις το τέλος. Γιατί η αλήθεια είναι στο τελευταίο δεκάλεπτο, όχι ότι έκανε ο Ηρακλής φάσεις, αλλά κέρδισε τρία κόρνερ. Ναι.
0: Πίεσε λίγο, ναι.
1: Γιατί δεν είχε ο Άρης κέντρο και εξτρέμ. Γι' αυτό. Δηλαδή έπαιζαν όλοι οι επιθετικοί μπροστά. Δηλαδή είχε εξτρέμ τον Μάνου και τον. Κουαμέ και το Αλφαρέλα.
0: Και το Κουαμέ μετά.
1: Δηλαδή, βγήκε και ο Χόγκλα που είπε, μάλλον από δυνάμεις. Αλλιώς δεν μπορεί να κατανοήσει την αλλαγή.
0: Όχι, δηλαδή, σίγουρα εντάξει, δεν άντεχε να παίξει.
1: Μάλλον από δυνάμεις. Δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, ας πούμε.
0: Αλλά ξέρεις τι, εγώ πιστεύω ότι και το πρώτο ημίχρονο η εικόνα που είχαμε ήταν και λόγω της επάνωσης του Χόγκλα. Γιατί έδωσε πολύ ένταση.
1: Ότι βοήθησε, ναι.
0: Δεν τη δίνει ποτέ αυτή την ένταση, έτσι. Δηλαδή έδωσε πολύ ένταση στα χαπέμπεν την μπάλα, τη δίνει γρήγορα.

0: Κούκλα έχει αυτό το καλό. Κάνει και κάποια λάθη κάποιες φορές, αλλά το καλό είναι ότι όταν παίζει έτσι καλά, την παίρνει και την δίνει γρήγορα την μπάλα. Και ξεδιπλώνεται γρήγορα η επίθεση. Ενώ ας πούμε, ο Ράτσι λίγο καθυστερεί, λίγο μέχρι να γυρίσει. Πασίρου δεν σχολιάζω.
1: Ο Κώστας λέει: Τίμω, ο Δημήτρης. Μισό λεπτό γιατί έφυγε. Αλλά είχα διαβάσει το μήνυμα. Λοιπόν, να το. Τι γνώμη έχει για αλλαγή Γρηγορίου, θα βοηθήσει, ναι ή όχι, πρέπει να γίνει τώρα στη διακοπή. Ρωτάει για σένα.
0: Να σου πω κάτι. Έχουμε δει πολλές φορές αλλαγές προπονητή. Δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Επειδή υπάρχει και μεγάλη διακοπή, φαντάζει πρόσφορο το έδαφος. Αν θεωρεί ο Καρυπίδης ότι δεν. Τώρα, τι να σου πω κάτι. Με τον Γρηγορίου συμβαίνει αυτό που είπαμε και πριν, με το κομμάτι με τους Έλληνες προπονητές. Δηλαδή, έκανε μια προετοιμασία στην οποία πήγαινε αρκετά καλά η ομάδα και σταδιακά ξανάρχονται παίκτες οι οποίοι. Θυμάστε τι είχε πει στην Καλαμάτα. Στο είχα πει μετά το μάτς. Σε τι είχα μείνει από τη συνέντευξη τύπου. Που είχε πει ότι έρχονται παίκτες ακριβοί και πρέπει να μπουν να παίξουν.
1: Ναι, εγώ
0: σου είχα πει τότε, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Αυτό πει, γιατί δηλαδή, το λες εκείνη την ώρα.
0: Ναι. Ναι. Δηλαδή, τι κολλάει. Και να με κερδίσει το μάτς. Πού κολλάει να λες
1: ναι, αυτό είναι πολύ βαρύ. Αυτό δεν είναι βαρύ. Δεν είναι βαρύ. Σαν να λες, μου λένε ποιο να βάλω ή όχι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι υπάρχει ζήτημα. Λοιπόν, έρχεται ο Γρηγορίου.
1: Ο Αλέξανδρος λέει. Α, εντάξει, άρα δεν ισχύει αυτό που λέει ο Αλέξανδρος. Φύγανε όλοι και θα σας κλειδώσουν μέσα. Φύγετε, είναι παγίδα.
0: Όχι, όχι.
1: Άρα δεν ισχύει.
0: Τον βλέπω. Διασχίζει το γήπεδο. Και σε λίγο θα τον έχουμε στην αρχή.
1: Και ο Νίκ, η ομάδα είναι μπερδεμένη. Ο Ράτσης έπρεπε να βγει και να αφήσει μωρόν με Γκαρθία μαζί. Γράφει ο Νίκ. Πολλά, πάρα πολλά τα μηνύματα.
0: Να τον πάει το πάνω πιο πίσω, δηλαδή τι εννοεί.
1: Να είναι μαζί, πάει. Όχι να παίζουν μαζί, όχι να είναι μαζί για κάποια λεπτά, ας πούμε, να παίξουν μαζί αυτό.
0: Αυτό.
1: Γιατί νομίζω όταν μπήκε ο Μάνου δεν ήταν ο μωρόν μέσα. Τέλος πάντων.
0: Καθόλου δεν ήταν.
1: Νομίζω ήταν και τη στιγμή που έγινε η τριπλή αλλαγή.
0: Μπράβο,
1: η
0: τριπλή αλλαγή. Σωστά.
1: Και με αυτό δεν πιστεύω ότι θα άλλαζε κάτι, αλλά λέει ο φίλος τη γνώμη του. Έτσι.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να το κάνει στο ημίχρονο αυτό.
1: Στο ημίχρονο, να παίξουν 15 λεπτά.
0: Μπράβο, να παίξει ένα 40 λεπτό με τον μωρόν και μετά να γίνουν οι υπόλοιπε. Αλλαγές.
1: Και ο Γρηγόρης λοιπόν. Γράφει παραιτήθηκε και περιμένουμε τον βοηθό. Αλλά αφού τον είδες. Αλλά...
0: Όχι. Ο ίδιος έτσι. Περιμένουμε τώρα να ανέβει. Για να τον ακούσουμε. Τον προπονητή του Άρη. Εντάξει. Έρχεται εγώ.
1: Ωραία.
0: Μισό λεπτό, Γρηγόριο. Ένα λεπτό λίγο για να μπει στην άνθρωση, γιατί είναι αρκετά τα σκαλιά που ανεβαίνει.
1: Υπενθυμίζουμε Ατρόμητος και Κηφισιά 1-2, Άρης Ηρακλής 0-0 τα σημερινά αποτελέσματα. Αύριο όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια.
0: Έχει άλλες 5 αναμετρήσεις αύριο για να τελειώσει η πέμπτη αγωνιστή και να πάμε στη μακροχρόνια διακοπή. Πάλι με γκέλα στη μακροχρόνια διακοπή, τι μου. Να μην πάμε λίγο.
1: Καλά, αυτό νομίζω μια φορά να έχει συμβεί το αντίθετο, να πάμε με νίκη. Δεν θυμάμαι.
0: Πρέπει να γίνει το κεφάλι μας καζάνι πάλι. Τρεις εβδομάδες. Άντε να ξεκινήσει το μπάσκετ τουλάχιστον, να έχουμε λίγο να ασχολούμαστε με κάτι. Να ξεκινήσουμε τα επίσημα εννοώ δηλαδή.
1: Σε 10 μέρες.
0: Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ήρθε ο προπονητής του Άρη.
1: Ναι.
0: Αφήνω για να τον ακούσω.
2: Καλησπέρα καταρχήν. Θέλω μέσα σήμερα να πάρουμε 3 βαθμούς απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Χωρίς να έχουμε μέρες για να μπορέσουμε να προπονηθούμε εν μέσω κυπέλλων που είχαμε τους αγώνες. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι μπήκαμε καλά στον αγωνιστικό χώρο. Τουλάχιστον για 30-35 λεπτά ήμασταν κυρίαρχοι. Δημιουργήσαμε αρκετές προϋποθέσεις. Αν δεν κάνω λάθος, είχαμε 23 αστούν προς την αντίπαλη αιστεία. Άλλα κόπηκαν, άλλα πήγαν out. Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς στο κομμάτι που ήμασταν πιεστικοί και καλοί, δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε. Κάτι που το χρειαζόμασταν πάρα πολύ και δεν ήμασταν καθόλου αποτελεσματικοί σήμερα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν το ίδιο με το πρώτο. Από το 65 και μετά που ξεκίνησαν και οι αλλαγές για να φρεσκάρουμε την επίθεσή μας, βάζοντας 4 από τις 5 αλλαγές επιθετικούς, να μπορέσουμε να βρούμε λύση, γιατί μας ενδιαφέρει, επαναλαμβάνω, μόνο το να πετύχουμε γκολ και να πάρουμε 3 βαθμούς. Ούτε και τα καταφέραμε. Και μοιραία ήρθε ένα αποτέλεσμα το οποίο εννοείται ότι για εμάς δεν είναι καθόλου καλό. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά προσπάθησαν. Ξαναβρήκαμε ένα σημείο τουλάχιστον στο πρώτο 35 λεπτό από αυτό που είχαμε σαν ομάδα. Προφανώς και δεν είναι αρκετό. Και γι' αυτό με τη διακοπή που έρχεται θέλουμε να ξαναεπανέλθουμε σε αυτό το οποίο είχαμε σαν ομάδα. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Και θεωρώ ότι μας δίνει η ευκαιρία για να συνταχτούμε και να παρουσιάσουμε έτσι όπως πρέπει στο ξεκίνημα μετά το break για τις εθνικές ομάδες. Να κάνω έτσι και μια παρένθεση, γιατί αυτό που είδα την ώρα εκείνη στον πάγκο, ασχετά αν είναι τόσο πρώτο, δεύτερο λεπτό, δεν θυμάμαι, αλλά ήταν προς το τέλος του αγώνα, ότι ο διαιτητής βιάστηκε να δώσει ένα φάουλ επιθετικό, κατά τη γνώμη μου δεν είναι, που κυρίως όταν εξελίσσεται μια φάση μέσα στην περιοχή περιμένεις να τελειώσει και έχεις όλη την ευκαιρία για να δώσεις φάουλ μετά. Ενώ στο χέρι που έγινε και που μετέπειτα ήταν πέμπτη, εν πάση περιπτώσει θέλω να το ξαναδώ καλύτερα, αλλά είμαι σίγουρος ότι φάουλ δεν υπήρξε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν έχει σημασία αν είναι 22 λεπτό, αλλά προφανώς θα μπορούσε να περιμένει και μετά να γυρίσει τη φάση πίσω και να δώσει φάουλ. Αυτά, εν πάση περιπτώσει, δεν ευχαριστήσαμε τον κόσμο μας. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη, γιατί δεν πήραμε 3 βαθμούς. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια στο σημερινό αγώνα. Αυτό είπα, ότι προσπαθήσαμε να φουστάρουμε την επιθετική μας γραμμή, να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση. Είπαμε στο Μάνο να πάει σαν αριστερός μέσος, να συγκλίνει προς τα μέσα για να μπορέσουμε να δημιουργούμε υπεραθμίες και εκτός από αυτό να βρούμε αυτή την κάθετη πάσα που ενδεχομένως χρειαζόμασταν με 2 φόρ που είχαμε τον Πάμε και αρχικά τον Κατεβέρε και μετά το Μυρ. Παντσφαρέλα είναι γνωστός για την ενέργεια που έχει και αυτόν τον βάλαμε σαν γουίνγκερ για να μπορέσει να είναι σαν 3ο φόρ, να το πω έτσι, από τη δεξιά πλευρά. Περισφέραμε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να βρούμε γκολ. Το είπα ότι δεν ήμασταν καλύτεροι μετά τις αλλαγές. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ δεν ξέρω να μ' ακούς.
1: Ναι, σε ακούμε, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Στην άκουσα την απάντηση για το κομμάτι των αλλαγών. Ναι. Όπως είπε και ο ίδιος, δεν μαζί. Δηλαδή, ουσιαστικά πήγε να παίξει χωρίς εξτρέμ, που έλεγαμε δηλαδή χωρίς εξτρέμ. Αυτό πήγε να κάνει. Με τον Μάνο να συγκλίνει στον άξονα και τον Φαρέλα να γίνεται 3ο φόρο. Okay. Δεν του βγήκε και όπως είπε, πιο πολύ δημιουργήσαμε πρόβλημα στην ομάδα. Παρά δώσαμε,
1: αυτό που είδαμε,
0: δώσαμε λύσεις. Δηλαδή, ουσιαστικά το παραδέχτηκε, ρε παιδί μου, ότι ουσιαστικά πιο πολύ πρόβλημα ήταν η συγκεκριμένη επιλογή παρά λύση για την ομάδα. Okay. Ο Άρης χάνει 2 βαθμούς, γιατί για μένα είναι 2 χαμένοι βαθμοί σήμερα. Τα προηγούμενα παιχνίδια, τα 2 στα ντέρμπι, τις 2 ήττες, σου λέω, είναι ντέρμπι, είναι εκτός έδρας. Είναι και ήττα μέσα στο παιχνίδι αρκετά ψηλά. Αλλά για το σημερινό παιχνίδι και με την εικόνα που έχει ο αντίπαλος κυρίως, στο πρώτο ημίχρονο, είναι, δηλαδή έπρεπε να κάνει ένα σβηστό 2-0 στο πρώτο ημίχρονο τίμο, να πα στα αποδυτήρια και χαλαρά να πάρει το μάτς χωρίς πολύ κουβέντα.
1: Ναι, α είναι 2-0 και α παίξει το δεύτερο όπως έπαιξε.
0: Έτσι δηλαδή. Ακριβώς. Παίξει έτσι το δεύτερο ημίχρονο.
1: Δεν θα γινόταν και αλλαγές αυτές που έγιναν, αλλά.
0: Έτσι ακριβώς. Θα παίζει λίγο διαφορετικά. Μπορεί να παίζει το χάφ και τα λοιπά. Να παίζει λίγο διαφορετικά και να παίρνει την.
1: Αλλά με το αν δεν γίνεται, κατάλαβε.
0: Τίποτα. Το αν Είπαμε μόνο ο Παπακαλιάτης έκανε καριέρα. Λοιπόν, ναι. Αυτά από μένα. Να δεν ξέρω αν έχει πάρει Φώτη, έχει πάρει Νίκο.
1: Όχι, δεν έχω πάρει κανένα. Γιατί ωραία,

0: Και πάμε να καλησπέρισουμε τον Φώτη Πλιάκο. Φώτη.
1: Γεια σου Τίμω, καλησπέρα. Δώσ' μου 5 δευτερόλεπτα να βάλω λίγο τα ακουστικά για να μιλάμε καλύτερα. Αφού ξέρω, τώρα έχουν γίνει εδώ ένα κόμπο για να με ταλαιπωρήσουν.
0: Κλασικά όταν τα χρειάζεσαι, πάντα έτσι γίνεται, να ξέρεις.
1: Ναι, καλά, εγώ πάντα παλεύω με τα καλώδια. Τώρα το ξεμπέρδεψα, εγώ το βάζω.
0: Ωραία.
1: Και θα σε ακούω καλύτερα. Μ' ακούς?
0: Ναι, εγώ μια χαρά.
1: Οκ, κάτσε περίμενα λίγο. Άστο. Καλά. Τώρα δεν συνδέθηκα, δεν πειράζει να μιλήσουμε από το ακουστικό. Mm-hmm. Εντάξει, προφανώς επικρατεί απογοήτευση και εγώ τον άκουσα από το ραδιόφωνο τώρα, από το γέλο τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ήταν και αυτός πολύ απογοητευμένος τελικά. Στο πρώτο μήχρονο, ξέρεις, φαινόταν ότι θα μπορούσε να κερδίσει πολύ εύκολα και στο τέλος κατέληξε το παιχνίδι με αποδοκιμασίες κατά της ΠΑΕ και του Θόδωρου Καρυπίδη. Πιο συγκεκριμένα, ο Άρης για μένα πληρώνει το ανορθόδοξο ρόστερ που έχει στήσει την φετινή σεζόν. Έτσι. Δηλαδή, όσον αφορά τους επιθετικούς, έχοντας 5 επιθετικούς, το συζητούσα και προχθές στο παιχνίδι με την Μαρκό και με τους υπόλοιπους συναδέλφους, ότι είναι σαν να έχουμε μια μπασκετική ομάδα. Δηλαδή, ξέρεις, να ξεκινήσουμε με Κουαμέ Καντεβέρε, δεν πάει καλά στο 15. Πώς κάνει ο Σπανούλης αλλαγές?
0: Ναι.
1: Βγάζει τον Δημητρίεβιτς και βάζει τον Τολιόπουλο. Δεν πάνε καλά στο 10. Έχουμε άλλους 3 στον πάγκο, βάζουμε άλλους 2. Δεν πάνε και αυτοί 2 καλά. Βγάζουμε τον έναν. Δεν γίνεται έτσι όμως αυτό το πράγμα. Δεν είναι το ποδόσφαιρο προφανώς και δεν είναι μπάσκετ. Γι' αυτό και στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζουν οι ομάδες που έχουν 5 επιθετικούς και παίρνουν οι 4 από αυτούς και από 1 εκατομμύριο ο καθένας. Παίρνουν οι ομάδες οι οποίες έχουν ένα ορθολογικό ρόστερ. Έτσι, πάντως η αλήθεια είναι, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ορθολογικό ρόστερ, ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο. Έκανε για καμιά 35 λεπτά μάλλον την καλύτερη του εμφάνιση. Για να γίνει αυτή η καλύτερη εμφάνιση, νομίζω ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε η παρουσία του Χόγκλα στο κέντρο και η καλή εμφάνιση που είχε, ξέρεις, ο Γιαννιώτας στο πρώτο ημίχρονο, ο Ρίτσαρτς, ο Φαντιγκά. Αλλά όταν έχεις δοκάρι, ο Μωρόν χάνει 2 πάνω στα 2 τέρμα, ο Χόγκλα με κεφαλιά δεν μπορεί να το βάλει, ο Ράστης με γυριστό σουτ δεν μπορεί να το βάλει. Αυτό δείχνει ότι ενδεχομένως αυτό το μπέρδεμα που επικρατεί στο ρόστερ έχει περάσει και μέσα στην ομάδα. Γιατί δεν είναι φυσιολογικό να χάνονται τόσες ευκαιρίες όσο χάθηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο δεν ξέρω, αγχώθηκαν, κουράστηκαν. Είδαμε, εμένα και αυτό με ανησύξε πάρα πολύ. Δηλαδή, είδαμε το Ράσιτς πάρα πολύ κουρασμένο στο δεύτερο ημίχρονο και άλλους παίκτες. Είδαμε αλλαγές οι οποίες δεν είχαν κάποια λογική, δεν βοήθησαν και την ομάδα.
0: Καμία λογική. Θύμισαν Χιμένεθ. Εγώ θύμισε Χιμένεθ.
1: Ναι, δηλαδή δεν βρήκα λογική. Αν ήταν το πλάνο Χόγκλα να παίξει 60 λεπτά, εμένα μου φάνηκε ότι άντυχε και παραπάνω, γιατί τον είδα και fit.
0: Αυτό αναρωτήθηκα και εγώ πριν. Αναρωτήθηκα για ποιο λόγο βγήκε ο Χόγκλα. Άλλες φορές λέμε για τα άσχημά του, αλλά σήμερα ήταν ο μόνος που τουλάχιστον.
1: Κρατάω μια επιφύλαξη, όπως τον είπε το ιατρικό επιτελείο.
0: Το πιο πιθανό.
1: Μπορεί να παίξει 60 λεπτά.
0: Δεν υπάρχει άλλη αιτιολογία, νομίζω. Μόνο αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει άλλη.
1: Γιατί και εγώ όταν είδα να σηκώνεται ο Γένσεν, λέω: κάνε πλάκα να βγάλει τον Χόγκλα τώρα να κρεμάσει ολόκληρο. Γιατί φαινόταν, ψινότανε το κρέμασμα της ομάδας. Και μετά τις αλλαγές έγινε ένα τουρλουμπούκι, δηλαδή χωρίς λογική. Δεν ήξερε.

0: ο καθένα τι να κάνει. Μια αλφαρέλα από τα όσε φορέ πήρε την μπάλα από τα δεξιά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο Μιρ δεν ακούμπησε την μπάλα επί τη ουσία. Ο Κουαμέ έχανε την μπάλα. Γενικά μετά.
1: Και ο Μάνο αριστερά χάθηκε, μετά πήγε και στον άξονα βέβαια, δεν αλλά είδα, δεν ήξερε πού να πάει. Μία τον έλεγε πάνω αριστερά, μία τον έλεγε πάνω στον άξονα.
0: Ναι. Τους άλλαζε. Δεξιά είναι το μεταξύ όποιος έπαιζε, δηλαδή ξεκίνησε ο Γιαννιώτας στα πρώτα 35 λεπτά και έκανε την καλύτερη εμφάνιση για μένα σαν αριστερός εξτρέμ. Ο Γκάρε μέτριος, έτσι, δηλαδή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, το μέτριος ενδεχομένως να μην
1: απεικονίζει
0: και επακριβώς. Και μετά όταν πήγε δεξιά ο Γιαννιώτας, είναι σαν όποιος πήγαινε δεξιά να μην μπορούσε να
1: κάνει τίποτα.
0: Να παίξει, να μην μπορούσε να βοηθήσει επιθετικά.
1: Μόνο το μπακ ήταν καλό, αλλά το θέμα είναι επιθετικά. Ο Φατιγκά, δηλαδή, νομίζω όσο άντεχε ήταν καλός.
0: Φατιγκά έκανε καλή εμφάνιση. Ναι. Γενικά έκανε καλή εμφάνιση, αλλά... Το πρόβλημα είναι, λέμε ότι θα ακολουθήσουν 3 εβδομάδες διακοπές κτλ. Αλλά άμα δεν γίνει εξορολογισμός του ρόστερ, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, δηλαδή με 5 επιθετικούς και 3 εβδομάδες να δουλέψεις, πάλι δεν γίνεται.
1: Και έχεις και άλλους, έχεις τον Μπρούμα, τον Μπουσαΐντ, έχεις και άλλους να διαχειριστείς.
0: Πλειάδα επιθετικών, ναι, τα εξτρέμ δεν. Δηλαδή από τότε που έπεσε η απόδοση του Γκάρε δεν μπορούν να απειλήσουν. Και ο Γιαννιώτας και στην ηλικία που είναι, και ξέρουμε ότι έχει και συγκεκριμένες δυνατότητες. Πάντα το παιδί μπαίνει μέσα όσο μπορεί, τα δίνει όλα. Δεν είναι από τους εξτρέμ, ξέρεις, που θα βάλουν 5-6 γκολ όπως στις ομάδες που θέλουν να έχουν στόχο. Εγώ το έχω πει και το έχω γράψει πολλές φορές. Εξορολογισμός του ρόστερ. Άμα δεν γίνει αυτό το πράγμα, θα συζητάμε μια από τα ίδια. Και ότι εξακολουθούν να λείπουν, παρά το γεγονός ότι στον πάγκο υπήρχαν πάρα πολλές. Βλέπαμε στο ημίχρονο το πάγκο και έλεγες να φάνε και οι κότες. Δηλαδή, πολλοί παίχτες. Αλλά το θέμα είναι να έχεις ομάδα με συγκεκριμένους ρόλους.
1: Να έχεις και πλάνο, έτσι. Όταν δηλαδή κάνεις αλλαγές, να έχεις πλάνο. Ο Άρης ήταν χωρίς πλάνο μετά τις αλλαγές. Δηλαδή.
0: Όχι, ναι. Δηλαδή, ναι, και η λογική ότι έχω 5 επιθετικούς και θα είμαι
1: καλός. Και 10 να έχεις, δεν θα είσαι καλός. Και 10 να βάλεις, βάλει 10 επιθετικούς.
0: Μα δεν είσαι καλός, ναι. Γιατί στα 4 τελευταία παιχνίδια έχεις πετύχει 1 γκολ με αυτογκολ του Σμάλη. Έτσι. Αυτή είναι η επίδοση του Άρη. 3 μάτς στο πρωτάθλημα χωρίς γκολ. 4 παιχνίδια με την Μαρκό, 1 γκολ με αυτόν τον γκολ. Και 5 επιθετικοί με 5 εκατομμύρια συμβόλαια στο μπάνκο ή στην εντεκάδα. Και δεν βάζω τώρα γκαρέ αυτά που λες Μπρούμα και τα λοιπά. Ναι. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, και σου λέω, το πρόβλημα είναι το ότι λέμε για τις 3 εβδομάδες, αλλά δεν θα αλλάξουν τα χαρακτηριστικά των. Πάλι θα παρέμουν δηλαδή 5 οι center four που θα θέλουν όλοι να παίζουν για τους δικούς τους λόγους προφανώς στην εντεκάδα. Πάλι θα είναι ο Χόγκλα ο μόνος που μπορεί να έχει κάποια τρεξίματα στο κέντρο. Πάλι δεν ξέρω, δεν θα υπάρχει κάποιο. Δηλαδή περιμένουμε το Μανού να οργανώσει το παιχνίδι. Δεν ανταποκρίνεται μέχρι στιγμής. Γιατί και ο Μανού πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Δεν πρέπει να βγει ένας επιθετικός για να παίζει ο Μανού. Δεν πάει δηλαδή, να έχουμε 3 επιθετικούς και το Μανού. Και κάποια στιγμή που την είδαμε την ομάδα κομμένη στα 2. Γιατί σήμερα έβαλε τον Γένσεν και τον είχε μπροστά από τα στόπερ. Ξέρεις, για να υπάρχει ένας επιπλέον αμυντικός όταν προσπαθούσε, όσες φορές που βγήκε, λίγες φορές να αντεπιδέσει ο Ηρακλής όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ναι. Οπότε προφανώς και υπάρχει ένας προβληματισμός για όλα αυτά. Το πρώτο, γιατί καλά είναι να προβληματίζεσαι, αλλά ποιες είναι οι λύσεις, ότι θα πρέπει να πάρθουν σοβαρές αποφάσεις που μπορεί να έχουν και κόστος, αλλά να γίνει ένα ρόστερ το οποίο θα έχουν οι παίκτες συγκεκριμένο ρόλο, να μην υπάρχουν παραπονούμενοι, να μην υπάρχουν αν δεν παίζω εγώ. Σου λέω, αυτό θα γίνεται εκ των πραγμάτων. Όποιον, δηλαδή,
1: από τη στιγμή που έκλεισαν τα πράγματα, ποιος θα φύγει, ποιος θα μείνει, νομίζω ναι, θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Εγώ θεωρώ τον καλύτερο διαχειριστή κρίσεων στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τον Κάρλο Αντσελότη. Τον Κάρλο Αντσελότη, αν είχαμε σήμερα αντί του Γρηγορίου, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε, ξέρεις, να διαχειριστεί και να του έχει όλου ικανοποιημένου, έχοντα 5 επιθετικούς στη διάθεσή του. Ναι. Οπότε, καλή δύναμη. Τι να πω.
1: Λύση πια είναι, μόνο αυτό που είπες. Δηλαδή να πάρθουν αποφάσεις, έστω και αν μείνουν κάποιοι εκτός μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Ότι από 5 θα έχουμε 3 επιθετικούς, αυτούς που μας ταιριάζουν καλύτερα και έχουν.
1: Ναι, αλλά εμείς κάνουμε πάνω σε αυτό που λες, κάνουμε το αντίστροφο.
0: Μπορούμε να πάρουμε έναν έκτο.
1: Όχι, όχι. Δεν παίρνουμε. Απλά βάζουμε και τον Αλφαρέλα εκεί που τον είχαμε τουλάχιστον έναν εκτό. Θα μου πει, δεν είναι. Κατάλαβε. Δεν λέω καλό ή όχι το Αλφαρέλα. Μην παρεξηγηθώ. Απλά βγάζουμε έναν, εμεί τον ξαναβάζουμε μέσα. Ενώ έχει έρθει και ο Μπρούμα κτλ. Τότε δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Άμα μπει και ο Μπρούμα θα.
1: Το ίδιο και στα ΧΑΒ. Βάζουμε τον Γαλανόπουλο λόγω ότι ο Μπασίρου. Δεν είναι καλά ο Χόγκλα,
0: δεν
1: είναι καλά.
0: Προφανώς.
1: Ναι, άσχετα που σήμερα δεν ήταν αποστολή, λέμε ότι τον ενεργοποιούμε και πάλι, άρα βάζουμε κι άλλους. Άρα βάζουμε 30 τόσους παίκτες.
0: Για να σου πω την αλήθεια, το Γαλανόπουλο, εγώ τον βλέπω ότι έχει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έτσι, που σε κάποια παιχνίδια με τρεξίματα, ξέρεις, σε συγκεκριμένων αναγκών, ότι μπορεί να βοηθήσει. Αλλά...
1: Αντί ποιου, αντί Γένσεν για παράδειγμα.
0: Και εκεί, πάλι θα λέμε τα ίδια. Ναι, θα πρέπει να μην παίζει ο Γένσεν. Ναι. Ο Ντέλε Μπασίρου θα πει τι με πήρατε εμένα. Ναι. Είναι ένα πολύ δύσκολο, μια πολύ δύσκολη διαχείριση. Ναι. Για το Γρηγορίο, πάντως, σου λέω και εγώ. Δηλαδή, βλέπω στα τελευταία παιχνίδια ότι έχει να διαχειριστεί κάτι που τον ξεπερνάει. Αλλά από την άλλη φορά σκέφτομαι. Πες να είχαμε τον καλύτερο προπονητή, θα μπορούσε με αυτές τις του κόσμου, θα μπορούσε με αυτές τις συνθήκες να κάνει κάτι πιο δίκαιο. Γιατί και αυτός έχω την αίσθηση ότι εκ των πραγμάτων αναγκάζεται να γίνεται άδικος με κάποιους παίχτες, έτσι.
1: Από τα όσα γνωρίζεις, θεωρείς ότι ας πούμε ο Γρηγορίου είπε εδώ και καιρό, είχε πει δεν θέλω Αλφαρέλα, δεν θέλω Γαλανόπουλο, δεν θέλω τον ένα, δεν θέλω τον άλλον. Δεν θέλω το μωρό.
0: Διοικητική. Εγώ δεν ξέρω να έχει πει για κάποιον δεν τον θέλω.
1: Γιατί όταν έχουμε 30 τόσους παίχτες, δεν πρέπει να πει και αυτός να πάρει κάποιες αποφάσεις ή μόνο τις διοίκησης.
0: Ναι. Εγώ αν ήμουν δηλαδή τώρα, δηλαδή θα έλεγα πες τους 24, γιατί νομίζω οι νορμάλ ομάδες πρέπει να έχουν 24 ενεργούς παίχτες. Έτσι. Τώρα είναι και η ιδιαιτερότητα του κυπέλου, έτσι, γιατί έχουμε και το άλλο το θέμα. Έχουμε και δύο παίχτες εντός αγωγικών κυπέλου, τον τρεις μάλλον, τον Χαρούπα, τον Βοριαζίδη και τον Παπασαραφιανό. Άντε, 24 συν 2 σου βάζω. Για να μπορέσει να βρει και μια άκρη, έτσι, να ξέρουμε ποιοι μπορούν να βοηθήσουν.
1: Και κατακλείδι με αυτά που λέμε, δεν βγαίνει άκρη τώρα σίγουρα. Δεν βγαίνει. Έτσι είναι, γενικά για το Ρώσο δεν βγαίνει άκρη. Έχει μπερδευτεί η ομάδα, έτσι είναι, εν κατακλείδη.
0: Εγώ τη βλέπω μπερδεμένη. Ναι.
1: Εντελώς μπερδεμένη πρέπει να είναι.
0: Και δηλαδή και ακόμα και στο πρώτο 25 λεπτό που μπήκε μέσα και έπαιξε πάρα πολύ καλά και έκανε δηλαδή μέχρι το 19ο λεπτό, γίνανε 9 καθαρές ευκαιρίες. Δοκάρι με τον Γιαννιώτα, 2 του Μωρόν, γυριστό του Ράσιτς, δεν πρόκειται να τα θυμάμαι, κεφαλιά του Χόγκλα, κεφαλιά του Φαμπιά. Όλοι χάσανε. Ο Καντεβέρε χάσανε όλοι από
1: μία φάση τουλάχιστον.
0: Η οποία μάλιστα ήταν όλες και off-target, έτσι. Γιατί και το δοκάρι μετράει off-target. Η πιο ακίνδυνη επί της ουσίας ήταν που την απέκρουσε ο Θανασιάδης. Και κόντρα σε μια άμυνα, η οποία, θα το πω έτσι καθενιακά, ψοφούσε να κάνει το λάθος. Κάνει λάθος ο Θανασιάδης, κάνουν λάθος οι αμυντικοί. Κουτουλάνε 2-3 φορές.
1: Μα στο πρώτο εμίχρονο, εγώ αν ήμουν τώρα έτσι παίκτη του Ηρακλείου όπως ήταν αυτήν, θα έλεγα μέσα μου, θα το φάμε σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μα προφανώς.
1: Δηλαδή, θα το δεχτούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι θέμα χρόνου.
0: Δώρα. Ναι. Ο Θανασιάδης εκεί κάνει δώρο. Σου λέει βάλτε τώρα, παιδιά. Δηλαδή,
1: Εκεί στο Μωρόν, λες τη φάση του Μωρόν.
0: Ναι,
1: που κάνει το λάθος ο ίδιος. Ναι.
0: Μπράβο, ναι. Που
1: διώχνει πάνω στο μωρό.
0: Και αμυντικοί σε δύο γεμίσματα που κουτούλησαν μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Κι όμως δεν υπάρχει αυτοπεποίθηση, δεν υπάρχει το καθαρό μυαλό. Τις φάσεις που δημιουργείς να τις τελειώσεις, να έκανες ένα 0-2-0 στο πρώτο ημίχρονο, πάλι θα υπήρχαν τα προβλήματα, έτσι. Δηλαδή το ρόστερ θα παρέμεινε.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Και ένα 0 να έλεγε το μάτς. Πάλι θα είχε τα ίδια. Ναι.
0: Αν κερδίζαμε, θα σου έλεγα πάλι ότι πρέπει να γίνει εξορολογισμός του ρόστερ. Έτσι. Δηλαδή θα ήταν μια νίκη που δείχνει ότι έχεις ποιότητα σε κάποιες θέσεις. Και η κούραση που έδειξαν πολύ γρήγορα κάποιοι παίκτες, και αυτό είναι ένα στοιχείο, έτσι, θα έλεγα, προβληματισμού.
1: Γιατί το ίδιο συνέβη και με την ΑΕΚ, θα μου πεις άλλα τα δεδομένα εκεί με ποιότητα έπαιζες ή έχει να κάνει εκεί με το ότι δέχτηκε στο δεύτερο γκολ. Τα είχαμε συζητήσει, θυμάσαι. Γιατί ναι. Στο ίδιο χρονικό σημείο και εκεί πάνω κάτω, από το 60 και μετά, δεν βλεπόταν η ομάδα. Βέβαια σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό με την ΑΕΚ. Το ίδιο και τώρα, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο.
0: Τώρα από την κούραση είδαμε, δηλαδή δίνει πάσα ο Ράστιτς, είχε πλάτη ο Αλφαρέλα, δεν έβλεπε και τον κάνει πάσα εκεί μία προς το. Ναι. Προς το τέλος. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα. Αν δεν το δεν γίνει, πώς το πω, ένα κούρεμα.
1: Και τελευταία ερώτηση, επειδή υπάρχουν και μηνύματα και τα λοιπά, θεωρείς ότι θα υπάρξει θέμα προπονητή μέσα στη διακοπή?
0: Εγώ νομίζω ότι δεν θα αλλάξει. Νομίζω, έτσι, κράτα το.
1: Ναι, τη γνώμη σου λέμε.
0: Ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις. Δεν βλέπω δηλαδή με ποιο σκεπτικό μπορεί να φέρει ένα προπονητή. Ναι, δηλαδή. Προσπαθώ να συνυπολογίσω όλα τα δεδομένα. Εντάξει, ο Γρηγορίου τώρα στα δύο τελευταία παιχνίδια είναι απογοητευμένος. Έτσι το βλέπουμε. Είναι ζορισμένος, είναι πιεσμένος, είναι αγχωμένος και ενδεχομένως και από όλη αυτή την πίεση να του δημιουργείται το στρες. Μάλλον για να είμαι 100% καλυμμένος, Τίμο, δεν ξέρω πώς το έλεγε ο Φραπές στο δικό δικαστήριο εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Διατηρώ το δικαίωμα της σιωπή. Πού να προβλέψει τώρα τι
1: δεν
0: μπορεί να κάνει η ΠΑΕΑΡΙΣ στο συγκεκριμένο θέμα. Και σου λέω, δεν θα ήταν και η πρώτη λύση. Δηλαδή, αν ήταν ξεκάθαρα καραμπινάτα η ευθύνη του στο Γρηγορίο, θα ενδεχομένως να το προσεγγίζαμε και διαφορετικά το θέμα. Άμα δεν κάνεις κάποιες περικοπές στο ρόστερ, αυτό που λέγαμε, να του έχεις 24 παίχτες και να δεις τι μπορεί να κάνει ο προπονητής με αυτούς, τι να σου πω. Δηλαδή, αν είναι έτσι το ρόστερ και να την κάνεις την αλλαγή προπονητή, πάλι πιο και επόμενος που θα μας πει να τους μάθω, ξέρεις. Δηλαδή, θα κάτσεις τώρα να δείτε 30 παίχτες, μέχρι να τους μάθει θα φτάσουμε Γενάρη, ας πούμε.
1: Ναι, απλά καταλαβαίνεις, ο κόσμος πάντα ρωτάει σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί
0: προφανώς,
1: έχουμε και το παρελθόν που πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις γινόταν αυτό. Δηλαδή, όταν γινόταν ένα τουρλουμπούκι, όπως λέμε, πάντα προπονητής ήταν ο πρώτος που την πλήρωνε. Γι' αυτό το λέμε τώρα.
0: Απλώς επειδή εδώ βλέπω μια διαφορά.
1: Ναι.
0: Σαν μετά το Μάτζιο να είναι ένας προπονητής με τον οποίο μπορεί να συνεννοηθεί ο Θόδωρος Καρυπίδης.
1: Ο Γρηγορίου.
0: Το ψυχανεμίζομαι, ναι. Γι' αυτό νομίζω ότι όπως έδωσε, ξέρεις, το Μάτζιο και μετά από ήττες και τα λοιπά, τον είχε κρατήσει. Έτσι, σε άλλες περιπτώσεις, με άλλους προπονητές, Ένινγκ και Πάρντιου και τα λοιπά, θα τον είχε διώξει πολύ πιο... πολύ πιο εύκολο. Αλλά επαναλαμβάνω, η απάντηση είναι δεν
1: μπορεί να είσαι σίγουρος με τίποτα. Ναι.
0: Δεν ξέρω και ξέρεις, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω ότι είναι, ξέρεις, το νούμερο ένα πρόβλημα. Δηλαδή η διαχείριση του ρόστερ για μένα αυτό είναι.
1: Το ίδιο και εγώ πιστεύω. Το ίδιο και εγώ ότι δεν είναι αυτό το νούμερο ένα πρόβλημα. Και αφουγκράζομαι και από τον κόσμο. Ναι, με λένε κάποιοι ότι. Και όλοι νομίζω συμφωνούμε σήμερα ότι τα έκανε σαλάτα στο δεύτερο μήχρονο και ο Γρηγορίου έχει μεγάλη ευθύνη. Αλλά
0: βέβαια, ναι.
1: Δεν είναι μόνο το πρόβλημα αυτό. Δηλαδή νομίζω έχω αφουγκραστεί και από τον κόσμο σε τόσα μάτια ότι όλοι πλέον. Γιατί παλιά θυμάσαι με Χιμένεθ ειδικά υπήρχε μια. Πότε θα φύγει ο Χιμένεθ, πότε θα φύγει ο Χιμένεθ. Άσχετα αν λέγανε κάποιοι ότι δεν φταίει και ο Χιμένεθ, αλλά υπήρχε πολύ μεγάλη έτσι αναστάτωση με το Χιμένεθ, γιατί βλέπαμε ότι ήταν αλλού και ο Χιμένεθ, έτσι, πέρα από όλα τα άλλα.
0: Έκανε φοβερά λάθη και ο
1: Χιμένεθ. Αλλά τώρα.
0: Όχι, να σου το πω απλοϊκά. Ο Γρηγορίου δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το ρόστερ. Υπάρχει προπονητής που μπορεί να το διαχειριστεί. Έτσι θα έτσι το θέτω το ερώτημα. Ότι δεν θεωρώ, ξέρεις, ότι αν αλλάξουμε το Γρηγορίου, για μένα όπως το βλέπω. Έτσι, όπως το βλέπουν στην Ορέγες και ο Θόδωρος Καρυπίδης, αυτό είναι δικό
1: μερικά ερωτήματα για να κλείσουμε και αυτό μου για το Ρέγες. Δηλαδή, ο Ρέγες τι έκανε όλο αυτό το καλοκαίρι, ας το πω έτσι πάνω κάτω 4-5 μηνύματα.
0: Δεν έχουμε κάνει πολλές φορές. Δηλαδή, που συζητάμε κάθε μέρα με φίλους του.
1: Δηλαδή, αν κάποιος μιλήσει με το Ρέγες, τι θα πει ότι έκανε ένα ορθολογικό.
0: Ένας φιλάθλου που μιλούσα χθες. Δηλαδή, έλεγε Ρέγες, ξέρω εγώ, 3 μήνες, 4 μήνες, 5 μήνες. Ένα στόπερ των 150-160 χιλιάδων που να είναι καλός έτσι, σαν τέρατο στόπερ, δεν μπορείς να το φέρεις. Δημιουργείται και δημιουργούνται και τέτοιες.
1: Και όχι μόνο αυτό, στο να φύγουν παίκτες, γιατί είναι και αυτό έτσι, και σε Ρέγες και σε Καρυπίδη και σε όλοι. Στο να φύγουν παίκτες, τόσο δύσκολο είναι να βρεις τη φόρμουλα για να φύγουν έστω 4 παίκτες που δεν τους υπολογίζεις.
0: Κοίτα, προφανώς Αλφαρέλα και Γαλανόπουλος ήταν για να φύγουν. Δεν βρέθηκε λύση και από τον τεχνικό διευθυντή και από την πλευρά των παιχτών που δεν έφεραν προτάσεις. Αλλά ναι, εφόσον θες σαν απόφαση να τους διώξεις, θα έπρεπε να έχεις την υποδομή να βρεις προτάσεις.
1: Και άλλους, γιατί και ο Μπουσαή ήταν στο ίδιο. Στο ίδιο μικρό σχήμα. Γιατί και αυτό ήταν για να τον διώξει η ομάδα, αλλά δεν μπόρεσε ούτε αυτό να το κάνει.
0: Ο Μπουσαήτ είχε πιο ενεργή συμμετοχή τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Τώρα ναι, απλά από το καλοκαίρι, αν θυμάστε, ήταν από τους πρώτους που ήταν στην μαύρη λίστα, σε εισαγωγικά, του προπονητή. Τέλος πάντων. Καλώς.
0: Δύσκολα. Δύσκολη συνέχεια και τώρα και τρεις εβδομάδες ξέρεις και χωρίς παιχνίδια να δούμε πώς θα, τι αποφάσεις θα παρθούν. Κάποιες αποφάσεις πρέπει να παρθούν, έτσι. Γιατί,
1: καλά, ναι.
0: Όταν είσαι επί της ουσίας τέσσερα μάτς χωρίς γκολ.
1: 300 λεπτά, έτσι. Δηλαδή, δεν βάζω του κυπέλου, δεν βάζω του κυπέλου το μάτσο εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι τελευταίο γκολ του Κουαμέ με τον Όφη.
0: Εγώ το βάζω, γιατί αν δεν την έστεινε ο. Δεν θα μπαίνει το.
1: Άρα πάμε για 400 λεπτά σχεδόν.
0: Ναι.
1: 390. Καλώς, να είσαι καλά, Φώτη. Καλό βράδυ.
0: Bye
1: καλό
0: bye.
1: Βράδυ.

Λοιπόν, Άρης Ηρακλής 0-0. Πέμπτο παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Ο Άρης στους 7 βαθμούς, ο Ηρακλής στους 6. Πρώτη νίκη για την Κηφισιά. Τρώμητος Κηφισιά 1-2.

Ο Ντίνος γράφει: μπορεί να μην φταίει ο Γρηγορίου, αλλά θέλει αλλαγή κλίματος. Δηλαδή, μετά τη διακοπή, αν φέρει ένα άσχημο αποτέλεσμα, τότε θα τον αλλάξει. Θα σε πει ο καινούριος: δεν έχω χρόνο να αλλάξω πράγματα. Ο Φασελάκης, γιατί να αλλάξει προπονητή? Πρέπει να πάρει σημαντικές αποφάσεις για να μην φύγει. Ο Γρηγόρης, πάνω σε αυτό που είπε ο Φώτης για συνεννόηση με τον Καρυπίδη. Καλησπέρα, ο Γρηγορίου είναι ένας προπονητής που μπορεί ο Καρυπίδης να συνεννοηθεί ή να του επιβληθεί.

Ο Βαγγέλης, και να προσθέσουμε το πιο σημαντικό, ότι έχουμε μόνο έναν αριστερό μπακ και ουσιαστικά μόνο δύο κεντρικούς αμυντικούς. Λευτεριά στον Άρη μας.

Ο Νίκος, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά η ομάδα φρέναρε όταν βγήκε ο Χόγκλα και μπήκε ο Μανού, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ακόμη εκτός ρυθμού και δεν θυμίζει σε τίποτα τον παλιό καλό Μανού. Και σκέφτομαι με αυτές τις εμφανίσεις τι θα γίνει με τον Καρέ. 3 εκατομμύρια για αυτές τις εμφανίσεις. Όλα αυτά που αναφέρει στο μήνυμά σου, φίλοι μου, τα αναφέραμε προηγουμένως, τα είπαμε. Και για τον Μανού, ο οποίος δεν παίζει καθόλου καλά, δεν είναι ο γνωστός Μανού από την ώρα που ήρθε. Και ότι όταν βγήκε ο Χόγκλα η ομάδα αποσυνδέθηκε εντελώς στον άξονα. Και για τον Γκαρέ, ότι είναι άλλος Γκαρέ ο φετινός ως τώρα σε σχέση με αυτόν που είδαμε πέρυσι.

Ο Χρήστος Γρηγορίου, όταν έχεις κλειστές άμυνες, βάζει σε εξτρέμ για να ανοίξεις το πλάτος του γηπέδου και την άμυνα του αντιπάλου. Εσύ προκάλεσες κυκλοφοριακό με όλους αυτούς που έβαλες. Θα περιμένουμε και τον Νίκο Παπαδόπουλο να κάνει το δικό του σχόλιο και μετά θα κλείσουμε.

ο Κώστας, η ομάδα δεν χρειάζεται αλλαγή προπονητή, χρειάζεται προσθήκη δεύτερου προπονητή με τόσους παίκτες στο ρόστερ. Προτείνω να φτιάξουμε Άρη Β' έτοιμο ρόστερ.

Ο Αριστείδης, το χειρότερο της εποχής Καρυπίδη είναι το άδειασμα του κόσμου. Εμείς που δεν είμαστε αυτοί που τον κράζουν παντού, ούτε από αυτούς που αβαντάρουμε, πλέον φεύγουμε από το γήπεδο χωρίς κανένα συναίσθημα για το μάτς. Και φανταστείτε, εμείς ακόμη ερχόμαστε. Πόσοι είναι αυτοί που δεν έρχονται για τον ίδιο λόγο? Τέσπα, κάθε μέρα που περνάει ο Άρης μικραίνει και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Καληνύχτα και καλή τύχη, καταλήγει το μήνυμα του Αριστείδη. Ο Κωνσταντίνος, αφήστε τον Γρηγορίου να δουλέψει, ας αφήσουμε έναν προπονητή να βγάλει τη χρονιά με κάθε κόστος. Ο χειρότερος προπονητής είναι 10 κλάσεις ανώτερος από τον κάθε προπονητή της θύρας 2, γράφει. Ο Μιχάλης, φτάνει με τόσες σέντρες, τα μάτια μας πονέσανε, ένα σύστημα θα δούμε, αναρωτιέται.

Επόμενο μάτς του Άρη 11 του Οκτώβρη στις 7 στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Βόλος, όσον αφορά το πρωτάθλημα. 22 μέρες μετά δηλαδή. Ο Άρης έβγαλε 3 μάτς με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλή χωρίς να σκοράρει και μόλις με έναν βαθμό. Και ακριβώς στη μέση της βαθμολογίας, βέβαια, με παιχνίδια να υπολείπονται ακόμη, τα οποία θα διεξαχθούν αύριο, είναι στους 7 βαθμούς.

Ο Πάνος δεν γίνεται επαγγελματική ομάδα να έχει ρόστερ με τόσες ανισορροπίες όπως ο Άρης. Είναι θλιβερό αυτό που συμβαίνει με το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Ο Χρήστος, ο Ρέγες πέρυσι σε συνεντεύξεις τόνιζε πως η ομάδα δημιουργεί ένα σύνολο με μέλλον. Δεν θα είναι έτοιμη φέτος, δηλαδή πέρυσι, είχε αναφέρει. Φέτος αυτό που βλέπουμε είναι το αποτέλεσμα που ήθελε. Αυτό είχαν ως στόχο μακροπρόθεσμο πέρυσι. Να κάνουμε βαβά την περσινή πορεία, αλλά άμα φέτος βλέπαμε όντως πως υπάρχει το περιβόητο πλάνο. Τώρα σε τι ακριβώς στοχεύουμε αναρωτιέται. Μόνοι μας μπερδεύουμε την ομάδα και όταν λέμε μόνοι δεν εννοούμε τον κόσμο. Άλλος φίλος Χρήστος, καλησπέρα από Σέρες. Αυτή η ομάδα έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο πιο χαλαροί θα είμαστε και δεν θα αγχωνόμαστε. Καλό βράδυ, γράφει ο Χρήστος.

Δεν το βλέπω τον Νίκο να είναι έτοιμο σε λίγο. Αν δεν πάρει τα επόμενα λεπτά θα κλείσουμε, γιατί μπορεί να πάει και 12 με τον Νίκο, με τις δουλειές που έχει.

Ο Γιάννης, καλησπέρα. Δεν είναι δυνατό να γίνονται αυτά μόνο σε εμάς και να βλέπεις μέχρι και τον Όφη να γίνεται πιο δυνατός. Πάλι πλάκα πλάκα, αυτά που κάνει ο Όφη από το τέλος περσινής χρονιάς μέχρι και τώρα, δεν έχω ξαναπεί ποτέ κάτι. Οποιοσδήποτε Όφη να ήταν, απλά στη θέση του Όφη οποιαδήποτε ομάδα, φανταστείτε να τα κάναμε εμείς με προπονητή Έλληνα, έτσι, πάει να ήταν ο Μάγιος. Θα ήμασταν σε καταπληκτική ψυχολογική κατάσταση.

0: Στο 94 δεν μπόρεσε να έχει μια ευκαιρία ο Μπίρ να σκοράρει. Έχει ο Νίκος Παπαδόπουλος όμως, ο οποίος παίρνει στο 94 για να μιλήσουμε, να πει τη δική του άποψη.
1: Εγώ το έβαλα στο τέλος.
0: Το έβαλες, ναι.
1: Εγώ το έβαλα στο τέλος.
0: Ο Μπίρ δεν ξέρω πότε θα βάλει κανένα γκολ. Ο Κάθεμι τώρα, απλά αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Ναι.
1: Εντάξει. Κοίτα, σου πω. Απ' τη μια βλέπεις απλά τα νούμερα. Αγάπησε τα νούμερα, λέει. Καλά, ο Άρης λογικά πρέπει να κέρδισε.
0: Αν κάποιο δεν έχει βρει το μάτς, λες, ναι, ναι.
1: Ναι, όποιο δεν έχει το μάτς, 22-5 τελικές πόσες είναι, λες τώρα εντάξει, δεν γίνεται τώρα να το έχει πάρει. Τέλος πάντων. Στατιστικά είναι άδικο για τον Άρη που δεν κέρδισε. Στατιστικά.
0: Ναι.
1: Συνολικά, άμα το δει, είναι άξιο μοίρα του. Δηλαδή, αυτό το μάτς δεν γίνεται να το πάρει. Δεν γίνεται να μην
0: αξιοποιήσεις. Απέναντι σε έναν αντίπαλο που ας με συγχωρέσουν οι του Ηρακλή, αλλά κάκη στη ομάδα ο Ηρακλής, έτσι ήταν.
1: Κάκησε
0: και είχε μια ευκαιρία, όπως γράψαν και δύο-τρεις φίλοι, στο τέλος να σε πάρει και το μάτζ εκεί με το που έκανε το τσάφο.
1: Η μοναδική.
0: Η μοναδική, ναι.
1: Δεν έχει άλλο στο μάτζ από το πουθενά. Δηλαδή,
0: συμφωνείς ότι ήταν η χειρότερη ομάδα που έπαιξε ο Άρης ως τώρα.
1: Χειρότερη ομάδα που έχει περάσει το
0: Βικυρίου. Ακόμα και από τη Μαρκό, νομίζω. Τέλος πάντων.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Τώρα πω πως ο Ματσάρη είδε ότι η ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο άγγιζε την νίκη.
0: Ναι, το είπε. Γιατί με τον Δημήτρη είχαμε μια διαφωνία.
1: Αν απομονώσουμε το δεύτερο ημίχρονο, ναι, αλλά δεν έχει παίξει και ένα ακόμα ημίχρονο που σε έχει βάλει ο άλλος με στα δίχτυα τώρα. Δηλαδή, εντάξει. Μην το παραβλέπουμε.
0: Σε τρολάρει ο Ιταλός. Τέλος πάντων,
1: οκ. Για μένα, αυτό το οποίο είδαμε βασικά είναι τον Άρη για τρίτο σερί μάτς, να έχει ένα καλό μισάωρο. Με την Άρη έχει ένα καλό μισάωρο, δεν το εξαργύρωσε. Με τον Πάοκ έχει ένα καλό μισάωρο, δεν το εξαργύρωσε. Με τον Ηρακλή έχει ένα καλό μισάωρο, δεν το εξαργύρωσε. Άρα, τι πρέπει να κάνει ο Άρης, να μεγαλώσει αυτά τα καλά διαστήματα που έχει. Γιατί η ομάδα για 30 λεπτά ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Αυτό θέλει. Νίκο, να κάνουμε. Αυτό θέλει ή να βρει τρόπο να σκοράρει. Μπορεί κάποιο να σκοράρει.
1: Γι' αυτό. Και αυτό. Κοίτα, η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα ντέρμπι είναι ότι δημιούργησε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, απείλησες περισσότερο.
0: Στο πρώτο ημίωρο, ειδικά, ναι.
1: Ναι, στο πρώτο ημίωρο έφτιαξες. Ήταν μια ομάδα που έπαιζε όπως την θέλει ο Γρηγορίου. Δηλαδή, να φτιάχνει παιχνίδι μέσα από το κομμάτι της πίεσης. Γιατί ο Άρης τον Ηρακλή τον άφησε να πάρει ανάσα. Και δεύτερες μπάλες πολλές πήρε. Και πολλές προσπάθειες του Ηρακλή καθάρισε. Ο Χόγκλα έχει κάνει καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο μαζί με τον Φατιγκά. Νομίζω πρώτο ημίχρονο η κορυφαίη του Άρη.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτοί οι δύο. Και ο Ρίτσαρντ συνολικά έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δηλαδή, νιώθω ότι βρήκαμε λίγο αριστερό μπακ με το συγκεκριμένο.
0: Έχουμε ένα όμως μόνο.
1: Έχουμε ένα μόνο, ναι, εντάξει. Και αυτό είναι από τα λάθη τα οποία έγιναν στο σχεδιασμό στο φινάλε. Δηλαδή, πέρα από το ότι δεν πήρε στόχο.
0: Αλλά έχουμε.
1: Αριστερό μπακ.
0: Α, μην το πω. Μπορούμε να βάλουμε ένα παίχτη που έχει παίξει 9 θέσει, α παίξει και 10η. Εκεί, άμα χρειαστεί.
1: Όχι, εντάξει, φτάνει. Τέλος πάντων, το πρόβλημα σου λέω είναι και. Δηλαδή, το έβλεπα και εγώ και την ώρα του αγώνα και το λέω και στη μετάδοση ότι είναι κακό για τον Άρη που δεν έχει κεφαλαιοποιήσει το καλό του διάστημα. Γιατί ήταν για μένα δεδομένο και είναι και με βάση τη λογική δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε ο Άρης να αντέξει αυτό το ρυθμό συνέχεια μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, ο Άρης έπαιξε ένα μισάωρο στο οποίο τα έδωσε όλα.
0: Στο κόκκινο, δηλαδή. Στο κόκκινο, ναι.
1: Ναι, στο κόκκινο. Και δεν είχε άλλες δυνάμεις μετά. Όχι ότι απειλείται ιδιαίτερα, αλλά δεν είναι και αυτός παραγωγικός. Δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο, άρεσε από τις 17 τελικές του πρώτου, έχει πάει σε 5-6 τελικές. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει απειλήσει ουσιαστικά. Μεγάλο
0: πρόβλημα. Θεωρείς ότι έχει να κάνει μόνο με την κούραση? Δεν νομίζω. Για το δεύτερο το λέω.
1: Θεωρώ ότι έχει να κάνει με το γεγονός.
0: Έχει να κάνει με την κούραση, αλλά και τη διαχείριση. Έτσι δεν είναι?
1: Η διαχείριση μπαίνει στις αλλαγές.
0: Ναι, αυτό εννοώ.
1: Μέχρι τις αλλαγές είναι κούραση. Στις αλλαγές μετά μπαίνει και η διαχείριση, γιατί οι αλλαγές αντί να βοηθήσουν την ομάδα την έκαναν χειρότερη. Δηλαδή, ο Γένσεν δεν κόβει ούτε με βαλέ. Δεν μπορώ να το βάζουμε εξάρι. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί το Γένσεν να κάτσει πίσω να κρατάει και να βγουν οι υπόλοιποι μπροστά και να προσπαθήσουν να απειλήσουν. Δεν γίνεται. Ο Μύρ επίσης δεν βοήθησε. Ο Άρης μέσα σε ένα παιχνίδι έβαλε 5-4 και παρόλα αυτά δεν μπορούσε να βάλει γκολ γιατί μπήκαν όλοι μέσα. 5-4 έχει και 5 παίξαν.
0: Ναι, κάποιος πρέπει να τους δώσει, και την μπάλα στους 4. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι
1: 5. Κοίτα, έβαλε το μάνο με αυτό το σκεπτικό. Αυτός που μοίραζε την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο, δεν ξέρω πώς το προσέξανε, ήταν ο Καντεβέρε. Και το έκανε καλά. Είναι η αλήθεια. Δηλαδή το σκεπτικό του Γρηγορίου στον τρόπο που κατέβασε την ομάδα.
0: Διαφωνώ. Είναι σε όλα τα μέχρι στιγμή συμφωνούσαμε, αλλά σε αυτό διαφωνώ γιατί προσπαθούσε όλο με τη μία να τη δώσει ο Καντεβέρε και έκανε 7 λάθη σε μεταβιβάσει στο πρώτο ημίχρονο που ήσουν καλό. Ό,τι δεν πήγαινε καλά στο πρώτο ημίχρονο γινόταν από το Καντεβέρε. Δηλαδή έκανε όλο λάθο πάσει. Εκτό και αν δεν το είδα καλά.
1: Έχει κάνει και πάρα πολύ δουλειά. Ναι. Δεν έκανε τόσο πολλέ πάσει, α πούμε, κακέ πάσει.
0: Γιατί προσπαθούσε με τη μία να τη δώσει και την έδινε σε αντίπαλο. Μπορεί να μην θυμάμαι και καλά.
2: Τα έκανε αυτά τα τσάφ, αλλά δεν ήταν τόσο κακό. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο Καντεβέρη σε βοήθησε πολύ και στα μεσοδιαστήματα του Ηρακλή για να κινηθεί λίγο η μπάλα και για να βγάλει και παίχτε εκεί. Πήγε με ένα σήμα που εμένα σου λέω με βρήκε συμφωνώ. Δηλαδή, μ' άρεσε ο τρόπο που το σκέφτηκε. Με το Μωρόν μπροστά, με τον Καντεβέρη από πίσω, με το Χόγκλα έτσι ένα πιο aggressive half από τον Πασίλη.
0: Αν δε και το λε, αποδείχτηκε ότι είχε δίκιο. Γιατί όταν είσαι τόσο καλό. Θα μου πει κάποιος δεν έβαλε την μπάλα στα δεξιά, αλλά όταν είσαι τόσο καλός για ένα ημιώρο, άρα ξεκίνησε με το σωστό τρόπο, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν λες και εσύ τώρα?
2: Όχι, ναι, όχι, γιατί ήταν σωστή λογική του για μένα. Ναι. Έβαλε δύο φορ, δύο καθαρά φορ, εντάξει, ο Μωρό είναι πιο φορ από τον Καντεβέρη σίγουρα. Στη λογική ότι ο Ηρακλής, επειδή παίζει με τριάδα πίσω, πέντε στην άμυνα, ήθελε να βάλει ακόμα έναν παίχτη εκεί πέρα. Και επειδή ο Μανού δεν είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή και φαίνεται εδώ και καιρό, πήγε στην επιλογή του Καντεβέρη με τη λογική ότι αυτό είναι ό,τι πιο κοντινό. Μαζί με τον Γκουαμέ που είχε 90 λεπτό όμως από τη Μαρκό, για να βοηθήσει λίγο και στο κουβάλιμα της μπάλας.
0: Ναι.
2: Ο Καντεβέρε το έχει αυτό το στοιχείο. Και πήγε σε αυτή τη λογική. Έπαιξε σε πολύ ψηλές εντάσεις. Δεν το κεφαλαιοποίησε αυτό. Μετά ήταν θέμα δυνάμεων και μετά με τις αλλαγές είναι και θέμα διαχείριση του προπονητή, είναι και θέμα ετοιμότητας. Βέβαια, θα πει κάποιος ποιον έβαζε. Θα σου πω εγώ. Που για μένα με τον Καντεβέρε κάνει κατάχρηση. Θα έπρεπε να το βγάλει νωρίτερα και αυτό φαίνεται με τον τραυματισμό. Δηλαδή, έσκασε ο Καντεβέρε. Θα έπρεπε να τον έχει βγάλει νωρίτερα τον Καντεβέρη. Θα πει κάποιος όμως να βάλει τον Μπασίρο. Τον Μπασίρο τον έχουμε περάσει δικαιολογημένα γενναίες 14 όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Καλά, και τον Χόγκλα τον είχαμε περάσει, αλλά έκανε καλή εμφάνιση σήμερα. Και ο Χόγκλα με την ΑΕΚ ήταν ο χειρότερος παίκτης ομάδος. Οπότε δεν σημαίνει ότι επειδή. Για να παίζει μισή ώρα, λες τώρα έτσι, όχι να παίζει την αρχή ο Μπασίρου. Για να παίζει μισή ώρα.
2: Α τον έβαζε 20 λεπτό τώρα, εντάξει. Okay. Εγώ τον Μπασίρο θα βάζω, όχι τον Γένσεν. Φρέσκο θα μπαινε μέσα. Ο Γέσε προερχόταν και από ίωση κιόλας.
0: Τώρα εντάξει, για να μην παρεξηγηθούμε σε αυτά που λέμε, δεν σημαίνει ότι θα άλλαζε κάτι απαραίτητα, αλλά λέμε τώρα τον ορθολογισμό. Λέμε τώρα.
2: Αυτό ξέρεις τι, αυτά τα που συζητάμε τώρα έχουν να κάνουν περισσότερο με το γεγονός ότι ο Ηρακλής σου βγήκε περισσότερο στο χώρο στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, και βρήκε κανένα δύο αντιπιθέσεις.
2: Από ότι στο πρώτο που δεν μπορούσε ο Ηρακλής να πλησιάσει στην περιοχή του Βέλιο. Δηλαδή δεν αντέχανε. Του είχε πνίξει στο πρώτο ημίχρονο. Και πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν και τα χάφου κιόλα τα οποία. Σίγουρα δεν λειτουργήσαν το ίδιο στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Νίκο, το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα.
2: Κοίτα, για το μάτς δεν έχω από κάτι άλλο. Σου λέω, για μένα είναι από τη μια άδικο και από την άλλη ο Άρης είναι άξιος μοίρας του που με αυτά τα νούμερα σε αυτό το παιχνίδι και αυτόν τον Ηρακλή δεν κατάφερε να τον κερδίσει 2-0 εύκολα. Το από εδώ και πέρα είναι ότι πλέον υπάρχουν 3 εβδομάδες στις οποίες ο Άρης πρέπει να δει όλα αυτά τα στραβά που έχει παρουσιάσει αυτές τις πρώτες 5 αγωνιστικές. Που είχε την ευκαιρία με μια νίκη να πάει με μια νορμάλ συγκομιδή στη διακοπή. Δηλαδή 9 στους 15 δεν θα ήταν άσχημο. Θα είχε πληγωθεί το γοητρό στα ντέρμπι τα άλλα δύο, ναι. Θα είχε θέματα, παθογένειες αγωνιστικές, ναι. Αλλά θα είχε τουλάχιστον μια καλή συγκομιδή σε αυτή τη φάση και με ένα δύσκολο πρόγραμμα που είχε. Αυτό νομίζω ότι το αμφισβητεί κανένας στις πρώτες αγωνιστικές. Θα πρέπει να αποκτήσει η ομάδα, γιατί είναι φανερό ότι έχει θέμα μειογένεια. Θα πρέπει να μεγαλώσει τα καλά τη διαστήματα, γιατί αυτά τα μισά ώρα δεν είναι αρκετά σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει να μπουν και οι καινούργοι περισσότερο στο κλίμα, γιατί κάποιοι φαίνεται ότι δεν έχουν μπει, όπως ο Μανού, όπως ο Μιρ, ο Αλφαρέλα που ενεργοποιείται ξανά, ο Γαλανόπουλος που ενεργοποιείται ξανά. Και θα το
0: Α, και με βάση αυτές τις συνεργοποιήσεις, πώς θα τα διαχειριστεί ο προπονητής όλα αυτά?
2: Γιατί για μένα πρέπει να βγάλει θύμα ένα γκρουπ 24-25 παιχτών.
0: Αυτό, ναι, αυτό ήθελα και ήθελα να καταλήξω.
2: Max. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται να διαχειριζόμαστε 30. Πρέπει να βγάλει ένα γκρουπ.
0: Να βάζουμε κι άλλους όμως. Εκτός κι αν έχει αποφασίσει ήδη να βγάλει κάποιους. Δηλαδή αντί να βγάζει, να μειώνει δηλαδή, βάζει κι άλλους. Ήδη έβαλε δύο. Άξι, δηλαδή.
2: Να σου πω κάτι. Ναι. Από το να βλέπω τον Παλάσιος έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή.
0: Α, εννοείς ότι μπορεί να πάνε προς τα πίσω ο Παλάσιος.
2: Μα Αλφαρέλα, με αυτή τη λογική μπήκε. Γιατί ήθελες να έχεις και το Χόγκλα στην αποστολή και τον Τιάμ. Ναι. Οπότε δεν χωρούσε ο Παλάσιος που έτσι λέω δεν είναι καλός σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Και λες ο Αλφαρέλα πόσο χειρότερος μπορεί να είναι τον Παλάσιος και συμφωνώ με αυτή τη λογική, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Θα πρέπει όμως να βγάλει, τι γίνεται, θα πρέπει να παρθούν αποφάσεις, θα πρέπει να το ζητήσει και με τη διοίκηση, γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να τα συζητάς και με τη διοίκηση. Γιατί.
0: Βασικά όλα πρέπει να τα
2: ζητήσει. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος τι εννοώ. Παντού γίνονται αυτά, δεν γίνεται μόνο στον προπονητή. Πρέπει να κάτσει και να εξηγήσει η διοίκηση ότι εγώ δεν μπορώ να δουλέψω με 30 παίχτες. Όπως αυτό που είπε ο Ματσάρη, π.χ.
0: Συνέντευξη
2: τύπου. Και ήταν εύστοχο. Λέγω, μια διοργάνωση ρόστερ 30 παίχτων είναι πολύ αυτή τη στιγμή. Το να έχει λοιπόν ο Άρης αυτή τη στιγμή ρόστερ 30 και παίχτων με δύο διοργανώσεις είναι too much. Οπότε θα πρέπει να πάρει αποφάσεις ο προπονητής μαζί με τη διοίκηση και να βγάλουν ένα γκρουπ 24, max 25 παιχτών.
0: Και μια και το λέμε τώρα, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό. Ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό, γιατί είπες δύο φορές με 30 παίκτες σε δύο και πάλι υπάρχουν παίκτες που είναι. Δηλαδή υπάρχουν θέσεις που είσαι λειψός, όπως το αριστερό μπακ για παράδειγμα. Δηλαδή έχεις 30 παίκτες και δεν έχεις δεύτερο αριστερό μπακ. Δηλαδή, είναι τρομερό.
2: Αυτό είναι ένα πρόβλημα και αποτυπώνει κυρίως.
0: Είναι περίεργο με βάση αυτό που λέμε. Δηλαδή έχεις 30 παίκτες, άρα έχεις πληθώρα παίκτων σχεδόν σε όλες τις θέσεις υποτίθεται θετικά, αλλά δεν έχεις δεύτερο αριστερό μπακ.
2: Κοίτα, αυτή η διακοπή.
0: Ή έχεις και δεν το θυμάμαι.
2: Έχεις τον Αντωνιάδη που δεν έχει κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο.
0: Υπολογίζεται, διακοπή, αυτό εννοώ. Όχι, αν υπολογίζεται, εντάξει.
2: Δεν τον έχουν κάνει. Για να μην τον έχουν κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο ακόμα, Τίμω, δεν βλέπω εγώ να τον έχουν πολύ στο μυαλό του. Και εμένα μου προκαλεί απορία γιατί δεν τον έχουν κάνει κιόλα. Να τον έχει ως μια επιλογή. Και ας γυρίσει κάποιο να μου πει που ότι δεν είναι ακόμα έτοιμο το παιδί, είναι εντάξει, okay, φυσικά και θέλει δουλειά, αλλά αυτή τη στιγμή τι καλύτερο έχω να βάλω.
0: Με βάση αυτά που βλέπουμε πέρα λοιπόν, χτύπα ξύλο, αν γίνει κάτι με Ρίτσαρτς, θα παίζει ή ο Φατιγκά ή ο Πετρίς.
2: Φατιγκά ή Πετρίς, αυτοί οι δύο. Κοίτα, ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει μπροστά του μια πολύ κρίσιμη διακοπή. Για να πάμε στο τι γίνεται από εδώ και πέρα. Και γιατί το λέω, γιατί μέχρι τα τέλη Νοέμβρη έχεις ένα πρόγραμμα που δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν είναι εύκολο. Έχεις όμως ένα πρόγραμμα χωρίς ντέρμπι, για το επόμενο με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, στο οποίο είναι ευκαιρία να μαζέψεις βαθμούς. Δεν βγάζω κομπιουτεράκι και οτιδήποτε άλλο. Κοίτα, η ομάδα έχει παρουσιάσει πράγματα σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Το θέμα είναι ότι δεν τα παρουσιάζει όσο πρέπει μέσα στα παιχνίδια της. Δεν φτάνει να παίζει μισή ώρα. Τα παιχνίδια δεν κρίνονται στο μισάωρο. Πρέπει να το μεγαλώσει αυτό το πράγμα, να αυξήσει την ομοιογένεια στο τακτικό κομμάτι. Πρέπει να αυξήσει την ομοιογένεια στο κομμάτι των εντάσσεων, γιατί βλέπεις ότι άλλοι ακολουθούν, άλλοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Και ο Γρηγορίου το θέλει, γιατί ο Γρηγορίου θέλει να παίζει ο Άρης όπως έπαιζε στο πρώτο μισάωρο. Άρα αυτό τι πρέπει να κάνεις, να το μεγαλώσεις. Τώρα θα έχει το χρόνο να το κάνει. Δεν θα υπάρχουν διάμεσα παιχνίδια, μάτσα ανά τρεις μέρες. Θα έχεις χρόνο να βάλεις προπονητικές μονάδες συνεχόμενες και να παρουσιάσεις μια ομάδα μετά η οποία θα είναι πιστική και πάνω σε αυτό το οποίο θέλεις, πιστική πάνω σε αυτό το οποίο θέλεις να παίξεις. Δηλαδή μετά δεν υπάρχουν δικαιολογίες ούτε για τον προπονητή.
0: Το κλίμα είναι καλό.
2: Ο προπονητής
0: είναι καλό στα προπονητήρια.
2: Έχει λάθη. Το ότι έβαλε αυτό στους καινούριους απότομα μέσα είναι δική του ευθύνη. Εννοείται. Και μπερδεύτηκε λίγο η κατάσταση και δεν τους έβαλε πιο ομαλά. Έχει όμως και ελαφρυντικά.
0: Το κλίμα είναι καλό, Νίκο. Ή επειδή είναι πολλοί παίκτες τώρα, έχουμε θέματα. Εγώ παίζω λίγο παραπάνω.
2: Όχι. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία, ρωτάνε και φίλοι με τα μηνύματα, γι' αυτό και εγώ το αναφέρω.
2: Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό το κομμάτι, να ξέρεις.
0: Εντάξει.
2: Σε αυτό είμαστε εντάξει. Mm-hmm. Αλλά τώρα τι να σου πω. Γιατί εύκολα το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες. Εύκολα κάποιος σκέφτεται ότι το κλίμα δεν είναι καλό.
0: Όχι, εγώ δεν υπονοώ κάτι. Ρωτάω τώρα αυτή τη στιγμή.

Ακούσετε και Νίκο και Φώτη από Δευτέρα ξανά. Καθημερινή τους εκπομπή. Ο Ιωάννης γράφει Τίμο και στην επίθεση που έχουμε 5 παίκτες βλέπουμε τι βλέπουμε. Μιλάω για το σχόλιο για το αριστερό μπακ. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες και εσύ, αλλά δεν γίνεται σε μια θέση να μην υπάρχουν δύο επιλογές. Αυτό αναφέρουμε. Καταλαβαίνω και εσύ τι λες, πιο πολύ το ρίχνεις τώρα για την επίθεση. Αλλά εντάξει, δεν γίνεται να μην έχεις δύο δεξί μπακ, δύο αριστερά μπακ, να μην έχεις τέσσερα στόπερ. Και όλα τα κλασικά. Να μην έχεις τρεις φορ, άσχετα αν έχεις 5-6. Τέλος πάντων. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς δεν κύλησε καλά η σημερινή ημέρα. Ο Άρης έχασε 2 βαθμούς απέναντι σε μια ομάδα που έπρεπε να την κερδίσει και έδειχνε ότι θα την κερδίσει το πρώτο ημίχρονο, άσχετα αν οι τελικές δεν ήταν καλές. Αλλά φαντάζομαι οι περισσότεροι στο πρώτο 20 λεπτό που το βλέπαμε το μάτς, είτε μέσα από το γήπεδο ήταν είτε από την τηλεόραση, πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα μπει το γκολ. Δεν γίνεται. Και όμως δεν ήρθε αυτό το γκολ ποτέ. Διακοπή 11 του μηνός στο επόμενο μάτς με το Βόλο, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Βέβαια ξεκινάει και το μπάσκετ σύντομα, έχουμε και αύριο αγώνα με τη Μύκονο, αλλά οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις ξεκινούν σε 10 ημέρες. Καλό βράδυ σε όλους, εσείς ακούτε Yellow Radio, από αύριο κανονικά πρόγραμμα και πάλι. Καλό βράδυ, καλή δύναμη σε όλους τους φίλους.

Rock'n'Roll te dumme Buch umretten.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

A turn to King Kong in

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.